Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πειράζει. Ας το φίδι με στην τρύπα και στον ουρανό τον γήπα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Εκατόν δύο FM.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάση εισέρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την επίσημη υπογραφή της που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας. Στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει και το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων.

0: υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσία στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου Β-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing.
1: Ο καιρός.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, αραιές νεφώσεις στην Αττική με θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης στην πρωινή σας παρέα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μου το Δημοσθένη που μου φτιάξε τη μέρα. Έστειλε ένα μήνυμα στις 5:48. Καλημέρα. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά. Ωραίος. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στο ενδιάμεσο. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μηνυμάτων Messenger. Πριν η παρέα ασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μέσω της τεθλασμένης, του Facebook δηλαδή, είτε απευθείας μέσω του Messenger. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο στέλνετε μήνυμα? Στον Νίκο τον Ψουμιάδη. Στείλτε το, μια καλημέρα για το παιδιού. Στην Λουίζα Μαραβελάκη, στην Κατερίνα Σερέτη, το Διονύση Χατζημιχάλη. Να έχουμε μια καλημέρα.
1: Να μην έχουμε.
0: Μάλιστα. Τ' άκουσα στο μήνυμα αυτό του Δημοσθένη, έτσι. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά.
1: Δημοσθένη.
0: Κατάλαβες.
1: Η ζωή μας όλη.
0: Γεια σου, ρε Δημοσθένη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς έχει. Ήδη η Καλαμάτα, όμορφα, ωραία.
1: Yeah.
0: Καλημέρα στον. Στο λατρεμένο λαύκο του Νοτίου Πηλίου, του πανέμορφου και μαγευτικού, μας στέλνει την καλημέρα του ο Γιάννης, ο Παναγιώτης από την Νεάπολη της Λακωνίας. Πρωί-πρωί, πριν ξεκινήσουμε, η μόρφοη φίλη μας, ο κύριος Δημήτρης, από το εξωτικό δόριο Μεσσηνίας μας ακούει. 13 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη.
1: Εδώ έχει δροσούλα.
0: Ναι, έχει.
1: Δεν μπορώ να
0: έχει πω. Λίγο δροσούλα, την έχει. Α, μια σκύπε δροσούλα, να πω εγώ τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα κάνει σήμερα. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα έχει αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκυρες βροχές ή και όμβρους τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα νότια πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5. Αυτό είναι το μέγιστο, το maximum. Εντάξει. Από αργά το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 35.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες. 35. Υποσκιά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Υποσκιά. Πάντα υποσκιά.
0: Γιορτάζει τυχερή και ο τείχον.
1: Να ζήσουν.
0: Να τους χαιρόμαστε. Ναι.
1: Και εσύ που σε λένε τυχερή.
0: Τυχερή, ναι.
1: Εσένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άμα σε λέγανε τυχερή.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Πλάκα έχει.
1: Άμα σε λέγανε τυχερή.
0: Να σε λένε τυχερή, ρε παιδί μου.
1: Τυχερό.
0: Ή τυχερό. Ναι.
1: Τυχερό. Ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
1: Ωραία.
0: Ωραία όταν έρχονται.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δεν έρχονται
1: όχι
0: είναι αιτία καυγάδων.
1: Ναι.
0: Μεγάλων καυγάδων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μέρα της νεολαίας στην Νότια Αφρική. Σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ.
1: Το ζήσαμε
0: εμείς. Το θυμάμαι αυτό. Και... Ναι, το θυμάμαι πολύ, πάρα πολύ έντονα. Με φυλακισμένο το Μαντέλα. Καλημέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που σήμερα είναι Εθνική ημέρα Φατζ. Είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ.
1: Τι... Πολύ πράγμα, ρε
0: πολύ παιδί. Πράγμα.
1: Ναι. Πολύ πράγμα. Ναι, ναι.
0: Πολύ πράγμα. Ξέρω
1: ναι,
0: που μου φαίνεται και εμένα...
1: Είναι και της Αγίας...
0: Μου μοιάζει με εκείνο εκεί το που κάνουν οι Ιταλοί τα Χριστούγεννα, αυτό το ωραίο, το... Μασκαρπόνε, όχι κάπως
1: όχι αυτό. Το πανετόνι, δεν είναι έτσι, το πανετόνι είναι κέικ.
0: Όχι, έχει, ναι, αλλά έχει και ξηρούς καρπούς, έχει και φρούτα, έχει και αυτό κάτι τέτοιο είναι, παιδί μου.
1: Αυτό έχει τη μάνα του και του πατέρα του.
0: Απλά έχει και σιρόπι αυτό, κατάλαβες. Η διαφορά του είναι ότι έχει και σιρόπι.
1: Δεν έχει μόνο και σιρόπι, έχει πολλά πράγματα.
0: Ναι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Η Αγία Λουδγάδη.
0: Καλό.
1: Είναι προστάτης των τυφλών και ο Αηβαίνος, προστάτης των ψαράδων. Εμείς έχουμε τον Νικόλα.
0: Ο Σιμιλιανός. Είναι ο επίσκοπος της Νάντης, καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: ο Όσιος Κολμανός, ο εξ-Ιρλανδίας όμως, όχι μην τα μπερδέψουμε κανένας άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πολλούς. Ο Άγιος Κουρίγκος, εξουαλίας, Κουρίγκος. Ωραία, ωραία.
1: Που λες μια τέτοια μέρα.
0: Ναι.
1: Ήταν 1816. Ήταν μαζεμένοι σε μια βίλα.
0: Ναι.
1: Στη Γενέβη. Του Λόρδου Βίρονα τη βίλα.
0: Είχε βίλα ο Λόρδος.
1: Πώς δεν είχε. Ο Λόρδος Βίρονα γιορτάκι, εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε μια βίλα στη Γενέβη και είχαν μαζευτεί εκεί διάφοροι και άρχισαν να τους διαβάζει ιστορίες τρόμου.
0: Ναι.
1: Και ήταν μεταξύ στην παρέα, ας πούμε, ήταν η 19χρονη Μέρι Σέλι. Και τη άρεσαν αυτές οι ιστορίες και σου λέει: Μπορείτε να γράφει το Φραγκενστάιν και τον έγραψε.
0: Το Φραγκενστάιν.
1: Βέβαια.
0: Η Σέλι τον έγραψε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν, το θυμόμουν, έγραψε, δεν βέβαια. Το θυμόμουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το 1913 ήταν μια άλλη παρέα και ξεκίνησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Βαλκανικό καλέ.
0: Εγώ τι είπα.
1: Παγκόσμιο.
0: Όχι, όχι, δεν είπα παγκόσμιο.
1: Παγκόσμιο.
0: Ναι. Επιτέθηκε η Βουλγαρία εναντίον τη Σερβία και τη Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ξίδι. Λοιπόν, το 1900, τα έλεγα εγώ τότε. Τώρα είναι φίλοι μας. Λοιπόν, το 1948.
0: Είναι φίλοι μας.
1: Οι Βούλγαροι.
0: Πήγαν να βγάλουν, λέει, ένα νόμισμα το οποίο είχε κάτι αλυτρωτικά.
1: Ποια αλυτρωτικά.
0: Και τους το κόψαμε.
1: Ποιοι μωρέ πήγαν
0: το, ευρώ. Οι Βούλγαροι. Τώρα μπήκαν στη ζωή του ευρώ, ναι. Και πήγαν να βγάλουν νόμισμα, παιδί μου. Με ένα νόμισμα του ευρώ που δεν είχε.
1: Τι
0: κάτι,
1: είχε, τι αλυτρωτικό είχε.
0: Κάτι δικά τη επάνω. Ξέρω εγώ. Και του βάλαμε κι εμεί και άλλε χώρε ενδεχομένω. Βάλανε. Λέει, το παγώσαμε προ το παρόν.
1: Συγγνώμη, τι αλυτρωτικό. Έτσι ξεκινάνε.
0: Εγώ.
1: Έτσι ξεκινάνε.
0: Ναι.
1: Έτσι μπαίνουν στο ευρώ.
0: Προχώραμε όρτα έγινε το
1: βάζουμε 1900. Τα χέρια μα, βγάζουμε τα μάτια μα. Μην πορώνει τώρα. Λοιπόν, 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι, σαν ανέκδοτο ναι. Ξεκινάει, είδα μια φορά και δύο Κινέζοι. Και κατέλαβαν ένα υδροπλάνο.
0: Όλο λάθος.
1: Ναι. Της Καθάη Πασίφη.
0: Και ήταν να δεις, είχε 27 επιβαίνοντες το υδροπλάνο.
1: Ναι. Πήγαινε από το Μακάο στο Χονγκ.
0: Ήξερε εσύ το υδροπλάνο να κουβαλάνε τόσο κόσμο.
1: Είχαν και μεγάλα τότε.
0: Ναι.
1: Αφού δεν είχαν απ' τα άλλα τα πολλά τέτοια. Τέλος πάντων, Μακάο Χονγκ πήγαινε αυτό. Αυτοί ήταν παίζαν τζογαδόρι.
0: Δίπλα δεν είναι. Μακάο.
1: Στα καζίνο παίζανε. Ναι. Για να ληστέψουν ή να απαγάγουν, ήταν πλούσιοι. Για να πηγαίνουν στα καζίνο να παίξουν, τι θα ήταν.
0: Όχι, έχω δει και φτωχούς να πηγαίνουν στο καζίνο και να φεύγουν ακόμα πιο φτωχοί.
1: Ναι. Τέλος πάντων, έπεσε το αεροπλάνο, μόνο αεροπειρατής έζησε. Τι να το κάνεις.
0: Μάλιστα. Το 1963, σαν σήμερα, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Δεν πιστεύω εγώ αυτά.
0: Ποιο?
1: Δεν, ούτε διάστημα, ούτε φεγγάρια, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα σε στούντιο.
0: Τεσκιά.
1: Το 1976 γίνεται λοιπόν αυτή η ειρηνική, ξεκινάει μια ειρηνική διαδήλωση από 15.000 φοιτητές στο Σοβέτο στην Νότια Αφρική. Αυτό τρελαίνει το καθεστώς Απαρτχάιντ, ρατσιστικό και καταπιεστικό, και άνοιξαν πυρ.
0: Ο Κλέρκ, αν θυμάμαι το όνομά του, ήταν.
1: Δεν
0: ο
1: ξέρω αν
0: Κλέρκ.
1: Ήταν Φρεντερικ Ντε Κλέρκ το 1976.
0: Νομίζω. Ναι. Πέσμα.
1: Σκοτώθηκαν 23 νεαροί διαδηλωτές. Και πάνω
0: σύμφωνα με τις αρχές
1: και πάνω από 200 σύμφωνα τους διαδηλωτές, ναι.
0: Το 1998 σαν σήμερα 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Το ξαναείδαμε το σενάριο πολύ πρόσφατα.
1: Ναι, βέβαια,
0: που πήγανε 4 F-16 και μία φρεγάτα, στην αρχή η Μπελαρά, μετά οι άλλοι, και στείλαν και οι Τούρκοι 4 F-16 δικά τους στα κατεχόμενα. Αυτά που παρενόχλησαν και τους υπουργούς άμυνας.
1: Ναι, τα ίδια. Το 1723 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Άνταμ Σμιθ. Πολλοί πίνουν νερό ακόμα στο όνομά του. Έτσι, φιλόσοφος, οικονομολόγος, η βάση σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, ο πλούτος των εθνών. Μην διαβάζετε.
0: Το 1890 γεννιόταν ο Λιγνός.
1: Δεν θα λέγω.
0: Ο Σταν Λόρελ. Καλλιτεχνικό ψευδόμνημο του Άρθουρ Στάνλι Τζέφερσον, του Άγγλου κομικού. Ήταν από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός.
1: Δεν θα υπήρχε Χοντρός και Λιγνός σήμερα.
0: Είναι political incorrect.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Παπανδρέου, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο του Πασόκ και πρώην πρόεδρο του Κίδησο. Είναι ακόμα στο Κίδησο. Το έχει ακόμα.
0: Νομίζω το έχει κρατήσει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Ρώτα το.
1: Ναι.
0: Το 1686 π.Χ. έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Χαμουραμπί.
1: Χάσαμε το
0: Ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Μέγας νομοθέτης, Ακόμα υπάρχει ο κώδικας του Χαμουραμπή, πάνω στον οποίο βασίζεται μέρος του δικαίου κάποιων χωρών.
1: Ναι, δεν είναι καλό.
0: Το 1858 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, εγώ ξέρω Σνόου από το Game of Thrones. Θα κοπανάω. Λοιπόν, Άγγλος γιατρός, εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας ο Τζον Σνόου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Το 1977 δεν θα πεις ποιος έφυγε.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Ο Βέρνερ Φον Μπράουν ήταν πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Βλέπεις, Γερμανός μηχανικός, σπουδαίος. Για το χώρο του.
1: Λοιπόν, το ψάξα.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν επικεφαλής τότε στη Νότια Αφρική. Ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Φόρστερ. Αυτός ήταν τότε.
0: Μετά ήρθε ο Ντεκλέρκ.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μεσολάβησαν και άλλοι Διονύση. Δεν ξέρω. Μένα θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, είχαν υπουργό αστυνομίας, έτσι τον έλεγαν. Τον οποίο τον λέγανε Τζίμι Κρούγκερ, Φρέντι Κρούγκερ, εδώ λένε, αλλά τέλος πάντων.
0: Γεια σου, Φωτεινή, στην Ξάνθη με 18 βαθμούς και κοίτα τι ωραία συννεφάκια. Κοίτα τι ωραία. Πορτοκαλί συννεφάκια. Πορτοκαλί συννεφάκια στο μπλε ουρανό. Μπλε προς το σκούρο. Μπλε γκρι. Ένα περίεργο, γιατί έχει από πάνω άλλα συννεφάκια. Καλημέρα στον κύριο Νίκο στην Ξάνθη, 18 βαθμούς. Ο Παναγιώτης από τις Σέρες. Συννεφιασμένη σήμερα. Το ότι πίσω από τον Φραγκεστάιν είναι η Ελλάδα, αυτό με ξεπερνά. Δεν καμιά Ελλάδα δεν είναι πίσω από τον Φραγκεστάιν.
1: Τι Ελλάδα, ρε παιδί.
0: Ποια Ελλάδα.
1: Ο Λόρδος Βίρονας δεν ήταν Έλληνα.
0: Όχι, δεν είναι ο Λόρδος Βίρονας. Η κυρία, η συγγραφέα.
1: Ναι. Τι σχέση έχει η Μερισσέλη
0: δεν
1: με την Ελλάδα.
0: Δεν έχει με την Ελλάδα.
1: Σε μια βίλα στη Γενέβη, λέμε, ήταν.
0: Τι Ελλάδα τώρα. Καλημέρα. Πανετώνε και όχι μαστραπώνε.
1: Ναι, παιδιά, το είπαμε.
0: Πες ένα ιταλικό τραγούδι. Παραγγελιά σου.
1: Ακάζα τη Ρένε. Τι.
0: Ακάζα τη Ρένε. Σωρομοντά την τακότσε την ποτήλια.
1: Ωλαρε. Καντάρε.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Και είπε ο Επανακάμψας. Τι δίλημα των εκλογών, στις οποίες θα γίνει η κυβέρνηση, μας είπε, είναι διαφθορά. Το δίλημα των εκλογών είναι η διαφθορά ή η εντιμότητα. Εκφραστής της εντιμότητας ο κύριος Τσίπρας, γράφει ο κύριος Παύλος. Ισχύει αυτό που έλεγε τον Αμερικανό φίλο του. Μπορεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική να είναι διαβολικός, αλλά είναι για καλό. Ναι, εντάξει. Εδώ είπε και άλλο πράγμα, κύριε. Γιατί μας βάζετε πρωί-πρωί στην πολιτική επικαιρότητα,
1: αλλά καλά κάνετε. Τώρα, ναι. Γιατί εγώ νομίζω ότι χθες ήταν τρολάρισμα αυτό.
0: Παιδί μου βγήκε και είπε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση ήδη.
1: Αυτό.
0: Πού είναι η κοινοβουλευτική εβδομάδα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής εβδομάδας, αφού είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σου λέει μεταφορικά το πέρα.
0: Πάει στην διάσκεψη των προέδρων και αυτό και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Τι είναι μεταφορικό, μεταφορικό και εγώ είμαι ο πρίγκιπας Ουαλίας.
1: Είσαι αγόρι μου, στην καρδιά μου είσαι και στα μάτια μου. Εσύ είσαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Είναι. Α, και εγώ που λες θες όταν το άκουσα. Λέει, ο Τσίπρας δήλωσε ότι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Και λέω, εντάξει, κάποιος μου κάνει πλάκα.
0: Δηλαδή, τι,
1: γιατί δεν λέγονται. Ακούστε να δείτε τώρα. Πέρα από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί και εγώ λέω ότι είμαι τραγουδίστρια. Είμαι.
0: Εγώ λέω όχι. Το έχω πει και έχω γίνει κακός.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι θέμα να εκτιμήσει τη φωνή μου.
0: Όχι, τη φωνή σου τη λατρεύω.
1: Τότε να λες ότι είμαι τραγουδίστρια, άμα την εκτιμάς.
0: Εντάξει.
1: Αλλά λοιπόν, το θέμα είναι ότι και εγώ λέω τραγουδίστρια ότι είμαι. Είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: όχι,
1: αυτό
0: παιδί,
1: το πράγμα.
0: Είναι, όλα αυτά είναι ερήμην αυτόν που θέλεις να πάρεις μαζί σου, δηλαδή των πολιτών. Δεν λέω των ψηφοφόρων.
1: Είναι λίγο ελαφρά.
0: Των πολιτών.
1: Είναι λίγο ελαφρά να τα λες.
0: Είναι
1: αυτά.
0: Πολύ.
1: Είναι ελαφρό να τα λες αυτά,
0: ναι,
1: τα πράγματα. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, έχω δει και ηθοποιούς να λένε ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον Orson Welles και αν έκανα εγώ εκπομπή θα είχα βγάλει όχι τους εξωγήινους, τους Αριανούς, ας πούμε, στους δρόμους, αλλά θα έκανα και εγώ δεν ξέρω τι θαύματα θα έκανα. Ή διάφορους άλλους που πιστεύουν ότι για τον εαυτό τους ότι είναι διάφορα. Διάφορα. Κάποιοι από αυτούς. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 14 βαθμούς και συννεφιά. Στο τυχείο Καστοριάς. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Από τη Σύρο με ένα γλυκό χάραμα. Α, ωραία. Και ωραίο μπαλκονάκι φαίνεται εκεί πέρα. Θάλασσα στο βάθος. Δεντράκια γύρω-γύρω. Μια χαρά. Άρχοντες είστε εκεί πέρα.
1: Είσαστε πολύ ωραίοι.
0: Άρχοντες. Να προσέχετε στη θάλασσα του Κολυτσιάνου. Λοιπόν.
1: Σταμάτα πια.
0: Όχι, μου έχει μείνει. Έχω αποθυμένο.
1: Εντάξει.
0: Να μην το πω.
1: Α, με μπαίνουν με το φόβο ψυχής μες.
0: Λοιπόν, από χθες έχουμε έναν καινούριο ήρωα.
1: Ποιον?
0: Το έχεις πάρει πρέφα.
1: Ποιον ήρωα?
0: Είδες καθόλου ποδόσφαιρο?
1: Εγώ έναν ήρωα έχω.
0: Το Σούπερμαν. Έχεις, είδες καθόλου ποδόσφαιρο χθες?
1: Είδα λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, έπαιξε η Ισπανία με το Κάπο Βέρντε.
1: Κάμπο.
0: Κάμπο. Όπως θες πες το εσύ.
1: Όχι, Κάμπο λέγεται.
0: Εντάξει, Κάμπο Βέρντε. Με το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει. Έκατσε 0-0.
1: Ναι.
0: Δεν έβαλε κανένας γκολ. Ένας από τους λόγους που δεν έβαλε κανένας γκολ ήταν λόγω του τερματοφύλακα.
1: Τα πιανόλα.
0: Ο τύπος ήταν πολύ ωραίος.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο τα πιανόλα. Είναι άχρηστοι Ισπανοί.
0: Κάτσε να σου
1: Ποτέ
0: πω.
1: Ποτέ δεν τους συμπάθησε.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα, πάει με μια Βραζιλιάνα δημοσιογράφος και του λέει του τερματοφύλακα. Λέει καλημέρα. Πόσους ακόλουθους είχε στα social media πριν τον αγώνα? Λέει γύρω στις 40.000. Wrong, του λέει, λάθος. Για κοίτα τώρα. Είχαν κάνει καμπάνια οι Βραζιλιάνοι και είχε 1,3 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Τι λες,
0: μετά τον αγώνα. Και τώρα, σήμερα το πρωί, επειδή υπάρχει, μετράνε τους ακολούθους που έχουν μπει και του κάνουν έτοιμα φιλίες κτλ. 3,1.
1: Έτσι, παιδιά.
0: Από τις 40.000. Μετά από έναν αγώνα όπου έπιασε τα διάφορα άπιαστα, ας πούμε, αυτός ο τύπος, 40 χρονών. Ηλεκτρολόγος το επάγγελμα, το πρώτο δουλεύει ηλεκτρολόγος. Και είναι τερματοφύλακας της εθνικής.
1: Ήταν σε πολύ καλή μέρα ο άνθρωπος.
0: Πολύ καλή μέρα.
1: Είναι ταλέντο προφανώς ο άνθρωπος, αλλά τον ανακαλύψαμε.
0: Έχει περισσότερους ακολούθους από την Τούνη.
1: Κοίταξε να δεις τώρα να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν. Γενικά η ομάδα αυτή. Δεν άφησε την Ισπανία να κάνει καλό ξεκίνημα.
0: Έχει εκπλήξει τώρα το Μουντιάλ πλάκα-πλάκα.
1: Θα έχει πολλές και να έχει.
0: Είχε.
1: Γιατί έτσι γίνεται ενδιαφέρον.
0: Το Βέλγιο με. Ποιον έπαιζε χθες το Βέλγιο, 0-0. Όχι, 1-1. Πόσο.
1: Με την Αίγυπτο.
0: Με την Αίγυπτο, ναι. Εκεί η Αίγυπτος έπαιξε. Ωραία, 1-1 νομίζω.
1: Γιατί να μην παίξει, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία, ρε παιδί μου.
1: Τι είναι, το Βέλγιο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν παράδοση το ποδόσφαιρο οι άνθρωποι κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι καμιά υπερδύναμη. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Αλλά έπαιξε.
1: Όλοι οι ίδιοι ξεκινάνε.
0: Ναι, τους ίδιους
1: όλοι
0: τα ίδια.
1: Ξεκινάνε.
0: Η Σαουδική Αραβία. 1-1, η ομάδα του Δόνι. 1-1.
1: Καλά, δεν είναι ο Δόνι. Τώρα δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
0: Όχι, δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
1: Αποκεφαλίζουν και κάνουν και.
0: Γιατί να είμαστε Σαουδική Αραβία. Όχι. Αλλά έτερον εκάτερον τώρα.
1: Ναι.
0: Απλά λέω επειδή παντού τίτλος είναι η ομάδα του Δόνι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα χαλαρώστε λίγο.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα βγούμε ελληνικές σημαίες. Θα με κερδίσει η Σαουδική Αραβία. Επειδή την προπονεί ο Δόνι.
0: Τώρα που λες γιατί θα βγούμε στους δρόμους.
1: Γιατί.
0: Βγήκανε στην Αμερική, έπεσε το Ιράν σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε οι Ιρανοί, οι οποίοι όμως είχαν τις σημαίες και στο γήπεδο ήταν. Και έξω διαδήλωση. Από τις άλλες, τους άχι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και γιούχαραν τον εθνικό ύμνο του Ιράν. Τον επίσημο.
1: Αφού δεν γιούχαραν και του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, πάμε καλά, εντάξει. Το ξέρω.
0: Όχι, ρε, είμαστε κοντά σε συμφωνία, ρε.
1: Γιατί δεν υπογράψανε ένα μνημόνιο πρώτα?
0: Λένε ότι έχουν υπογράψει. Δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Με τσίφρες δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Να σου πω κάτι. Θα γυρίσουμε, μάλλον γιατί πάμε σε τίτλους.
0: Ναι.
1: Πάμε μουσικά στους τίτλους και δεν πιστεύω γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Αφού πάει 6:30 ώρα, παιδάκι μου.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της G7. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, ενώ ο δείχτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγων που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ωραία η Πιγκ Μαρτίνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και γίνονται sold out.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ωραία είναι στην Ελλάδα. 17 βαθμούς. Η Φωτεινή λέει ούτε αυτή πάει τους Ισπανούς. Δεν τους χωνεύει τους Ισπανούς. Ιδίως στο μπάσκετ λέει είναι τρομακτική. Είναι ο κακός μας δαίμονας.
0: Καλέ.
1: Ήταν παλιά. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή και αισιόδοξη μέρα μας.
0: Και στο Γιάννη στο Μέτσοβο 13 βαθμοί και αραιή συννεφιά.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει εσένα αυτό.
1: Disclose your day. Σπίλγκαρ, μια πρόταση γιατί ξέρω ότι είστε φαν.
0: Ναι, έχει
1: λέει
0: καινούργια ταινία.
1: Αλήθεια.
0: Χαμός γίνεται.
1: Πού παίζει?
0: Στου κινηματογράφου γίνεται.
1: Α, ναι. Ετοιμαζόμαστε να πω. Όχι, σε ποια πλατφόρμα.
0: Πού παίζει?
1: Γιατί έχω μάθει τώρα ότι όλα παίζουν σε πλατφόρμες.
0: Όχι, δεν παίζουν όλα.
1: Όλα παίζουν.
0: Βγαίνουν ναι στου κινηματογράφου πρώτα και
1: μετά. Και μετά βγαίνουν και στη. Κάποια βγαίνουν πρώτα στι πλατφόρμες και μετά στου κινηματογράφου.
0: Αλλά το Σπίλμπεργκ πρέπει να το δει στου κινηματογράφου.
1: Σπίλμπεργκ, ναι. Και με ήχο κτλ.
0: Προτείνει,
1: φίλε Γιώργο, να πάμε να δούμε. Να πάμε.
0: Και τα θερινά τα σινεμά τώρα που ανοίξανε. Να
1: τα θερινά δεν έχουν τόσο καλό ήχο. Τα
0: μια χαρά ήχο.
1: Γιατί, έχουν, γιατί πρέπει να το έχουν χαμηλά, γιατί ενοχλούν και του περίοικου.
0: Δεν ενοχλούν κανέναν. Ναι.
1: Εμένα δεν με ενοχλούσαν καθόλου. Όταν είχα απέναντί μου σινεμά θερινό, ας πούμε, και έβλεπα όλο το καλοκαίρι ταινίε τζάμπα, μια χαρά ήταν.
0: Όχι, μια χαρά ναι ήχο έχουν τα θερινά σινεμά. Εξάρχια, να πάτε να τα στηρίξετε. Ναι. Έτσι, γιατί έχουν εξελιχθεί κιόλα και στον ήχο τους έχουν εξελιχθεί και στις παροχές τους έχουν εξελιχθεί.
1: Έχει
0: και είναι
1: Dolby,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Dolby Atmos.
0: Ό,τι θέλεις έχουν.
1: Το έχω δει. Έχουμε και Dolby Atmos. Ό,τι το διαφημίζουν. Ναι. Ωραίο. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος πρωί-πρωί έχει το εξής.
0: Τι?
1: Να πει. Το ΚΚΕ έκανε χθες εκδήλωση συμπαράσταση στην Κούβα και καταδίκασε τη ΣΥΠΑ για υπεριαλισμό. Mm. Ωραία. Ξέχασαν να καταδικάσουν τη Ρωσία που αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Κούβας. Τώρα θέλετε το ΚΚΕ να καταδικάσει τη Ρωσία τώρα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Ναι, τώρα, φτιάξε καφέ και καθέστε να σας τα πω. Δεν πρόκειται ποτέ το ΚΚΕ να καταδικάσει την Ρωσία για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Μας στέλνει εσπρεσάκι ο κύριος Γιάννης σήμερα, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Ο Φον Μπράουν ήταν επικεφαλής του προγράμματος των Ναζί με τις υπτάμενες βόμβες Β1 και Β2 που καταρρίμαξαν το Λονδίνο. Μετά τον πήραν Αμερικανοί και τους βοήθησε με τις γνώσεις του στην πυραυλική επιστήμη. Α, και αυτόν που λέγαμε ότι πέθανε γεννήθηκε
0: αυτός
1: σήμερα. Αυτός ήταν. Αυτός
0: ήταν. Πέθανε.
1: Η Β2, ναι, η Β2 ήταν. Αν τους είχε ολοκληρώσει, λέγανε, αυτούς τους πυράβλους μπορεί να ήταν άλλη έκβαση του πολέμου. Αν είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα, εννοώ.
0: Ευτυχώς δεν τους ολοκληρώσει.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Ζενεβέ Πατραβαγέ. Μη μου βάζετε ιδέες πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Λέει. Και καλημέρα και στην κυρία Νίνα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Έκανε χθες ένα post για τη βασιλική οικογένεια και σήμερα ξύπνησε και έχει 22 εκατομμύρια like. Έγινε viral. Λέει. Κατάλαβες.
0: 22 εκατομμύρια.
1: 22 εκατομμύρια. Άμα έχετε 22 εκατομμύρια.
0: Αυτό, ναι.
1: Άμα έχετε 22 εκατομμύρια θα έχετε βγάλει τρελά λεφτά. Στον ύπνο σας. Δηλαδή, στον ύπνο σας, ενώ εσείς κοιμάστε και γίνεται viral μια ανάρτηση.
0: Δεν βγάζεις λεφτά από τις αναρτήσεις σου.
1: Δεν βγάζεις.
0: Όχι, Διονύση.
1: Όχι.
0: Άμα βγάζουμε λεφτά από τις αναρτήσεις.
1: Και τότε οι influencers πώς βγάζουν.
0: Από άλλα βγάζουν.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η διαφήμιση.
0: Από άλλα, σε άλλα social. Δεν είναι από το Facebook.
1: Α, το Facebook δεν έχει. Τη ήρθε η ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Σε καλή μεριά, κυρία Νίνα.
0: Ναι.
1: Σε καλή μεριά.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Γλίτωσε ο Μακρόν χτες που έφτασε ο Τραμπ στη Γενέβη, στο Εβιάν. Αχ, Μαρούσκα, το Εβιάν. Γλίτωσε λοιπόν ο Μακρόν από το στραμπούλιγμα του χεριού. Την πλήρωσε η Μπριζίτ. 13 δευτερόλεπτα τη γυναίκα. Τη γονάτισε.
1: Εγώ απορώ με αυτούς που κάθονται και μετράνε τα δευτερόλεπτα για το πόσο θα κρατήσει η χειραψία του Τραμπ.
0: Εσύ, άμα βλέπεις μια χειραψία που δεν τελειώνει, θα το μετρήσεις.
1: Μη χειρότερα.
0: Θα το μετρήσεις.
1: Μιλάμε τώρα για βίτσιο. Δεν είναι.
0: Τι βίτσιο είναι.
1: Είναι διαστροφή να κάθεσαι να μετράς πόσα δευτερόλεπτα χαιρετάει τον οποιοδήποτε απέναντί του Τραμπ.
0: Μα δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Είναι κανονικό. Να έχει τη γυναίκα να τη κρατάει το χέρι 13 δευτερόλεπτα και να τη το κουνάει.
1: Πάμε από την αρχή. Είναι κανονικός ο Τραμπ?
0: Όχι. Αλλά σε. Δηλαδή,
1: άρα.
0: Σε γυναίκα δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως έτσι έπιαν. Αφού έχει αναλυθεί ο τρόπος χειραψίας του. Για να δείξει ότι είναι από πάνω.
1: Ναι. Τώρα, επειδή λέμε για τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είπε ότι έχει περάσει συμφωνία. Εντάξει, παιδιά, όλα εντάξει, όλα με λιγάλα. Το βράδυ είχε κάτι εκρηξούλες. Λίγες, όχι πολλά πράγματα. Κάτι λιμά. Αλλά έχει κάτι κρυξούλες εκεί πάλι στον κόλπο του Ομάν, εκεί στο νησί το Κέσμ και το άλλο, το Χάρκ κτλ. Είχε κάτι λίγα πράγματα. Κανείς δεν ξέρει την προέλευσή τους. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μια προβοκάτσια. Απλά εγώ το λέω. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα τελειώσαν τόσο εύκολα και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς τελειώσανε. Επίσης, έχεις καταλάβει εσύ πώς τελειώσανε?
0: Όχι.
1: Τι θα γίνει με τα στενά του ορμού? Ή μεν λένε ανοίγουν μια χαρά και κυκλοφορούν τα πλοία βέρτα κουβέρτα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες λένε όπα, μπάστα, ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Και οι Ιρανοί λένε μετά τις 60 μέρες που θα φύγουν όσα είναι να φύγουν, θα βάλουμε διόδια. Τα οποία δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε ασφάλιστρα κινδύνου, περιβαλλοντικό τέλος και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σαν τον Ένφια.
1: Ναι, κάτι τέλος αποκατάστασης. Δεν ξέρω εγώ τι θα λένε, εν πάση περιπτώσει.
0: Που ήταν
1: Τι δε. Τι δε. Ήταν κάποτε.
0: Μετά το κάναμε Ένφια και
1: το Ένφια είναι πιο εύκολο. Ναι, το Ένφια είναι πιο εύκολο. Και λες πιο εύκολο ότι θα καταργηθεί κιόλας. Δεν.
0: Τι πες τώρα.
1: Δεν καταργήθηκε. Ναι. Τώρα, μην ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει πως τι πλασάρει τώρα ο Τραμπ, ας πούμε. Πλασάρει, έφυγε το καθεστώς που ήταν ένα από τα θέματα που είχε βάλει στην αρχή. Όχι. Τελείωσε το θέμα των πυρηνικών. Στην αρχή μιλούσε για θα εξαφανίσουμε όλα τα πυρηνικά. Μετά έλεγε έμεινε λίγη σκόνη. Τώρα λέει θα αραιώσουμε τη σκόνη. Θα αραιώσουμε τη σκόνη την πυρηνική. Δηλαδή, πια σταυγό και κούρευτο.
0: Έχω ένα καλό ξεσκονό πάνω.
1: Δηλαδή, έχουν βγει κάτι ωραίες σκούπες αυτές αυτόματες. Να στείλουν ένα ρομποτάκι. Ένα ρομποτάκι να μαζέψει τη σκόνη την ραδιενεργή. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό επειδή είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή προσωπικά. Η Κατερίνα είναι αισιόδοξη. Βέβαια, οι αγορές είναι μια χαρά. 83 πήγε, ήταν στα 98 και πήγε στα 83 το Brent.
0: Πάμε να πάρουμε πετρέλαια.
1: Να πάρουμε.
0: Και βενζίνες.
1: Ναι. Τώρα που φθηναίνει, τώρα που κάνουμε εμείς έρευνες, να βρούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ας βρούμε εμείς και.
0: Γιατί να μην βρούμε,
1: παιδιά. Να βρούμε.
0: Χρειαζόμενο είναι πάντα. Δηλαδή, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Όλη η γη με αυτό κινείται τώρα. Τι να λέμε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, τα ξημερώματα, ναι. Διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή ο Τζον Κασιμάτης. Ο Τζον Κασιμάτης ήταν αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, ομογενής, ο οποίος ήταν ένας από τους ήρωες της 11ης Σεπτεμβρίου. Είχε σώσει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Έφυγε δυστυχώς αρκετά νέος. Και το διαβάζω εδώ από αναρτήσεις Ελλήνων της Νέας Υόρκης, οι οποίοι μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Ομογενών.
0: Ναι, εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Δραστήριο μέλος της Ομογένειας.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν ήρωας. Ναι. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έσωσε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Που άλλαξε ο κόσμος κατά πολλούς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Η κυρία Μαρία, με αφορμή την χειραψία του Τραμπ, θυμήθηκε έναν στην Άξο, η μαμά. Ένας φίλος του μπαμπά της, όταν χαιρετούσε τη μαμά της, κρατούσε το φουλάρι ή όταν της μιλούσε. Καταλαβες. Όση ώρα της μιλούσε, της κρατούσε το φουλάρι.
0: Το φορούσε.
1: Για να μην φύγει.
0: Να μην φύγει.
1: Δεν ξέρω γιατί. Ναι.
0: Ήταν πολύ νόγα.
1: Ναι.
0: Ήταν. Μπορεί να ήταν πολύ νόγα.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμα, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι V2 είναι οι σημερινοί πυράβλοι που ξέρουμε και σήμερα. Έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. Φυσικά οι σύγχρονοι είναι πιο εξελιγμένοι και τα σημερινά αεροπλάνα με τις τουρμπίνες, τα αερωθούμενα δηλαδή, είναι επίσης εφεύρεση των Ναζί, αλλά και αυτά άρχισαν να τα βγάλουν σε μαζική παραγωγή. Αυτό λέω ότι δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, κύριε Βαγγέλη. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά εγώ το είπα διαφορετικά. Δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Οι V2 υπήρχαν και κάνανε ζημιά. Αλλά ήθελε να βγάλει με βάση τους V2, ήθελε να βγάλει κι άλλους. Δεν τους έβγαλε ποτέ αυτούς τους άλλους. Ότι πολλές ανακαλύψεις βασίστηκαν. Μα ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι επιστήμονες των Ναζί πήγαν είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά του τότε ψυχρού πολέμου και ενίσχυσαν τις βιομηχανίες, τις έρευνες, τις επιστημονικές που γίνανε κτλ. Είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε κάποιοι από αυτούς πολύ λίγοι και στη Σοβιετική Ένωση.
0: Όταν δεν τους πιάνανε.
1: Κάποιοι είχαν, ναι, κάποιους τους είχαν πιάσει και περάσαν δικαστήριο, κάποιοι άλλοι καταλήξανε κρυμμένοι, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τους θησαυρούς που είχαν μαζέψει σε κάτι χώρες, π.χ. Αργεντινή κτλ.
0: Παραγουάη
1: και τέτοια. Ναι.
0: Εκεί μάλιστα. Είχαν πάει περισσότεροι.
1: Ναι, είχαν πάει πολύ εκεί.
0: Τώρα. Ναι. Επιστρέφω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είμαι.
1: Ναι.
0: Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Με τη σειρά που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Είμαι Βραζιλία, Ιαπωνία και Καμποβέρντε.
1: Είσαι πλέον Καμποβέρντε.
0: Βέβαια είμαι και Καμποβέρντε.
1: Ήσουν από πριν ή έγινε χθε.
0: Έγινα χθε.
1: Έγινε χθε Καμποβέρντε.
0: Με αυτό που είδα.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον,
1: ναι.
0: Οι Ιάπωνες, που είναι ένας λαός που ζει σε κάποιον άλλο πλανήτη μακρινό από το δικό μας.
1: Υπέροχος λαός, ναι.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό είναι όπως το
1: δείχνει. Εγώ το βλέπω υπέροχος, ναι.
0: Λοιπόν, οι Ιάπωνες λοιπόν χάρηκαν πάρα πολύ με την ισοφάριση που έκανε η ομάδα τους και βγήκαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους του Τόκιο χτες, προχτές. Και βγήκαν στο κέντρο. Είναι μια από τις πιο κεντρικές πλατείες του Τόκιο. Ναι. Αυτοί που βγήκαν. Ναι. Και είναι μια διασταύρωση εκεί. Βγήκαν λοιπόν στο δρόμο, μιλιούνια, αρκετοί. Και φωνάζαν. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι φωνάζαν. Νιπών, νιπών.
1: Νιπών.
0: Ναι. Λοιπόν. Και αυτό κράτησε 40 δευτερόλεπτα, γιατί τόσο ήταν το πράσινο φανάρι που περνάγανε από τη διασταύρωση οι πεζοί.
1: Έχει μόλις... φοβερό ενδιαφέρον να το δείτε αυτό ως βίντεο.
0: Μόλις άναψε το κόκκινο, βγήκαν και κάτι, ήταν και κάτι τροχονόμοι εκεί και τα λοιπά, αλλά μόλις άναψε το κόκκινο, διαλύθηκαν αμέσως και πήγαν στα πεζοδρόμια.
1: Πήγαιναν με το πράσινο, κατεβαίναν στον δρόμο και πανηγυρίζανε αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό.
1: Με το κόκκινο ανεβαίναν στα πεζοδρόμια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Άλλος πλανήτης.
1: Άλλος πλανήτης, δηλαδή οι άνθρωποι είναι.
0: Πλανήτης. Ναι. Τελεία. Δηλαδή,
1: εμένα ναι. Μ' άρεσε, ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης μέχρι τώρα από το Μουντιάλ και συζητείται πάρα πολύ και έχει γίνει και αυτό viral.
0: Τι σ' άρεσε.
1: Ο ύμνος των Σκοτσέζων στον αγώνα που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πια καν με ποια ομάδα παίξανε. Αλλά ο ύμνος των Σκοτσέζων στο γήπεδο. Έκανε κόσμο να τριχιάσει και να λατρέψει την Σκωτία.
0: Το έχουν αυτό στην Ήπειρο.
1: Ναι, το έχουν. Ναι, ναι.
0: Το έχουν εκεί σε αυτό το νησί. Εκεί
1: είναι αυτοί οι Highlanders, να πούμε.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Το έχουν όλοι σε όλο το νησί. Δηλαδή και η Βρετανία, άμα τους ακούσεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα, δεν είναι μονότονο.
1: Οι οποίοι, επειδή χθες δεν είχαν να πάνε σε άλλον αγώνα, γιατί η Σκωτία δεν ξαναπαίζει, πήγαν σε έναν αγώνα baseball.
0: Καλά,
1: και δημιούργησαν το ίδιο κλίμα. Δηλαδή, οι τύποι που παρακολουθούν το baseball και οι παίκτες λένε, δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο κοινό, ρε παιδί μου, ποτέ. Γιατί μπήκαν μέσα σούμπιτοι οι Σκοτσέζοι.
0: Ένα άλλο που είδα.
1: Και εγώ είμαι και με τη Σκωτία.
0: Και μου άρεσε.
1: Το λέω.
0: Εντάξει, εγώ με τη Σκωτία και καταγωγή, χωρίζεις.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Τι, η Μόλι. Η Μόλι ή ο μπαμπάς ή ο Γρηγόρης.
0: Έχουμε ρίζες, όλη η οικογένεια. Είναι μαξερέτη.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι εκπληκτικές οι αντιδράσεις. Γιατί στα γήπεδα έχουν μπλέξει λίγο και την αμερικανική κουλτούρα, φυσικά. Την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών, για να το πω πιο σωστά, με το Μουντιάλ όλο. Έχουν βάλει στοιχεία μέσα. Δηλαδή, στα γήπεδα, στα διαλύματα, στο ημίχρονο, στα cooling break που κάνουν και τα λοιπά, βγαίνουν cheerleaders. Οι Ευρωπαίοι, επί της ουσίας μόνο λίγο στο μπάσκετ κάτι, ό,τι έχουν δει και τα λοιπά, δεν έχουν δει σε αυτό το εύρος στις cheerleaders. Τις δείχνουν και σε γιγαντόθωρες και κορίτσια εκπάγλου καλονής και τα λοιπά. Όπου πρέπει να δεις που τους τραβάνε βίντεο τους Ευρωπαίους όταν εμφανίζονται οι cheerleaders στις γιγαντοθόνες. Γουρλώνουν τα μάτια, νιώθουν έκπληξη, ενθουσιάζονται. Είναι ασύλληπτο πράγμα. Λέω, ρε παιδί μου, τι χαρά που δίνει αυτό το πράγμα όλο. Το σύνολο, όλο αυτό. Πώς τι χαρά δίνει στους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να το απολαύσουν.
1: Μάλιστα. Μιας και λες για το μπάσκετ και τους cheerleaders. Ο Ολυμπιακός λέει πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ. Τους ξέρεις εσύ αυτούς.
0: Και τι μου τους λες, γιατί τους ξέρεις.
1: Γι' αυτό όχι. Όχι. Αλλά βλέπω ότι πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ.
0: Είναι κορυφαίοι, λέει ο Ψωμιάδης. Είναι
1: κορυφαίοι. Πού?
0: Ναι. Στο χώρο τους.
1: Είναι κορυφαίοι γκάρντα. Μαθαίνω τώρα, πληροφορούμε από τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Πες μα.
0: Ο Μοντέρος.
1: Μπράβο.
0: Πού έπαιζε πριν.
1: Έλειπε.
0: Βαλένθια.
1: Να σου πω, έλειπαν γκάρντ από τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Μπράβο.
0: Του λείπανε γκάρντ.
1: Απλά να το πούμε και αυτό, αφού λέμε αθλητικά.
0: Να μην πεις για την ομάδα σου.
1: Δεν είναι ομάδα μου.
0: Αφού και πες μου για τον Παναθηναϊκό. Γιατί
1: έγινε, δεν πήρε κανέναν.
0: Έφυγε ο Ταμάν, γιατί δεν το λες.
1: Δεν πήρε. Τι έφυγε.
0: Ο Ταμάν.
1: Πού έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Αλήθεια.
0: Πού έφυγε.
1: Δεν το έμαθα αυτό, για πες.
0: Έφυγε χτες.
1: Γιατί. Γιατί ρε παιδί μου έφυγε. Ήταν καλός προπονητής.
0: Άντε να έρθει αυτός που πρέπει να τελειώνουμε.
1: Αφού εγώ θυμάμαι ότι τον είχε υποδεχτεί ο πρόεδρος της ομάδας με ταρανταντζούμ και τώρα ολοκληρώθηκε η ομάδα και τώρα.
0: Άντε έτσι γίνεται. Με σένα
1: και α, έτσι γίνεται.
0: Ναι,
1: και μετά πώς έφυγε, κακή κακός. Γιατί επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα γι' αυτό.
0: Και τι πήρε το πρωτάθλημα, πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Και γιατί είχε κανέναν όρο στο συμβόλαιο ότι θα έρθεις μόνο για να πάρεις αυτά και άμα δεν τα πάρεις φεύγεις.
0: Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα σαν αυτή, φυσικά έρχεσαι για να πάρεις και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.
1: Και τώρα θα έρθει ο Μπράντοβιτς που
0: είναι
1: η
0: κορυφαία από τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης. Ε?
1: Ναι, εντάξει, λέμε. Θα έρθει ο Μπράντοβιτς τώρα.
0: Τι λέμε, γιατί το λέμε, τι λέμε. Τι λέμε, περίμενε, όχι, στάσου τώρα. Τι εννοεί λέμε.
1: Θα έρθει ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, άστον ο Μπράντοβιτς. Ναι. Είπα, είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
1: Λες
0: εσύ λέμε. Όχι.
1: Όχι, έχει πάρει 7 τίτλους. Αφού έχει πάρει 7 τίτλους, δεν είναι.
0: Α, γεια σου.
1: Τι,
0: όχι,
1: το
0: γιατί έκανε ηρωνία.
1: Τι συζητάμε. Καμιά ηρωνία.
0: Έκανε ηρωνία.
1: Το σέβομαι τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ μιλες απ' έξω ήταν.
1: Αλλά παλιά.
0: Μιλες απ' έξω ήταν. Πήρε ένα πρωτάθλημα και μια
1: Ευρωλίγκα.
0: 4 έχει. Εγώ έχω 7. Περίμενε. Περίμενε, θα με κάνει χούλιγκαν τώρα ξαφνικά. Ναι, παλιά ξενασταθήκε.
1: Η Σερέτη που μέχρι προχθές έλεγε «Α, εγώ έχω βαρεθεί και δεν βλέπω πλέον μπάσκετ».
0: Δεν μπορώ
1: γιατί
0: την πρόκληση.
1: Με αυτή την ομάδα δεν μπορώ να βλέπω πλέον.
0: Ναι,
1: με,
0: ναι,
1: αυτή,
0: έφυγα
1: με αυτό το χάλι. Να σου πω, έρχεται ο Μπράντοβιτς, πες την είδηση.
0: Μακάρι να έρθει αυτός που πρέπει.
1: Απλά είναι ευχή ή είναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
0: Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθει.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν παίρνω όρκο για κανέναν. Ναι.
1: Για κανέναν. Ναι.
0: Μπορώ.
1: Για μένα, δεν παίρνει όρκο για μένα.
0: Για σένα, ναι. Α, όχι, διόμιση μου. Ούτε για, θα σου πω. Δεν το λέω γιατί.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν. Δυστυχώς είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία στη Δράμα. Δεν το περνάμε στα ψηλά. Απλά αυτές οι ειδήσεις δεν είναι ότι μας χαλάνε τη διάθεση και δεν τις λέμε και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι τις έχουμε συνηθίσει. Αλλά πραγματικά δεν έχω τι να πω για αυτό το πράγμα πια. Δεν έχω κάτι να πω από αυτά. Δηλαδή τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω πραγματικά. Ειδικά μετά το, όχι αυτό το περιστατικό που έγινε στη Δράμα τώρα, το προηγούμενο, που ακόμα και τώρα δηλαδή αποδείχθηκε περίτρανα με τη στάση της οικογένειας του προηγούμενου γυναικοκτόνου στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος ήτανε, αποδείχθηκε με τη στάση της οικογένειας των γονιών του πόσο λάθος μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Περίτρανα αποδείχθηκε.
1: Εγώ θέλω λίγο να το γενικεύσω, γιατί δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι αποδείχθηκε και τι δεν αποδείχθηκε. Καταρχήν, ό,τι αποδείχθηκε θα το αποδείξει η δικαιοσύνη.
0: Όχι, όχι, αποδείχθηκε.
1: Θα το αποδείξει
0: μισό λεπτό, μισό λεπτό, όχι. Γιατί το λέω ότι αποδείχθηκε, να το υποστηρίξω αυτό που σου λέω. Αποδείχθηκε, γιατί μέχρι και τώρα στηρίζουν την πράξη που έκανε το παιδί τους.
1: Λοιπόν, εγώ στο κάθε σπίτι δεν μπορώ να μπω.
0: Δεν είναι θέμα πώς μπορείς να πεις σκότωσε μια γυναίκα.
1: Δεν ξέρω τις, αλλού θα το πάω. Δεν ξέρω τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε σπίτι και άρα δεν μπορώ να κρίνω και να καταδικάσω ή να χαιρετήσω κάποιον. Το γεγονός ότι έχουμε μια ανατροπία ως λαός, ως χώρα, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Ότι η γυναίκα είναι υποδέστερο είδος και ο άλλος, ο άντρας, έχει την απόλυτη κυριαρχία πάνω της, αυτό το πράγμα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να ξεριζωθεί. Θα ξεριζωθεί με την παιδεία, η γνώμη μου είναι ότι μόνο με αυτήν θα ξεριζωθεί, η οποία παιδεία δεν είναι μόνο θέμα σχολείου, είναι θέμα και αγωγής οικογενειακής, και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό που λέει η Κατερίνα, αλλά είναι ένα ευρύτερο. Θα ξεριζωθεί έτσι, θα ξεριζωθεί δια του νόμου, δια της ένομης βίας, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα ξεριζωθεί, πρέπει να ξεριζωθεί όμως αυτό το πράγμα, αυτό είναι το βασικό.
0: Για του νόμου Βρεδιονίσου δεν ξεριζώνονται οι νοοτροπίες. Με τον νόμο δεν ξεριζώνονται.
1: Και με τους νόμους εξεριζώνονται νοοτροπίες. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα.
0: Θέμα ανατροφής και θέμα θέσης του κάθε ανθρώπου μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που άκουγα για την προηγούμενη κοπέλα, την είδατε πως δινόταν, την είδατε πως έβγαινε, την είδατε που έμπαινε, συμμετείχε.
1: Δηλαδή... Θα βγούμε στην τηλεόραση. Ναι. Βγήκαμε ήδη στην τηλεόραση.
2: Ναι, ναι, είστε.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
3: Καλημέρα. Προσπαθήσαμε. Ο Βιενής είχε πει μέχρι και για τις ξέρεις πώς θα βγάλει το σηματόπλεγμα απ' έξω και θα το φτιάξει με διαφορετικό τρόπο. Μας είχε βγάλει όλες τις παραμέτρους του αναγεννήσεω του προγράμματος.
0: Παίζει τις καθυστερήσεις συνέχεια.
3: Είναι τέτοιο.
0: Ναι. Θα του βγάλω κίτρινη όταν μπούμε σε αριθμού μουντιάλ.
1: Αυτό είναι καινούριο πρόγραμμα. Τώρα ανοίγει. Έτσι, τώρα άνοιξε.
3: Ναι, χθες. Άνοιξε. Ψιλοκολλάει η πλατφόρμα ακόμα. Πιστεύω εντάξει, αλλά έτσι κι αλλιώς κολλάει και δεν κολλάει. Δεν θα κάνει έτσι τώρα. Δηλαδή
0: το Σεπτέμβριο.
3: Και 3 μέρες και 5 και 7 μέρες. Δεν έχει ρόλο.
2: Μέχρι τον Αύγουστο.
3: Τώρα είναι μόνο για να δεις αυτό.
1: Έχουμε μία λογική. Όλοι μας, δηλαδή και εγώ την έχω αυτή τη λογική. Να πούμε την πρώτη μέρα να προλάβουμε. Νομίζω ότι είναι σαν τα εισιτήρια στις συναυλίες. Θα εξαντληθούν μετά οι θέσεις και δεν θα βρω, δεν θα πάω να ακούσω τον αγαπημένο μου τραγουδιστή. Εντάξει, έχει περιθώριο. Γι' αυτό καλά κάνετε και το λέτε. Έχει περιθώριο.
3: Δεν μόνο θα προλάβει. Να κάνει τον προγραμματισμό, δηλαδή αν δει ότι είσαι επιλέξιμο, να πει για ένα δωρεά τι λεφτά έχω στην πάντα, τι μου ζητάει ο μηχανικό, τι είναι αυτό, να προγραμματίσει ώστε αν μετά το Σεπτέμβριο καταφέρει και μπει στο πρόγραμμα, να το δει το πράγμα. Mm. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το κτηριακό απόθεμα τη χώρα είναι παμπάλαιο. Mm. Έχουμε σπίτια 50, 60, 70 και όχι αυτά σπίτια που λέμε τα νεοκλασικά για αυτά. Έχουμε σπίτια που απλά είναι χαλιά.
2: Κάτι θα μπορούσε να γίνει και με τις προσώψεις
1: Έχουμε πάρα πολλά σπίτια, για παράδειγμα, που γίνανε μέσα σε μία νύχτα. Έχουμε πολλά τέτοια, έτσι. Δηλαδή,
2: αφαίρετα, λες.
1: Βέβαια. Πέσαν τα μπετά και τα βλέπεις τα σπίτια. Αυτά τα καταλαβαίνεις. Ότι είναι τείχος από πάνω πλάκα. Τελεία. Αυτό έχει γίνει μέσα σε μια νύχτα, άντε σε μια μέρα. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια και τα οποία έχουν και θέματα ενδεχομένως στατικότητας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θέλει πάρα πολύ δουλειά όλη αυτή η ιστορία. Φαντάζομαι ότι μία από τις θετικές παρενέργειες του εκτιματολογίου είναι να δούμε επιτέλους πού βρισκόμαστε και τι μπορεί να γίνει.
2: Το οποίο είναι συγκληρωμένο στο 99% πια από ό,τι άκουσα.
1: Ναι, άκουσα τον κύριο Παστεργή και εγώ χθες να λέει αυτό.
3: Εντάξει, ενστάσεις προφανώς, γιατί σου λέω ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις. Υπάρχουν και θα υπάρχουν ενστάσεις που θα πάρουν 15 χρόνια για να τις δούμε όλες.
2: Σε ένα χωριό να πας να δεις ενστάσεις που υπάρχουν.
3: Για έτσι, παιδιά, όπως έχει στη χώρα, δυστυχώς.
0: Και ήταν, παιδιά, είναι πράγματα. Δηλαδή, μου έλεγε συνάδελφος ότι πήγε, ας πούμε, στο χωριό να δει τα κτήματα που τους είχε αφήσει ο πατέρας τους, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ακριβώς με το μέτρο ακριβώς. Αυτό θέλει τοπογράφο, θέλει να το βρει, θέλει να μην αντιδρά ο γείτονας και βγήκαμε μια καραμπίνα.
1: Υπήρχαν αυτά τα παιδιά. Παλιά ήταν ένα κτήμα ολόκληρο το οποίο ήταν με μια ξερολιθιά. Η ξερολιθιά την έχει πάρει το νερό, την έχουν πάρει τα κατσίκια του γείτονα που έχουν μπει να βοσκήσουν. Όλα αυτά τώρα είναι πολύ, πολύ σχετικά.
2: Παλιά λέξεις πως όριζες το οικόπεδό σου. Έριχνες μια πέτρα. Μέχρι όπου πήγαινε η πέτρα ήταν δικό σου.
1: Αυτό.
2: Ωραίες εποχές.
0: Άσου να υβερούλι, σακοράφα.
1: Ωραία. Πω κτήμα.
3: Πάλι το ωραίο είναι ότι είχα πάει εκεί πέρα σε μια περιοχή και βλέπω τώρα στην Εύβοια. Και βλέπω ότι αυτό που λέμε το κάτω των τεσσάρων στρέμματων δεν μπορεί να χτίσει εκτός σχεδίου. Όλοι είχαν χτίσει. Και λέω, ρωτάω, εντάξει, χτίσατε όλοι εδώ. Πώς δείτε, εντάξει, άλλος έκτισε νύχτα, όπως λέει ο Διονύσης, άλλος λάδος στην πολεοδομία, άλλος οτιδήποτε.
2: Ωραία.
3: Πώς πήρατε ρεύμα, ρε παιδιά. Βλέπεις τον εκεί στο βάθος. Ναι, αυτός λέει ήταν Ρωσοπόντιος και είχε πάρει με ειδικές περιπαλληνοστούντων και λοιπά, μάλιστα. Ο δίπλα μου τράβηξε ρεύμα από τον Ρωσοπόντιο.
1: Εγώ έχω δει και άλλους που λένε, πού βρήκες ρεύμα, πώς πήρες αυτό. Βλέπεις εκεί στη γωνία που έχει ένα εικονοστάσι. Το παρουσίασα ως εκκλησάκι και άμα είχε εκκλησάκι μέσα, παίρνει. Καταλαβαίνεις. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα.
2: Ναοδομίες.
1: Ναι, υπήρχαν τέτοια πραγματάκια. Σου λέει, εντάξει, έκανε εκκλησία ο άνθρωπος.
3: Τσουκουτσούκου έχει γίνει όμως σε όλη χώρα έτσι.
1: Τσουκουτσούκου, ναι. Αυτό το πράγμα ξαναφτιάχνεται. Δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα.
3: Νομίζω πως όχι.
1: Αυτό δεν ξαναφτιάχνεται. Ό,τι καλούπομα, σουλούπομα και οτιδήποτε να κάνεις. Δεν.
0: Μην είσαστε πεσιμιστές.
1: Ναι, να μην είμαστε.
0: Να γίνετε σπισιστές.
1: Όχι, το αντίθετο είναι άλλο. Δεν είναι σπισιστές.
0: Όχι, δεν είσαστε αντισπισιστές εσείς.
1: Τέλος πάντων.
0: Ούτε εγώ. Ούτε καταλαβαίνω.
1: Παιδί μου, είναι οι πεσιμιστές και οι οπτιμιστές. Αυτοί είναι, δεν είναι οι πεσιμιστές.
0: Όχι, εγώ λέω να γίνουμε σπισιστές καλύτερα.
3: Και λες να είμαστε αισιόδοξοι στο Παγκράτη, όπως είναι τώρα το Παγκράτη.
2: Αποκλείται να πεις κάτι αισιόδοξο έτσι που ξέρει. Φτιάχνετε
3: μόνο το Παγκράτη όπως είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου.
0: Μια χαρά είναι το Παγκράτη, να τα αφήσει την ησυχία του.
3: Πήγε,
1: ωραίο είναι, αλλά άντε πάρκαρε.
3: Όταν τελειώσει η κομπή, θέλω να πας στο Παγκράτη να παρκάρεις και να μας πάρεις
0: την ώρα. Μην μου τα λες εμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πήγαινε στην Κυψέλη. Ναι,
0: παιδιά, 6:59
1: η ώρα, παιδιά.
2: Πάμε σε break όλοι.
1: Γεια σας.
0: Πάμε κι εμείς.
1: Ναι, δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Η συμφωνία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα αποκλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και δημιουργεί το πλαίσιο για τη μελλοντική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων, η αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Τη συμφωνία θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα 60 ημερών κατά το οποίο την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα 60

0: αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μαρινάκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλό πρωινό σε όλους σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ζεστή μέρα.
0: Ζεστή.
1: Σε σχέση με χθες.
0: Πόσο έχουμε, 16
1: έχουμε. Έτσι μου φάνηκε. Δεν ξέρω.
0: Ανάποδος χρόνος 16 μήνες. Η ίδια θερμοκρασία με χθες έχουμε. 15-16 βαθμούς και 2
1: το πρωί. Σήμερα μου φάνηκε ζέστη. Okay,
0: να είδες. Ναι. Ναι. Μήπως ξύπνησε προς την Αλεξανδρούπολη ή στην Κομωτινή που έχει 20-21.
1: Κομωτινή θα ξύπνησε.
0: Να κατακεφέσουν. Okay. Ναι. Μπορεί και στις Σέρρες και εκεί 20 έχει, βλέπω.
1: Δεν θα προλάβαινα να αυτό.
0: Ναι, είσαι μακριά.
1: Μακριά είμαι.
0: Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες βλέπω στα ορεινά τμήματα. Πολύ τώρα, εντάξει. Πολύ. Δες, κάτω από τους 10 όταν είναι.
1: Είναι
0: χαμηλές θερμοκρασίες και γενικότερα σε όλο τον ορεινό όγκο της χώρας.

0: όπου υπάρχουν βουνά εννοείται. Αλλά έχουμε και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, ας πούμε, στο Αμμόνι Σοφικού εκεί στην Κόρινθο έχει 29 βαθμούς σχεδόν πρωί-πρωί.
1: Δίνει υψηλές θερμοκρασίες.
0: Δίνει, ναι. Ναι. Εμείς προς το παρόν είμαστε καλά, σε πολύ normal θερμοκρασίες αυτή την ώρα, από ό,τι φαίνεται και σε όλη τη χώρα. Και θα δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Αυτή η αστάθεια, παιδιά, δεν θα φύγει ποτέ.
1: Κοίταξε, χθες δεν έκανε κάτι.
0: Δεν έκανε κάτι, εντάξει, δεν προβλεπόταν κάτι.
1: Α, δεν προβλεπόταν.
0: Ναι. Από σήμερα πάλι βλέπω κάποιες στα ορεινά τμήματα, βέβαια, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά αύριο δες τι γίνεται. Όλη η χώρα θα βραχεί μέχρι το απογευματάκι, φαίνεται. Πάλι κατά τόπους βροχές.
1: Μόνο τα νησιά θα μείνουν, ναι, στεγνά.
0: Και μικρής διάρκειας, αλλά να, αυτά είναι τα.
1: Όχι όλα.
0: Είδαμε τι συνέβη με αυτές τις μικρές διάρκειες καταιγίδες και στη βορειοδυτική χώρα, έτσι.
1: Άστο, το χαλάζει πάλι σύννεφο.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως η πρόληψη κάνει λόγο για καλές γενικότερα καιρικές συνθήκες, αλλά με το θερμόμετρο είναι σταθερά κοντά στους 30 συμπλήν. Τώρα αυτές οι αστάθειες που, η αστάθεια που ήρθε και παραμένει, φαίνεται.
1: Μάλλον
0: και θα παραμείνει καιρό.
1: Μάλλον θα πορευτεί με όλο τον, ναι, Ιούνιο, τι να πω.
0: Μήπως και όλο το καλοκαίρι, δεν ξέρω.
1: Γιατί?
0: Λέω τώρα, δεν ξέρω. Το ακούσαμε και αυτό από τους μετεωρολόγους, αυτό το λέω έτσι.
1: Α, ναι.
0: Μεταξύ μας, δεν μας ακούσουν όλοι. Ναι. Τώρα να σε λένε μνημόνιο.
1: Κοίταξε. Αν πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια σε έλεγαν μνημόνιο, δεν θα δίνει και κανείς σημασία.
0: Ναι, τώρα.
1: Από το 10 και μετά να σε λένε μνημόνιο δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Γιορτάζει, λέει, ο Μνημόνιος και ο Τείχων και η Τυχερή, Αγίου Μνημονίου και Τείχωνος, επισκόπων αμαθούντος των θαυματουργών.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τώρα εντάξει. Τώρα,
1: Μνημόνιος δεν νομίζω να.
0: Ναι. Ναι. Και η μέρα, λέει, οικογενειακών εμβασμάτων. Για πες.
1: Τι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλό ακούγεται, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που ακούγεται.
0: Θα πάρω κανένα έμβασμα σήμερα.
1: Γι' αυτό το λέω, καλό ακούγεται. Καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται έτσι έκτοτε κάθε χρόνο στις 16 του Ιούνιου. Σκοπός, λοιπόν, είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών. Αυτοί κάνουν τα εμβάσματα. Ανά τον κόσμο, στην βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας αλλά και της φτώχειας.
0: Καλά.
1: Σύμφωνα, λοιπόν, με τους υπολογισμούς του ΟΗΕ, το 2021, αρκετά χρόνια πίσω, τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά γενικά, αν το σκεφτείς σαν νούμερα, δηλαδή 200 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν για να βοηθήσουν 800 εκατομμύρια, το τετραπράσιο νούμερο.
0: Ναι. Πολύ μεγάλο.
1: Σύν τον εαυτό τους.
0: Στη Νότια Αφρική γιορτάζουν τη μέρα της νεολαίας σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εκείνης εξέγερσης που έγινε στο Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ. Δεν θυμάμαι πόσοι νεκροί, αλλά πάρα πολλοί ήταν από ό,τι θυμάμαι εκείνο το διάστημα. Δεν θυμάμαι νούμερο, εννοώ. Δεν λες να υπάρχει κάπου.
1: Όχι έτσι, όχι, που να μπορούμε να το, όχι, βρούμε, ναι, τόσο εύκολα.
0: Το καθεστώς των φυλετικών, ναι, διακρίσεων, ναι, στην Νότια Αφρική.
1: 176 νεκρούς μαθητές.
0: Ορίστε, και 23 τότε, βέβαια, κατά την αστυνομία. Αυτό το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων στην Νότια Αφρική που καταργήθηκε οριστικά το 1993 με πρωτοβουλία του τελευταίου λευκού προέδρου της χώρας, του Φρίντερικ Βίλελμ Ντε Κλέρκ. Το είπα σωστά. Και την ενεργό συμμετοχή του Νέλσον Μαντέλα στις σχετικές διαπραγματεύσεις. Θυμάστε, αν δεν ξέρω, εσύ αποκλείται να την είδες, την Κραυγή Ελευθερίας, μια σπουδαία πραγματικά ταινία που αναφέρονταν σε αυτά τα γεγονότα, με πρωταγωνιστή του Ντένσελ Ουάσιγκτον.
1: Α, μπορεί και να την είδα.
0: Μπορεί και να την είδα. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο.
1: Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί έχουν την Εθνική ημέρα Fudge.
0: Δηλαδή,
1: το Fudge είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως, αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ. Κάτι.
0: Θέλω να το δω τώρα αυτό.
1: Σε σιροπιαστό κέικ, ας πούμε.
0: Κέικ, λες να είναι κέικ. Όχι, δεν, καμία σχέση.
1: Α, είναι πιο συμπαγές.
0: Είναι σαν, ναι, είναι σαν κρέμα σοκολάτας, ας πούμε, αλλά κόβεται από ό,τι βλέπω.
1: Ναι,
0: στην,
1: πιο μαλακό από τη σοκολάτα.
0: Πιο μαλακό από τη σοκολάτα. Κατάλαβε, έχω φάει.
1: Έχεις φάει.
0: Έχω φάει, ναι.
1: Από το εξού και έχω πάει.
0: Όχι στο
1: Ηνωμένες Πολιτείες,
0: αλλά έχω φάει. Να τώρα το βλέπω εδώ και τη δαγκονιά. Ναι, έχω πάει κάπου. Φάει κάπου. Το κερνάνε και στα σοκολατάκια. Αυτό.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια καλά καταστήματα και στο κέντρο της Αθήνας και τα λοιπά.
1: Και το προσφέρουν σαν φάτζ.
0: Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι ωραίο.
1: Είχαν και στο χωριό τους αυτή φάτζ.
0: Βέβαια. Εγώ ξυπνούσα πρωί-πρωί με ένα φάτζ από τη φατζιά μου. Έχω δει μάλλον αυτό τι συζητάμε. Εννοείται. Ναι. Τι άλλο. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά έτσι.
0: Για πολύ γρήγορα πρωί-πρωί.
1: Έτσι, ναι. Στο πολύ γρήγορο.
0: Ολοκληρώθηκε το Λεβάντα Φέστιβαλ ή έχει ακόμα. Όχι,
1: νομίζω
0: πρέπει να έχει
1: και
0: ακόμη.
1: Σήμερα και μια βραδιά έχει ακόμη απόψε.
0: Α, σήμερα είναι η Άντζελα Γερέκου. Εδώ θα παρουσιάσει το βιβλίο της.
1: Για τις κοιμήνες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Βραδιά και
0: ναι.
1: Η απόψινη.
0: Έτσι.
1: Τώρα να πούμε ότι μαζί μας αυτό το πρωινό είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Κερτίδης και η Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας σε λιγάκι, σε πολύ λιγάκι, η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Τον Κώστα έχουμε από Καβάλα, έτσι δεν είναι?
0: Τον Κώστα έχουμε από Καβάλα σήμερα.
1: Την Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδο από Σέρες, έτσι, το πρωινό αυτό.
0: Ναι.
1: Της 3ης 16 του μήνα του Σωτήριου έτους 2026.
0: Τι ωραία τα λες. Θυμάσαι εκείνο το ωραίο τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει από πολλά χρόνια ο Μανώλης Φάμελος, το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Τώρα το συντραγουδάει με τον Πάνο Μουζουράκη, μια καινούργια εκδοχή. Χθες κυκλοφόρησε.

0: Μακάρι έτσι να είναι μεγάλο και φωτεινό το καλοκαίρι μας. Δεν ξέρω, θα μας τα πει η μετεωρολόγος μας τώρα που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, η Βασιλική Μαχαίρα.
1: Καλημέρα,
0: Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έστω και λίγο που άκουσα το τραγούδι, ναι. Πραγματικά ευχήθηκα να είναι ένα ωραίο καλοκαίρι. Έτσι.
0: Και φωτεινό και λένε. Μεγάλο, ναι. Λέμε.
2: Φωτεινό και μεγάλο από όλες τις πλευρές.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι λένε, είναι ιδιαίτερο το καλοκαίρι το φετινό.
0: Θα είναι φωτεινό ή θα είναι με αστάθειες όπως ξεκίνησε ο Ιούνιος και ο Μάιος.
2: Εγώ είπα, τον Ιούνιο θα έχουμε ζέστη και τον Ιούλιο. Θα έχουμε ζέστη, καλή ζέστη.
0: Βροχές θα έχουμε.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ με τις βροχές.
2: Δεν έχω βροχές, αυτές τις βροχές που είχαμε. Δεν τις έχω.
0: Νάτε, καλά. Εντάξει.
2: Δεν τις έχω. Είπαμε. Τώρα βλέπω, να σου πω την αλήθεια, βλέποντας από την Ξάνθη, βλέπω κάτι συννεφάκια, αλλά τώρα δεν ξέρω.
0: Βρεάστε εκεί πέρα, αφήσα να φύγουνε.
2: Ναι, δεν ξέρω τι έχει. Έχει λίγο δροσούλα, είχε, αλλά όχι, ήταν καλά. Ήταν καλά.
0: Ναι.
2: Ήταν καλά. Λοιπόν, Πάρους Πυρετού, να πούμε ότι για όλους ότι η παρουσία του προσωπικού 2026, οπότε έχουμε την παράταση. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της στρατηγικής της διαδικότητας και της διεθνούς παρουσίας της περιοχής, λειτουργεί το Γραφείο Εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό υποστήριξης του, να διευρύνουν το δίκτυο συνεργασιών τους και να προσεγγίσουν νέες αγορές στο εξωτερικό μέσα από την ειδική ενότητα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν αυτό το θέμα. Εδώ και μία εβδομάδα έχει δοθεί στην κυκλοφορία ο κυκλικός κόμβος των Αυδείρων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ο δρόμος των Αυδείρων που οδηγεί στο παραλιακό μέτωπο και έπονται η ολοκλήρωση των μελετών και των εργασιών και άλλων δύο κόμβων, των Μαγκάνων και της Μάνδρας. Επίσης, είναι τρία πραγματικά τεράστια σταυροδρόμια, που δηλαδή, και όχι μόνο, και άλλοι δρόμοι μπαίνουν πέρα από το σταυροδρόμι. Από τα χωριά, η πόλη που κατεβαίνει στη θάλασσα και οπότε δυστυχώς εκεί έπρεπε να γίνει μια μεγάλη παρέμβαση, η οποία και ευτυχώς έγινε. Μίλησε χθες στο πρόγραμμά μας ο Δήμαρχος Αυδείρων, ο κύριος Γιώργος Τσιτηρίδης, και έδωσε τα εύσημα στον Περιφερειάρχη γι' αυτό. Ανέφερε ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της ανάπλασης του δάσους στο Πόρτο Λάγος. Δεν ξέρω, έχετε έρθει στο Πόρτο Λάγος?
1: Φέτος εννοείς? Όχι, αλλά έχουμε
2: έρθει. Τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχετε έρθει?
1: Όχι, έχουμε έρθει τα τελευταία 20.
0: Η κυρία Ελένη ταξιδεύει συχνά προς Πόρτο Λάγος.
1: Ναι.
2: Πάλι, κανένα λόγο.
0: Ναι, σε
2: εκείνες
0: τις κρυφές παραλίες πάλι.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο μέρος και είναι κρίμα γιατί δεν έχει έτσι αυτή τη ζωντάνια που έχει ένα χωριό δίπλα. Στη θάλασσα, ένα γραφικό ψαροχώρι και η λίμνη.
0: Κάτι φταίει. Κάτι γίνεται.
2: Κάτι φταίει. Και να φανταστείτε ότι είναι εμπορικό λιμάνι, δηλαδή. Ναι. Από την αρχαιότητα, τώρα έτσι λίγο κάπως κάτι πάει πάλι να γίνει. Έχουν αρχίσει και έρχονται τουριστικά σκάφη.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι και πιτσιρικάς που πήγαινα, ας πούμε, στο Πόρτο Λάγος. Ναι. Πάντα είχε κόσμο εκεί, έτσι. Αλλά τα βράδια ήταν πολύ ήσυχα. Αυτό έχω στο μυαλό μου.
2: Είχε και μια πολύ ωραία ταβέρνα που ξακουστεί, η ταβέρνα του Κουφού που έρχονταν κόσμος και κοσμάκι.
0: Ναι, στο Κουφού την πόρτα.
2: Αλλά δυστυχώς αυτά δεν υπάρχουν εδώ τα τελευταία 15-20 χρόνια δεν υπάρχουν και είχαμε και ένα μεγάλο θέμα με τα κουνούπια, είναι η αλήθεια, που έκανε τον κόσμο να φεύγει τα βράδια εκεί. Τώρα λένε ότι εντάξει, με τους συχνούς ψεκασμούς που γίνονται, ότι φέτος τα πράγματα θα είναι καλά. Και έχουμε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο Δήμο Αυδείρων, τα Δημοκρίτια, που έχει βεβαίως τη γιορτή της Παρασκευής. Γίνεται με την συμβολή των συλλόγων των πολιτιστικών. Μ' αρέσει αυτό που κάνει ο Δήμος Αυδείρων. Σε συνεργασία με τους συλλόγους τους πολιτιστικούς των χωριών, κάνουν διάφορες δράσεις. Μία από αυτές τις ξακουστές δράσεις βεβαίως είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου, με πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τι ωραία.
2: Ναι. Το τρακτέρ πάει. Νομίζω δεν πάει το τρακτέρ παραλία. Μια χαρά πάει το τρακτέρ
0: πώς
2: παραλία.
0: Πώς να πάει.
2: Αχα, να δεις εσύ. Λοιπόν, είχαμε βρεθεί και ήταν υπέροχο. Μπράβο στα παιδιά της Μάνδρας που το κάνουν και θα το κάνουν και φέτος. 26-25 του μήνα θα είναι ο Μανώλης Μητσιάς. 26 του μήνα ο Θοδωρής Μαραντίδης με την Ευρυδίκη. Και ο Ηλίας Βρετός. Και στις 20...
0: Ο Θοδωρής Μαραντίνης όχι, με το συγκρότημά του μόνος του θα εννοείς?
2: Ναι.
0: Ναι, okay.
2: Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Ναι, δεν έχω το πρόγραμμά μου, να σου πω, να είσαι μπροστά. Και στις 27 Ιούλη μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που γίνεται, είχε σταματήσει να γίνεται, αλλά φέτος θα γίνει, στον τεκέ του Σελήνου, που είναι, τι να σας πω, είναι και εκκλησάκι και τεκές. Δηλαδή μέσα υπάρχουν εικόνες, έξω

0: δείχνει ότι είναι τεκές η εικόνα, αλλά και σε παραπέμπει και σε εκκλησάκι.
1: Ναι.
0: Είναι ένας κοινός τόπος εορτασμού χριστιανών και μουσουλμάνων. Δηλαδή εκεί πάνε και χριστιανοί και μουσουλμάνοι.
1: Mm-hmm.
0: Για να τιμήσουν το Θεό τους, για να προσευχηθούν, για να λατρέψουν το Θεό.
1: Στο σημείο αυτό λες, ναι, μάλιστα.
0: Το σημείο αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο τεκές του σελήνου 27 του Ιούλη.
1: Ωραία.
0: Έχουμε μία νέα επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Αχμέτ Ιλχάν, για τη σοβαρή καθυστέρηση για την παράδοση των έργων στο πανθρακικό στάδιο. Τι άλλο να πω. Είχαμε τρίμερες εκδηλώσεις του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών η Αγάπη στην Ξάνθη, που ήταν Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή ημέρα, Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, που έγινε και αιμοδοσία. Βέβαια, επειδή το αίμα και οι ανάγκες του αίματος, όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαχρόνης, δεν πάνε διακοπές, έχουν προγραμματίσει από τώρα και τον Αύγουστο, βεβαίως, που είναι ο πιο έτσι, ο μήνας των διακοπών. Και ως τις 15 Σεπτέμβρη 25 εθελοντικές αιμοδοσίες. Αιμοδοσία είχαμε χθες και στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, συγκεκριμένα στις Σάπες. Αυτά, παιδε.
1: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα να έχεις.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε σχολείο τότε που λέγει το τραγούδι που φωνάζει όλοι με εκδρομή. Θέλουμε, ναι. Μάθημα, δεν θέλουμε. Το θυμάσαι.
1: Ναι. Ποιο δεν το φώναξε.
0: Και επειδή το σχολείο ήταν αρκετά μακριά από το, στο δημοτικό τουλάχιστον από το χωριό, βλέπαμε το δάσκαλο που ερχόταν. Οπότε ξεκινούσαμε τη διαδικασία από αρκετά νωρίς για να τον πείσουμε για να πάμε εκδρομή. Καλημέρα στον Κώστα τον Λουκούμη στην Καβάλα. Καλημέρα,
1: καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και το ωραίο ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις όταν οργανωνόμασταν αρκετά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για την προσευχή και μετά να μπούμε στη
0: θέση.
2: Έπιανε ο ένας τον άλλον. Σήμερα θα πάμε εκδρομή να πείσουμε τους δασκάλους να φωνάξουμε
0: συστήματα. Έτσι. Ωραίες στιγμές. Εντάξει, είναι αυτά που μένουν στον χρόνο. Είσαι καλά.
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Βλέπω μια ελαφριά συννεφιά που σας άκουσα να λέτε νωρίτερα για τον καιρό. Θα έχουμε κάποιες συνθήκες αστάθειας από σήμερα και για την Τετάρτη και την Πέμπτη. Κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι συνηθισμένοι είμαστε πλέον. Γύρω στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της Καβάλας. Τώρα, να ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση που κάνει τον γύρο του του διαδικτύου και όχι μόνο από χθες το απόγευμα, που έρχεται από τη Δράμα, καθώς εκεί η κοινωνία είναι σοκαρισμένη από το έγκλημα που σημειώθηκε μεταξύ δύο αστυνομικών. Η γυναίκα έπεσε νεκρή μέσα στο σπίτι της, έχοντας δεχτεί τουλάχιστον τρεις μαχαιριές στο στήθος, στην πλάτη και το πρόσωπο από τον ενδιαστάσει, σύμφωνα με πληροφορίες σύζυγό της. Και οι δύο ήταν αστυνομικοί. Την αστυνομία, μάλιστα, κάλεσε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, αναφέροντας ότι η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σπασμένα στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ, όμως υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Ενώ μετά την πράξη του, ο δράστης διέφυγε με το αυτοκίνητό του και μετά από έρευνες των αρχών εντοπίστηκε νεκρός στους πρόποδες του Κορυλόγου, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως λένε οι πληροφορίες. Μια τραγική ιστορία.
0: Πολύ, πολύ. Οικογένεια
2: αυτή. Τώρα, σε άλλο θέμα, επιφύλαξη. Χθες λέγαμε ότι υπάρχει μεν αισιοδοξία στους ανθρώπους του τουρισμού στη Θάσο, αλλά υπάρχει και μια επιφύλαξη. Καθώς επικρατεί μια μικρή ανασφάλεια λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, αλλά και της ακρίβειας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Παναγιώτη Αρχοντή, μετά το κλείσιμο των σχολείων θα αρχίσει έτσι πιο δυναμικά η τουριστική περίοδος. Ο ίδιος είπε ότι υπάρχει πάντως μια μικρή αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο για την κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε σύντομα να επιτευχθεί η συμφωνία οριστικά, η οποία σε συνδυασμό με την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ και σίγουρα με το επικείμενο κλείσιμο των σχολείων είναι αυτά που ουσιαστικά οριοθετούν την καλοκαιρινή σεζόν σε έναν οικογενειακό προορισμό όπως είναι ο δικός μας. Τώρα το θέμα των τεναγών των Φιλίππων και την πορεία του φράγματος του Μαρμαρά έθεσε σε Έλληνες ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες, όπου βρέθηκε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης. Είπε ότι συναντήθηκε με τους ευρωβουλευτές μετά από πρόσκληση που έλαβε και τους ενημέρωσε για τα δύο αυτά μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, τα τενάγη και το φράγμα του Μαρμαρά, ζητώντας σε πρώτη φάση την αποζημίωση των αγροτών για τα τενάγη των Φίλιππων, ενώ η δέσμευση των ευρωβουλευτών είναι να ερευνήσουν τις δυνατότητες για την αποζημίωση από τα πλημμυρισμένα τενάγη. Από χθες, σε άλλο θέμα, ξεκίνησε λειτουργία στο αστικό κτέλ Καβάλας για τη γραμμή Καλαμίτσα Μπάτης, του αστικού κτέλ. Θα εκτελούνται καθημερινά τα δρομολόγια και Σεπτέμβριο. Είναι μια γραμμή που μπαίνει κάθε καλοκαίρι και συνδέει την πόλη της Καβάλας με την ακτή Μπάτης. Επίσης, περισσότεροι από 300 συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στην πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας, έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης ή στην πανσυνταξιούχική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε. Βασικό αίτημα της κινητοποίησης ήταν η αποκατάσταση των απολειών στις συντάξεις, η επιστροφή των αναδρομικών και η ουσιαστική στήριξη των συνταξιούχων. Δηλώνουν οι συνταξιούχοι την αποφασιστικότητά τους έτσι, να συνεχίσουν τον αγώνα τους όπως λένε, απέναντι στις πολιτικές που όπως τονίζουν υποβαθμίζουν το βιωτικό τους επίπεδο και δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους.
0: Ωραία Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό που μας μετέφερες.
2: Αυτά, καλημέρα.
0: Ορίστε.
2: Ήταν λίγο στενάχωρα σήμερα, αλλά.
0: Ήταν λίγο στενάχωρα, δεν πειράζει. Ναι, αύριο θα είναι όντως καλύτερα. Έτσι
2: είναι.
0: Μια πάνω, μια κάτω δεν είναι η ζωή μας, έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ωχ, το ευχαριστήθηκαμε πρωί-πρωί.
1: Ναι, πράγματι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Να επιθυμίσουμε ξανά ότι υπάρχει ένα θέμα στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου από τους 101 των FM, οπότε μην, προς το παρόν έχουμε θέμα εκεί. Ψάξε μας,
1: ναι,
0: στο διαδίκτυο μόνο, στο ΕΡΤΕΚΟ, έτσι. Στο νότιο κομμάτι του Εύρου δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, καλημέρα στην Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τρόμαξα κι εγώ το πρωί ανοίγοντας το ραδιόφωνο.
0: Τι ακουγές, σαμανέδες.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Λες τι έγινε τώρα, τι παίζεις.
2: Το ΕΡΤΕΚΟ είναι η μόνη λύση προς το παρόν.
0: Ναι.
2: Θα ξεκινήσω με ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψω.
0: Α, επειδή είναι το Αγίου Μνημονίου σήμερα, ναι. Χρόνια πολλά.
2: Είναι το Αγίου Μνημονίου.
0: Ναι, αφού
1: είναι,
0: γιορτάζει ο μνημόνιος.
2: Υπάρχει τέτοιο.
1: Υπάρχει, όντως.
2: Οκ, εγώ πάντως για ένα μνημόνιο συνεργασίας θα σας μιλούσα, όχι για το μνημόνιο. Λοιπόν, είναι μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, εννοείται εδώ του τμήματος που εδρεύει στην Ορεστιάδας, του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Το κείμενο του μνημονίου εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώτος άξονας, έτσι θα ξεκινήσει ουσιαστικά η συνεργασία, θα είναι ένας άξονας πάνω στον έλεγχο της ποιότητας του αέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος, κάνοντας την εισήγηση για το θέμα, το χειμώνα ειδικά η περιοχή μας, αλλά και άλλες περιοχές, υποθέτω, της χώρας, έχουν πρόβλημα με τον αέρα και την ποιότητά του, εξαιτίας του γεγονότος ότι στην ελληνική περιφέρεια έχουμε και άλλα πράγματα για τη θέρμανση να κάψουμε. Λέει, τα ξύλα, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά δημιουργούν κάποιους ρήπους. Και σε κάποιες περιόδους, κάποιες μέρες, ειδικά το χειμώνα, ανεβαίνουν πολύ. Οπότε θα το ψάξουμε λίγο καλύτερα αυτό, όχι εμείς, οι επιστήμονες του τμήματος. Ένα λοιπόν είναι η ποιότητα του αέρα και το δεύτερο είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για δενδροφυτεύσεις και γενικότερα για το πράσινο μέσα στην πόλη, το οποίο σχέδιο θα το επεξεργαστούν καθηγητές και φοιτητές του τμήματος. Και στο πλαίσιο της συνεργασίας δεν θα έχουμε φυσικά μόνο αυτά. Έχουμε θεματικές για τη διατήρηση της προστασίας του περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την αειφορική διαχείριση των δασών, την προστασία και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Είναι πράγματα για τα οποία μιλάμε συχνά. Εδώ τώρα τα δύο μέρη, τα δύο συμβαλόμενα μέρη τέλος πάντων σε αυτό το μνημόνιο, θα συνεργαστούν για να μπορέσουν να ψάξουν, να αναζητήσουν, να διερευνήσουν κάποια πράγματα. Στο Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων, με τους λίγους μαθητές θα σας πάω, γιατί το βορειότερο Δημοτικό Σχολείο της χώρας, κλείνοντας η σχολική χρονιά, πήρε το bronze μετάλλιο, είναι η τρίτη διάκριση, το χάλκινο δηλαδή, στα Education Leaders Awards 2026, για ένα πρόγραμμα με το οποίο συμμετείχε Θερμοκήπιο και Εικονική Επιχείρηση Δημοτικού Σχολείου Δικαίων Εύρου, στην κατηγορία για τα περιβαλλοντικά προγράμματα και την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή. Και φυσικά βλέπω τώρα ότι γίνεται θέμα, γιατί είναι ένα μικρό σχολείο σε αριθμό μαθητών, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει κάποια σημασία πόσοι είναι οι μαθητές ή πόσο μακριά είναι ένα σχολείο, αλλά η όρεξη που μπορεί να έχουν οι μαθητές και οι δάσκαλοι τους, οι εκπαιδευτικοί τους, για να μπορέσουν να κάνουν ωραία πράγματα. Και εδώ το Σχολείο των Δικαίων το κατάφερε. Εχθές το βράδυ ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά νυχτερινά δρομολόγια. Πέρσι ξεκίνησε αυτό πρώτη φορά και το συνεχίζει και φέτος ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με δύο αστικά, με δύο λεωφορεία σε αστικές γραμμές της πόλης. Θα σου πω τώρα. Αυτό το κάνουν πρώτα απ' όλα για να μπορεί όποιος θέλει να βγει και αν θέλει να πιει, να μην έχει το άγχος μετά.
0: Σωστό.
2: Πώς θα πάει το αυτοκίνητο να γυρίσει. Βέβαια, οι ώρες δεν είναι πολύ βολικές για κάποια άτομα κάποιας ηλικίας. Εκείνοι θα πρέπει να φροντίσουν με άλλο τρόπο. Αλλά για τα νεότερα άτομα, για τους ηλικιωμένους ίσως που μαζεύονται λίγο πιο νωρίς, μια χαρά βολεύει. Θα τα επαναλάβει λοιπόν φέτος αυτά τα δρομολόγια. Είναι το αστικό στη γραμμή Α1 Άγιος Βασίλειος, το οποίο θα αναχωρεί από την αφετηρία του δίπλα από το στάδιο Φώτης Κοσμάς στις 12 παρατέταρτο τη νύχτα, θα περνάει από τις στάσεις 11 οδών της πόλης. Θέλετε να σας τις πω? Είναι η Παπαναστασίου, η Ροδότου, Γεωργιάδη, Πάρκο Αλκυναλμάζη, Χατζησάβα, ο Ζήτα Παιδικός Σταθμός, Καρτάλι, Άβαντος, Πιμενίδη, Λοφόρος Δημοκρατίας, Καραολί και Δημητρίου, θα τερματίζει στο λιμάνι.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο νυχτερινό δρομολόγιο, στη γραμμή γάμα Α3, Πιμενίδη, το λεωφορείο θα πραγματοποιεί την αντίστροφη διαδρομή. Ξεκινώντας ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα από το λιμάνι, θα ξανακάνει ανάποδα όλο αυτό το δρομολόγιο, αντίστροφα, και θα καταλήγει στο δημοτικό πάρκινγκ δίπλα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Ξαναλέω, οι ώρες ενδεχομένως, τώρα μέσα 25 και 30 χρονών, δεν βγαίνεις εκεί την ώρα, βγαίνεις αργότερα και πολύ αργότερα.
0: Σωστά. Αλλά τέλος πάντων είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται.
2: Ναι, είναι, προφανώς και είναι, και γι' αυτό γίνεται, για να μπορούν να επιστρέφουν με ασφάλεια σπίτι τους τα νεότερα παιδιά που γυρνάνε λίγο πιο νωρίς, γιατί
0: ναι,
2: έχουν ωράριο από τους γονείς τους, ίσως κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Στο δημοτικό συγκρότημα. Έχει μια μανία να θέλει να κάνει. Στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβε στο Σουφλί ξεκίνησαν χθες το βράδυ γιορτές μεταξιού, διοργανώνονται από το Σύλλογο Φίλων Μετάξυση Χρυσαλίδα. Προφανώς ο στόχος είναι να αναδειχθεί η πολύ μεγάλη παράδοση του Σουφλίου στη σειροτροφία και την υφαντική τέχνη. Το πρόγραμμα του επταημέρου που θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου θα περιλαμβάνει πολλές εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, προβολές, συναυλίες, και στο κλείσιμο, την Κυριακή 21 του μήνα, θα γίνει και μια ημερίδα με θέμα τη χειροτεχνία, όπου θα συμμετέχουν επιστήμονες, δημιουργοί, φορείς, επαγγελματίες. Έχουμε έναρξη θερινών προβολών στο Φλίσβο, που ανακοινώθηκε από την κινηματογραφική λέσχη της Αλεξανδρούπολης. Αύριο στις 9.30 θα γίνει η πρώτη προβολή. Σε συνεργασία με τα εργατικά σωματεία θα είναι η πρώτη αυτή προβολή. Πρόκειται για την βρετανικής παραγωγής ταινία «Δυστυχώς βρίζω» του 2025. Σε σενάριο και σκηνοθεσία Κέρκ Τζόνς, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και τέλος να σας πω ότι κλείνει και το Λεβάντα Fest απόψε, το φεστιβάλ Λεβάντας. Με γαστρονομία θα κλείσει και θα έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου «Γεύσεις και μνήμες» της Άντζελας Γκερέκου. Θα είναι εδώ η Άντζελα Γκερέκου, στο χώρο της Κινσέ Πάρο Μαύρου στο Βάλτο. Θα γίνει εκεί η παρουσίαση. Και να πούμε ότι η Άντζελα Γκερέκου, που ήταν μέχρι και πέρυσι, νομίζω τον Ιούλιο, τον Ιούλιο του 25, πρόεδρος του ΕΟΤ, ήταν από τους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Στο πλαίσιο ενός
0: έμπρακτα πίστεψε και στήριξε και στηρίζει. Ναι.
2: Ναι. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και την κάλεσαν και αποδέχτηκε την πρόσκληση και θα είναι εδώ απόψε. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: το θέλω.
1: Καλά, εμάς μια τρέλα μας πιάνει, όχι μόνο καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι λίγο παραπάνω.
2: Ναι, λίγο. Ναι, αυτή την
1: τρέλα. Αεροπλάνα, τρένα κτλ. Τέλος πάντων, μακάρι όλος ο κόσμος να μπορεί να χαρεί το καλοκαίρι και να μπορεί να ξεφύγει έστω και για λίγο. Δύσκολη η εποχή που ζούμε. Αλλά τέλος πάντων, έστω και για λιγάκι, όποιος μπορεί να ξεφύγει, εκτός και αν έχει πολύ κοντά τη θάλασσα, τότε και θα μου πείτε, ακόμη και αυτοί τη βαριούνται. Αυτό μαθαίνω από τους Αλεξανδροπολίτες, τους φίλους μας, τους
2: Καβαλιοδάβαρους.
1: Επειδή την έχουμε δίπλα μας, λέει, δεν πάμε συχνά. Δεν ξέρω. Και οι Σέρες όμως, φαντάζομαι ότι είναι μακριά η θάλασσα από εκεί, εντάξει. Δέσποινα, καλημέρα.
3: Μέρα, είναι μία ώρα.
1: Είναι. Μία ώρα, όσο είναι και σε εμάς.
3: Οι τουρκικές θάλασσες έχουν και τη Σεραϊκή ακτή, βέβαια.
1: Βέβαια, ναι, έχετε. Αλλά...
3: Είναι πολύ ωραίες, καθαρές οι θάλασσες. Κοίταξε, εγώ το θέμα των διακοπών θεωρώ ότι είναι ιερό για κάθε άνθρωπο.
1: Φυσικά και είναι, ναι.
3: Σε δύσκολους καιρούς είναι αναγκαίο να πάρει ανάσες από τη σκληρή πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Μωρέ, θυμάμαι παλιά που εντάξει, πηγαίναμε και ψάχναμε και τα καλύτερα, ψάχναμε και τα all inclusive, πια ψάχναμε και τα διάφορα. Τώρα λίγο είναι σφιγμένη η κατάσταση. Και λογικό νομίζω.
3: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Ναι. Πολύ.
3: Όσοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, δηλαδή είναι όνειρο άπιαστο.
1: Έτσι είναι. Να, γιατί τώρα για παράδειγμα, οικονομικά να το δεις, όταν πριν από κάποια χρόνια, όχι πολλά, στην Αλεξανδρούπολη έβρισκες, ας πούμε, ένα κατάλημα με 30 ευρώ τη βραδιά και τώρα έχει πάει στα 130, οπότε εντάξει, εκεί από μόνο του σε κάνει ένας γκόμπο στο στομάχι.
3: Το 30 δεν υπάρχει νομίζω.
1: Πουθενά πια. Ναι.
3: Σε ειδικές περιπτώσεις, εγώ δεν έχω δει ποσά τέτοια. Και βέβαια δεν μιλάμε να κατέβεις κάτω, να πας Κυκλάδες, να πάρεις πλοία.
1: Καλά, εκεί άστο.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Όνειρο. Λοιπόν, πάμε τώρα πάμε να δούμε τι συνθέτει την τοπική επικαιρότητα εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ξεκινάω με μια είδηση που δεν είναι ευχάριστη. Συναγερμός κτηνιατρικές αρχές των Σερών αλλά και στους κτηνοτρόφους έχει σημάνει η εμφάνιση του δεύτερου κρούσματος εμβολιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Το κρούσμα εμφανίστηκε στο δημοτικό διαμέρισμα Κερκίνης, ενώ αρχές Ιουνίου σας έλεγα για το κρούσμα το οποίο εμφανίστηκε στην περιοχή της Καστανούσας. Με βάση λοιπόν αυτή την εξέλιξη, η καραντίνα και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων αναμένεται να παραμείνουν σε εφαρμογή έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μια εκπαιδευτική διαδραστική διάλεξη με θέμα κακοποίηση ηλικιωμένων, η αθέατη πλευρά της τρίτης ηλικίας, που διοργανώνει το Τμήμα Διαβίου Μάθησης, Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σερών, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πρόνοιας Κηφή του Δήμου και το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου. Η διάλεξη αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη που μας έρχεται στις 7 στο Κέντρο Τέχνης Πολιτισμού Αθλητισμού της Νέας Γενιάς, την πρώην ΔΕΠΚΑ. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε στις 2.30 χθες το μεσημέρι έξω από το χωριό Σκούταρη του Δήμου Σερών, στο δρόμο προς Κωνσταντινάτο. Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών και ένα κλιμάκιο της Νιγρήτας με επικεφαλής τον πύραρχο Ανδρέα Θεοδωρίδη, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Σερών. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία όμως πρόλαβε να κάψει μια αποθήκη μαχηρόμπαλες και παλιά αντικείμενα, ένα θερμοκήπιο, μηχανήματα αναλώσιμα υλικά παραγωγής σπιρουλίνας και ένα αυτοκίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε μια μονάδα παραγωγής σπιρουλίνας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από σκουπίδια που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο. Και βέβαια προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Σήμερα, μία από τις πιο κεντρικές πλατείες των Σερών, η πλατεία Ίκα, θα μεταμορφωθεί σε 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα χώρο παιχνιδιού και φαντασίας. Μία εκδήλωση που εντάσσει στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια 2026. Η εκδήλωση λέγεται Παιδικό Καφενείο, η οποία συνδιοργανώνεται από το Δήμο Σερών, το ΔΠΘΕ και το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σερών. Τι περιλαμβάνει τώρα το πρόγραμμα? Δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά, με έμφαση στη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, προσφέροντας ουσιαστικά στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας. Κατά τη διάρκεια τώρα της εκδήλωσης, θα υλοποιηθεί η δράση «Απλώνω ευτυχία, δυναμώνω τη φλόγα της καρδιάς», με στόχο την καλλιέργεια της αξίας, της προσφοράς, αλλά και του ενεργού εθελοντισμού, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες για παιδιά. Η δράση έχει τρία στάδια, είναι η συνειδητοποίηση, η βιωματική, η καστική δράση με τη διακόσμηση μπλουζών και συγκέντρωση χρημάτων, όσοι βέβαια το επιθυμούν να το κάνουν αυτό, για το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα.
1: Μάλιστα.
3: Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, που ετοιμάζει το Μουσικό Σχολείο Σερών για την 3η 23 Ιουνίου στις 9 στο Ανοιχτό Θεατράκι του ΔΥΠΑΕ. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγάλη συναυλία με το σύνολο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, του Μουσικού Σχολείου είναι η συναυλία.
1: Κάτι ωραία.
3: Όπου θα είναι και ο ίδιος ο σπουδαίος.
1: Α, ναι. Τι ωραία. Ακόμα καλύτερα. Μπράβο.
3: Θα γράψει το αφιέρωμα στη δουλειά του από τα παιδιά καθοριστικούς. Υπέροχα τραγούδια.
1: Καλά τώρα, ναι.
3: Τι τραγούδι να σου γράψω, μην κλαις και μην λυπάσαι που βραδιάζει. Το υπέροχο.
1: Και τόσο άλλο.
3: Ξένες αγκαλιές και τι να πρωτοθυμηθούμε. Θα ακουστούν τη βραδιά αυτή την υπέροχη που αναμένεται να είναι. Τώρα κάλεσμα για συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία, τη σπουδαία πράξη,
1: ναι,
3: βοήθειας στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, απευθύνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, υπενθυμίζοντας τη σημασία της, για αύριο Τετάρτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομία Σερών. Έχουμε αναβίωση του έθιμου του Κλείδωνα σε πολλές περιοχές περιφερειακής ενότητας Σερών.
1: Τα Γιάννιου τώρα, ναι, ναι, σωστά.
3: Με τις φωτιές αναβιώνει και σε εσάς, φαντάζομαι.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι.
3: Έχουμε 8.30 ώρα Παρασκευή 19 του μήνα στο Δημοτικό Σχολείο Χριστός. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος με συνδιοργανωτή του Δήμου Σερών και θα ακολουθήσει και η Γλέντη στη συνέχεια. Αλλά και στη Ζύχνη, με συμμετοχή μάλιστα παιδιών της 5ης τάξης και της 6ης του Δημοτικού Σχολείου Νέα Ζύχνη, στον χώρο του παλιού Δημαρχείου, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το βράδυ, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα τις επόμενες ημέρες και σε άλλες περιοχές όπου αναμένεται να έχουμε την αναβίωση του εθήμου. Σας αποχαιρετώ με μια χρηστική είδηση. Σήμερα θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε από τις 7.30 έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι στην πόλη των Σερών και στην περιοχή Άνω Καμενίκια. Ενώ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 στην περιοχή 40 Μαρτύρων εντός της πόλης πάλι, επί των οδών Ναυπάκτου Στρατηγίου μέσα στην καρδιά της πόλης των Σερών.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και επειδή αναφέρθηκε τώρα στον Ανδριόπουλο, θυμήθηκα το τραγούδι του παλιού καιρού. Πάρουμε λίγες γεύσεις. Μη λίγη γεύση από τον Μανώλη Μητσιά και τον Γιάννη Φέρτη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Δεσποινά.
1: Από τους Αργοναύτες το τραγούδι αυτό, το 1998.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη Φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράχο το δικό σου.

0: Τι σπουδαίο τραγούδι. Τι σπουδαίο τραγούδι. Σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Δεν γινόταν να διακοπεί αυτό. Δεν πειράζει. Φτάσαμε σχεδόν στις 8 όμως με το τραγούδι του παλιού καιρού. Να πούμε ότι η 6η γιορτή εμπορίου έρχεται στην Νέα Ορεστιάδα. Στις 26 του μηνός έχουμε ως τότε καιρό. Για 20 μέρες αργότερα, έτσι κι αλλιώς είναι. 10 μέρες αργότερα. 20 θα πάμε. Ιούλιο θα πάμε, ναι. Οπότε, ναι. Για πες. Γιατί στην πόλη μας έχουμε την ιδιαιτερότητα να γιορτάζουμε δύο γιορτές. Μία γιορτή εμπορίου τώρα που είναι στην ουσία Λευκή Νύχτα και άλλη μια Λευκή Νύχτα τον Αύγουστο.
1: Εκείνη είναι Λευκή Νύχτα.
0: Αυτή
1: είναι,
0: είναι
1: η γιορτή εμπορίου.
0: Σκοτεινή είναι η νύχτα. Σκοτεινή είναι αυτή. Νύχτα. Μάλιστα. Καλά. Αυτή είναι στο πλαίσιο των αρεστείων βέβαια τώρα.
1: Έτσι,
0: από τον Εμπορικό Σύλλογο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε να σας πούμε και πολλά πράγματα. Μόνο ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο του Τζέιν Ντι Βανς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, Νότιο Λίβανο.

0: περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην Κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες. Ο καιρός. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19

0: Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούτε την κουμπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Σαματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Θα ξεκινήσουμε από τι άλλο, από τον καιρό, το τι ακριβώς προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου. Στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στις 9 το πρωί θα έχουμε 26 βαθμούς, στις 12 το μεσημέρι 29. Στις 3 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα 31, 27 βαθμούς στις 9 το βράδυ. Θα υπάρχει μια ρεή συννεφιά και αρκετά σύννεφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η υγρασία θα κοιμανθεί από 39% που θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα φτάσει στους 51 βαθμούς το βράδυ, αύριο, σήμερα το βράδυ. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως πρωί-πρωί θα έχει 48 βαθμούς. Αυτήν την ώρα και 42 βαθμούς θα έχει στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Η άνεμη τώρα θα είναι ένα μποφόρο ανατολικός, 3 χιλιόμετρα την ώρα στις 9 η ώρα, 9 χιλιόμετρα την ώρα στις 12, επίσης 9 χιλιόμετρα την ώρα στις 3 το μεσημέρι, 2 μποφόρ βόρειο ανατολικός, στις 6 ώρα το απόγευμα 3 χιλιόμετρα την ώρα και 16 χιλιόμετρα την ώρα το βράδυ, απόψε το βράδυ. Όσον αφορά για αύριο, στα μεσάνυχτα η θερμοκρασία θα έχει 24 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη με 64% υγρασία όμως. Σημαίνει ότι θα αρχίσουν να έχουμε κάποια προβληματάκια με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Και 3 μποφόρ βορειοανατολικός άνεμος. Αύριο στις 6 ώρα το πρωί 22 βαθμούς με 63% υγρασία και 4 μποφόρ βορειοανατολικά που σημαίνει 24 χιλιόμετρα την ώρα. Στις 9 το πρωί θα φτάσει 26 βαθμούς, στις 12 το μεσημέρι 30. Και το μεσημέρι στις 3 και στις 6, 32 βαθμούς Κελσίου με 33% υγρασία και 3-4 μποφόρ βορειοανατολική άνεμη 24 χιλιόμετρα την ώρα. Και να πάμε και την Πέμπτη, όπου θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Στις 6 ώρα το πρωί θα έχουμε 21 βαθμούς με 65% υγρασία. Το μεσημέρι στις 3 η ώρα το θερμόμετρο θα δείχνει στην Αλεξανδρούπολη 33 βαθμούς Κελσίου με 23% υγρασία, 4 μποφόρ και βορειοανατολική άνεμη με ταχύτητα 24 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καθαρός ο καιρός με κάποια μικρά διαστήματα ρίσης συννεφιάς αυτές τις επόμενες ημέρες, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Από ό,τι δείχνει, το θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει και βέβαια σιγά σιγά να αρχίσουμε να νιώθουμε ότι μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Και αυτό το οποίο βλέπουμε και το επισημαίνει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πως είναι οι θερμοκρασίες υψηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα αυτής της εποχής.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπουλης εξασφαλίζει και φέτος την ασφαλή επιστροφή των δημοτών στο σπίτι της νυχτερινές ώρες με τη λειτουργία δύο νέων καλοκαιρινών δρομολογίων της Δημοτικής Αστυνομίας, ειδικά σχεδιασμένων για την περίοδο αυξημένης κίνησης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπουλης λέει προς τους δημότες: αφήστε το αυτοκίνητο στο σπίτι, επισκεφτείτε το κέντρο της πόλης με τη δημοτική μας συγκοινωνία, απολαύστε την βραδινή σας έξοδο και τις βόλτες στην παραλιακή χωρίς το άγχος σας της στάθμευσης και της επιστροφής. Από χθες λοιπόν 15 Ιουνίου ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά και νυχτερινά δρομολόγια των γραμμών Α1 και Α3, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης στην παραλιακή ζώνη και προσφέροντας ασφαλή μεταφορά για όλους έφηβους, νέους, ηλικιωμένους, κατοίκους και επισκέπτες. Αναλυτικά διαδρομές, η γραμμή Α1 στον Άγιο Βασίλειο θα έχει ώρα αναχώρησης στις 12 παρά το βράδυ το τελευταίο δρομολόγιο, αφετηρία από το δημοτικό πάρκινγκ δίπλα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς στο πάρκινγκ Εγνατία. Θα ακολουθήσει η διαδρομή Παπαναστασίου, Ηροδότου, Γεωργιάδη, Αγίας Γλυκερίας, Πάρκο Αλτιναμάζη, Χατζησάβα, Ζήτα Παιδικό Σταθμό, Καρτάλι, Άβατο Πιμενίδη, Λοφόρο Δημοκρατία, Καραολί και Δημητρίου, τερματισμό στην αποθήκη 1. Η γραμμή Α3 που λέγεται και η γραμμή Πιμενίδη. Θα ξεκινήσει στις 12 και 4. Θα ξεκινήσει από το λιμάνι, από την αποθήκη 1 στο λιμάνι και συνεχεία θα ακολουθήσει διαδρομή Παραλιακή, Λεωφόρο, Καραολί και Δημητρίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Πιμενίδη, Άβατος, Καρτάλι, Ζήτα Παιδικό Σταθμός, Χατζησάβα, Αγία Γλυκερία, Πάρκο Αλτιναμάζη, Γεωργιάδη, Ηροδότου, Δήμητρας, Κάτα Κουζινού, Κουταβού, Λεωφόρος Μάκρης, τερματισμός στο δημοτικό πάρκινγκ δίπλα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, στο πάρκινγκ Εγνατία. Κατά τέτοια αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, από τον βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ, κύριο Αχμέτ Ιλχάν, με θέμα εφαρμογή άρθρου 24, χορήγηση επιδόματος παραμεθωρίου 130 ευρώ στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στη Ροδόπη, με το υπόμνημα το οποίο κοινοποιήθηκε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης υποστηρίζει ότι οι υπηρετούντες στον νομό Ροδόπης αστυνομικοί αδικήθηκαν κατάφορα καθώς δεν συμπεριλήφθηκαν στο επίδομα παραμεθωρίου, το οποίο χορηγείται ήδη στο σύνολο του προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης Οριστιάδος και του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Δημοτήχου, καθώς συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτυσης προβλέψης του άρθρου 127 του νόμου 4472 του 17. Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος 130 ευρώ στα εγκύτερα τμήματα και σταθμούς υπηρετικής μεθορίου, Υπήρου Μακεδονίας Τράκης, χωρίς όμως ο νόμος να εξειδικεύει την έννοια της λέξης εγκύτερα. Πρόκειται για μια αόριστη, λέει ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, ο Ιλχάν Αχμέτ. Αυτή η επικείμενη κοινή υπουργική απόφαση και σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι διατάξεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται τελεολογικά, δηλαδή με βάση τον πραγματικό σκοπό του νομοθέτη, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ενίσχυση του προσωπικού που υπηρετεί σε περιοχές με αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις λόγω των συνόρων των μεταναστευτικών ροών και του διασυνοριακού εγκλήματος. Ο νομός Ευρώπης δεν έχει κοινά σύνορα με τον Εύρο και αποτελεί ουσιαστικά τη δεύτερη ζώνη αναχέτησης παράνομης μετανάστευσης, γεγονός που αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες συλλήψεις διακινητών και παράτυπων μεταναστών στην περιοχή. Ο βουλευτής ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να λάβει υπόψη τα αιτήματα του παρόντος υπομνήματος, τα οποία αποτελούν μέρος των δικαίων διεκδικήσεων του κλάδου και ειδικότερα για τους εργαζομένους αστυνομικούς που υπηρετούν στον νομό Ροδόπης. Νομίζω ότι υπάρχει δίκιο. Το θέμα το μεταναστευτικό απασχολεί και τον νομό Ροδόπης και νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να μπορούν να παίρνουν αυτό το επίδομα των 130 ευρώ και των αστυνομικών που υπηρετούν στον κεντρικό νομό Ροδόπης. Και από εκεί και έπειτα θα έρθει και ο νομός Ξάνθης, θα έρθει και ο νομός Δράμας και Καβάλας και ούτω καθεξής.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε στις απόψεις των κομμάτων που κατατίθονται αυτό το τελευταίο 24ωρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες του Βορείου Εύρου χωρίς εισόδημα, χωρίς στήριξη, χωρίς προοπτική. Η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο του Βορείου Εύρου έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της αντοχής. Οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια συνδυασμένη και παραταμένη κρίση. Καταστροφές από πλημμύρες, ακαλλιέργητα χωράφια, εκτείναξη του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις και αστοχίες επιδοτήσεις και πλήρη έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη για αυτήν την κατάσταση. Με τις επιλογές της έχει οδηγήσει τον αγροτικό τομέα σε ασφυξία, αφήνοντας τους παραγωγούς εκτεθειμένους σε συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της αγοράς χωρίς ουσιαστικά δίχτυα προστασίας. Ποιος τα λέει αυτά? Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο νομό Εύρου. Και συνεχίζει. Οι πρόσφατες πλημμύρες στο Βόρειο Εύρο άφησαν χιλιάδες στρέμματα καλλιέργητα, με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες να χάσουν εξ ολοκλήρου το αναμενόμενο εισόδημά τους. Παρόλα αυτά, το ισχύον πλαίσιο του ΕΛΓΑ, το οποίο η κυβέρνηση αρνείται εδώ και 7 χρόνια να εξοικονομήσει, δεν προβλέπει επαρκείς αποζημιώσεις για την απώλεια παραγωγής όταν τα χωράφια δεν καλλιεργήθηκαν. Το επιτελικό κράτος επιλέγει συνειδητά να κρύβεται πίσω από ανεπαρκείς κανονισμούς αντί να προχωρήσει σε γενναία μέτρα αναπλήρωσης εισοδήματος. Την ίδια στιγμή, το σύστημα αγροτικών ενισχύσεων καταραίει κάτω από την κακή διαχείριση και την έλλειψη σχεδιασμού. Οι καθυστερήσεις πληρωμές των οικολογικών σχημάτων, οι αστοχίες με τα προβλήματα εφαρμογής του συστήματος monitoring, καθώς και οι αποκλεισμοί παραγών από τις ενισχύσεις δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο ανασφάλειας και βεβαιότητας. Πολλοί αγρότες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμών, όχι λόγω πραγματικής μη συμμόρφωσης, αλλά εξαιτίας τεχνικών και διοικητικών δυσλειτουργιών του συστήματος, γεγονός που υπονομεύει την αξιοπιστία των ελέγχων και πλήττει ευθέως το αγροτικό εισόδημα, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση και στα ζητήματα υποδομών και διαχείρισης υδάτων. Στο Βόρειο Εύρο, που η άρδευση και την πλημμυρική προστασία αποτελούν ζήτημα επιβίωσης, δεν έχει υπάρξει κανένα συνεχτικό σχέδιο. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αφήνοντας την παραγωγή έρμεο των καιρικών φαινομένων και της εγκατάλειψης των υποδομών. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να προστατεύσει τον αγροτικό κόσμο και να στηρίξει την παραγωγή στον Βόρειο Εύρο και απαιτεί άμεση και πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για τους αγρότες που δεν μπόρεσαν να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις τους, ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει πραγματικές ζημίες και απώλειες παραγωγής, άμεση καταβολή όλων των επιδοτήσεων χωρίς αποκλεισμούς και καθυστερήσεις, ουσιαστικά μέτρα μείωσης του κόστου παραγωγής, συγκροτημένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης υδάτων στο Βόρειο Εύρο, στήριξη της παραμονής των αγροτών στην παραγωγή και ανακοπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Τέλος, είναι απαράδεκτο οι αγρότες που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους να αντιμετωπίζονται με διώξεις και ποινικοποίηση των κινητοποιήσεών τους. Ο αγώνας τους για αξιοπρεπές εισόδημα και βιώσιμη παραγωγή είναι απολύτως δίκαιος και κοινωνικά αναγκαίος. Η πολιτική αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συνηθής επιλογής διάλυσης του πρωτογενούς παραγωγής και της ελληνικής περιφέρειας προς όφελος των Golden Visa και των Real Estate. Η συνεχής και συνεπής πρακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για αφανισμό του πρωτογενή τομέα στον Εύρο μας δημιουργεί προβληματισμό για το θέμα της δημιουργίας ανεξάρτητων οικονομικών ζωνών στην περιοχή της Θράκης. Ο Βόρειος Εύρος, μια κρίσιμη κριτική περιοχή, αντιμετωπίζεται ως εξωτερικό κατά τη δήλωση του κ. Τσιάρα, χωρίς την αναγκαία στήριξη, με αποτέλεσμα να εντείνεται η εγκατάλειψη της γης και η δημογραφική αποψήλωση. Δημιουργούν προγράμματα με πάση των 1.000 ευρώ για να ενθαρρύνουν με μεγάλη αποτυχία για εγκατάσταση των νέων κατοίκων στον Εύρο, ενώ συγχρόνως αναγκάζουν σε οικονομικό μαρασμό τους υφιστάμενους κατοίκους, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στον γενέθλιο τόπο τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να αναλάβει επιτέλους ευθύνες της για την κατάρρευση του αγροτικού τομέα στο Βόρειο Εύρο. Ο Βόρειος Εύρος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιθώριο της χώρας και οι αγρότες του να πληρώνουν το τίμημα αυτής της πολιτικής. Η ώρα της πολιτικής αλλαγής και της προοδευτικής διακυβέρνησης φτάνει για το Βόρειο Εύρο, την ελληνική περιφέρεια και την Ελλάδα. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου. Στη χθεσινή μας εκπομπή, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, ασχοληθήκαμε με αυτά τα οποία έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδος στην τελευταία του συνεδρίαση. Κάποιες στιγμές όπου πραγματικά υπήρξε ένταση, υπήρξαν αντεκλήσεις, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις. Τελικά κάποια στιγμή επήλθε η ηρεμία και τέθηκαν και σε συζήτηση αλλά και σε διαβούλευση για κάποια άλλα θέματα. Ένα από τα θέματα τα οποία πραγματικά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ελπίζουμε και πολύ καλό αποτέλεσμα, είναι η συνεργασία, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδος και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, των τμήματων που βρίσκονται στην πόλη της Ορεστιάδος. Για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ορεστιάδος, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο.
1: Εδώ αποτυπώνεται η προσπάθεια της Δημοτικής μας Αρχής να συσφίξει διαρκώς και πιο στενά τις σχέσεις της με το τοπικό μας πανεπιστήμιο, με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και πόσο μάλλον περισσότερο με τα τμήματα που είναι εδώ. Προς το παρόν είναι, όπως ξέρουμε, το Τμήμα Δασολογίας και Γεωπονίας και σύντομα αναμένουμε και την Κτηνιατρική. Εδώ κάνουμε λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Δασολογίας με σκοπό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης και τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των δημοτών. Είναι δεδομένη η προσφορά του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στην περιοχή μας, είναι δεδομένη η αξία του διδακτικού προσωπικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου και εμείς ερχόμαστε τώρα να συνάψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για να ξεκινήσει συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Ένα από αυτά τα επίπεδα είναι, που έχουμε συζητήσει ήδη, είναι ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα του Δήμου Ορεστιάδας. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια κάποια ανησυχητικά δείγματα. Θέλουμε λοιπόν να μελετηθεί από τους ειδικούς επιστήμονες καθηγητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και ποια θα είναι τα βήματα που μπορούμε για να πετύχουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ορεστιάδας είναι από την εποχή του κυρίου Μουζά, έχει ενταχθεί στις υγιείς πόλεις και της Ελλάδας και τις ευρωπαϊκές, του Ευρωπαϊκού Δικτύου, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας και μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάνει ό,τι περνάει από το χέρι, εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βελτιώνουμε και να γνωρίζουμε συνεχώς και την κατάσταση την υφιστάμενη και τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Γνωρίζετε πιθανότατα ότι έχουμε φέρει ένα φορτηγό που μετράει ακτινοβολία, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ραδιοενεργία ακτινοβολία σε διάφορα μέρη του Δήμου. Το έχουμε εδώ παρκαρισμένο, θα το έχετε δει πιθανότατα παρκαρισμένο σε διάφορα μέρη. Ευτυχώς όλα τα δείγματα όσον αφορά τις εκπομπές ακτινοβολίας που έχουμε πάρει είναι πολύ χαμηλά. Όμως το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης το χειμώνα προφανώς από τις εστίες καύσης δημιουργούν κάποιες στιγμές που είναι ανεβασμένη η ρήπη στην πόλη μας. Ένα λοιπόν από αυτά που θέλουμε να εξετάσουμε μαζί με τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου είναι αυτό. Ένα άλλο που είμαστε σε συζήτηση να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τους επιστήμονες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου για να προτείνουν ένα σχέδιο για την φύτευση, για την αλλαγή των δέντρων την φύτευση δέντρων, την καταμέτρηση των δενδροδόχων, να δούμε ποιες είναι, συνδέεται αυτό και με το προηγούμενο θέμα που είχαμε, ποιες είναι άδειες, ποιες έχουν κορμό ξερό μέσα, να γίνει καταμέτρηση, να γίνει μια πρόταση φύτευσης ώστε στα επόμενα χρόνια να έχουμε ένα φυσικό περιβάλλον εντός της πόλης, το οποίο να είναι αντάξιο και της πόλης και των δημοτών και του πανεπιστημίου που έχουμε στην πόλη μας.
0: Ακούσαμε την αρχική τοποθέτηση του Δημάρχου Ορεστιάδος, του κ. Διαμαντή Παπαδόπουλου, για αυτή το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδος και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, των τμήματων που βρίσκονται στην Ορεστιάδα, για τον έλεγχο της ποιότητας αέρα αλλά και για την αξιοποίηση, για την φύτευση δέντρων που θα χρειαστεί η περιοχή. Μια συνεργασία η οποία ξεκινάει. Να ακούσουμε τώρα το πώς ακριβώς τοποθετήθηκαν τα μέλη της αντιπολίτευσης, τα οποία θεωρούν ότι είναι πολύ σωστή αυτή η ενέργεια και μάλιστα δεν υπάρχει, μάλλον και μάλιστα υπάρχει και η άποψη ότι αργήσαμε. Έπρεπε η συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδος με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης να έχει συμβεί πολύ νωρίτερα.
2: Κύριε Περιστεράκη.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ψηφίσουμε θετικά. Όλοι γνωρίζουμε το υψηλό επίπεδο του Πανεπιστημίου, οπότε είναι προς συμφέρον του Δήμου η συνεργασία μαζί του.
2: Κύριε Καζαλτή.
1: Διαβάσαμε το μνημόνιο συνεργασίας. Μένουμε σε τρία συστατικά. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν... Το μνημόνιο δείχνει πού στοχεύουν οι δύο φορείς, το Πανεπιστήμιο και ο Δήμος, ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι αυτού του εγχειρήματος και επίσης ότι θα υπάρξει και υποβολή προτάσεων χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του, ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου, πιστεύουμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μακάρι τα 4 να γίνουν 8, 12 και να υπάρξει συνεργασία διαρκής με το Πανεπιστήμιο.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Κυρμάνη.
4: Εγώ θα πω επιτέλους. Είναι κάτι το οποίο σε κατηδίαν συζητήσει με πολύ κόσμο το συζητούσα χρόνια τώρα. Πόσο κρίμα είναι να έχουμε μια τέτοια καλή σχολή εδώ και να μην υπάρχει άμεση συνεργασία του Δήμου με τους καθηγητές και τους φοιτητές αυτού του Πανεπιστημίου. Θέλω να ελπίζω ότι πραγματικά θα αποδώσει τα μέγιστα. Θεωρώ ότι μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις γνώσεις που έχουν και αυτή την εμπειρία και τη διάθεση προσφοράς, γιατί έχουν αποδείξει και οι ίδιοι φοιτητές σε αυτή την πόλη ότι έχουν διάθεση να γίνουν μέρος αυτής της πόλης, να βοηθήσουν και αυτοί από τη δική τους θέση, ούτως ώστε να καλυτερεύσει τόσο η ποιότητα ζωής για τους πολίτες αυτής της πόλης, όσο και για τους ίδιους φοιτητές. Εννοείται ότι με βρίσκει υπέρ. Πραγματικά ήταν κάτι που το περίμενα χρόνια. Συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια και εύχομαι να ευωδώσει τα μέγιστα.
2: Κύριε Αγγελοκούδη.
5: Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Μακάρι να είναι η αρχή και για άλλες τέτοιες δράσεις. Σίγουρα θέλαμε να έχουμε και με την αγροτική ανάπτυξη, καθώς ο πρωτογενής τομέας υποφέρει και σίγουρα η στήριξή τους θα ήταν κάτι το πολύ σημαντικό. Το υπερψηφίζουμε και ευχόμαστε στο μέλλον να υπάρχουν και άλλες τέτοιες συνεργασίες.
2: Κύριε Δημαρχή, έχετε να προσθέσετε κάτι?
6: Ναι, όχι, μόνο να σε πάνω σε αυτά που ακούστηκαν, ότι όντως αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή της ίδρυσης του Πανεπιστήμιου. Έχει εδώ 25 χρόνια και στην πραγματικότητα δεν έχουμε αξιοποιήσει ποτέ αυτή τη σύνδεση με το Δήμο και τους δημότες όπως του αξίζει. Νομίζω ότι πρέπει από εδώ και πέρα κάθε χρόνο να είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτή τη σχέση. Ευχαριστώ.
0: Ένα ακόμη θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο απασχόλησε τα μέλη του, ήταν η διαχείριση του ποταμού Άρδα. Οι αμοληψίες που έγιναν εκεί από τη διαδημοτική επιχείρηση και η εικόνα η οποία παρουσιάστηκε για τα οικονομικά της μεγέθη. Να ακούσουμε την εισήγηση που έκανε ο πρόεδρος της διαδημοτικής επιχείρησης, ο κύριος Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου.
7: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καταθέσαμε προς έγκριση τον ισολογισμό το 2025 της Δημοτικής Επιχείρησης Άρδα και έχουμε, εν συντομία σας λέω, έσοδα για το έτος 2005 288.784,50 ευρώ. Τα έξοδα ανήλθαν σε 142.990,68 και τα κέρδη της εταιρείας είναι 85.793,82. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι για πρώτη φορά ο Δήμος παίρνει από την εταιρεία αυτή την διαδημοτική ένα τίμημα που ανέρχεται στο ποσό. Σας τονίζουμε ότι για πρώτη φορά ο Δήμος παίρνει, έχει έναν δίτμο, παίρνει από την διαδημοτική εταιρεία το 25 που ξεκινήσαμε από τη μέση του χρόνου 54.908 ευρώ. Και το ίδιο συνεχίζεται και θα είναι διπλάσιο το ποσό μέσα στο έτος το οποίο διανύουμε. Παρακαλώ προς έγκρισή σας. Ναι, θέλω να σας αναφέρω ότι βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Μαντικίδης, ο λογιστής της εταιρείας. Αν θέλετε κάτι πλέον να ρωτήσετε, για να σας απαντήσουμε.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου για το τι ακριβώς, ποια είναι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, της διαδημοτικής επιχείρησης του Άρδα, και συνεχεία το λόγο πήρε ο κύριος Μαντικίδης, ο λογιστής της εταιρείας.
8: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο συνολικός κύκλος εργασιών της
9: εταιρείας διαδημοτικής επιχείρησης ανάδειξης του ΆΔΑ ήταν 228.784,50 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στις 65.367 κυβικά άμμου που πουλήθηκαν. Τα έξοδα συνολικά ανήλθαν στο ποσό των 142.990 ευρώ. Ό,τι ποσά σας αναφέρω είναι χωρίς ΦΠΑ. Και τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης 85.793 ευρώ. Αναφέρω λίγο πιο αναλυτικά τις δαπάνες. Για τακτικές αμοιβές προσωπικού, μια τρίμηνη σύμβαση που είχε γίνει, 542 ευρώ. Τακτικές αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 1.000 ευρώ. Εισφορές εργοτικές του προέμεσου προσωπικού, 130 ευρώ. Εργοτικές εισφορές εργαζομένων με σύμβαση έργου, οι δύο φύλακες που έχει η εταιρεία, 2.264 ευρώ, και εργοδοτικές εισφορές αμοιβών ΔΣ 203,80. Άρα αμοιβές και έξοδα προσωπικού είναι 4.141,33 μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές. Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Αμοιβές και έξοδα λογιστών 2.291. Αμοιβές και έξοδα διάφορων τρίτων. Αμοιβές και έξοδα διάφορων τρίτων οι συμβάσεις έργο των δύο φυλάκων που είχε με σύμβαση έργου η διαδημοτική, 16.112,88. Αμοιβές υπεργολάβων, αγροτική ειδοποιία, 29.994 ευρώ. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, 403 ευρώ. Ενίκεια δικαιωμάτων εκμετάλλευση αιμοληψίας, αυτό που πήρε ο Δήμος για την ενοικίαση του ποταμού Άρδα, 53.000. Και χαρτώσιμο μισθωμάτων, 1.908 ευρώ. Ασφάλιστα μεταφορικών μέσων για ένα αυτοκίνητο που έχει η εταιρεία, 232,73. Επισκευές συντηρήσεις μεταφορικών μέσων, 1.096 ευρώ. Πάμε και στα διάφορα έξοδα. Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων, 2.246 ευρώ. Έξοδα δημοσίευσης λογισμών, 220 ευρώ. Έξοδα διάφορα τρίτων, κταίο και κάποια υλικά, 1.024 ευρώ, αγοράζει όλυθου 30.000 ευρώ και τόκι και συναφή έξοδα προμήθειας εγγυητικών επιστολών 160 ευρώ για την εγγυητική που έδωσε η διαδημοτική στο Δήμο και άλλα διάφορα έξοδα 26,50, σύνολο 142.990. Ο φόρος που προκύπτει από τα 85.793 ευρώ είναι 18.874, συν προκαταβολή άλλα 15, πάμε στα 33.300 ευρώ. Επειδή όμως το 2024 είχαμε πολύ περισσότερα έξοδα και ήταν, η προκαταβολή ήταν 28.000 ευρώ, άρα 33 μείον τα 28 της προκαταβολής, ο συνολικός φόρος που θα πληρώσει η Δημοτική για το 2025 είναι 5.384 ευρώ.

0: Και για να κλείσουμε αυτήν την αναφορά μας για τη διαδημοτική επιχείρηση του Άρδα, να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο Δήμαρχος Ορεστιάδος, ο κ. Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο οποίος έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία κρίνονται ως πολύ συγκλονιστικά και κάποια στοιχεία τα οποία ίσως δεν τα γνωρίζαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που άκουγαν το τι ακριβώς είχε συμβεί μέχρι τώρα.
1: Καταρχάς, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Υπήρχε καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας για την περίοδο 19-2023, η οποία ανεξάρτητη αρχή διερευνούσε τον τρόπο λειτουργίας της και θεώρησε ότι δεν είναι καλός, κύριε Αγγελακούδη, ο τρόπος λειτουργίας την περίοδο 19-23. Γι' αυτό τον λόγο, όταν αναλάβαμε εμείς, ψάξαμε να βρούμε ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος να λειτουργήσει. Γιατί δεν ήταν νόμιμος? Γιατί ένα δικαίωμα που είχε ο Δήμος το έδινε σε μια εταιρεία χωρίς διαγωνισμό στην πραγματικότητα. Αυτό γινόταν. Το έδινε δηλαδή στην αμοληψία. Εμείς λοιπόν, αφού εξετάσαμε λεπτομερέστατα τον νόμο και αφού συμβουλευτήκαμε πολλούς ειδικούς, αποφασίσαμε και κάναμε αυτό που έπρεπε να γίνει. Διαγωνισμός, όπου ένας ανοιχτός διαγωνισμός, όπου η διαδημοτική, η οποία πρέπει να αλλάξει όνομα και να γίνει δημοτική επιχείρηση του Άρδα, έχει πλέον συμμετάσχει στο διαγωνισμό και πήρε με δημοπρασία τα δικαιώματα να πουλάει την άμμο. Και μάλιστα, για να πάρει αυτά τα δικαιώματα, για πρώτη φορά στα χρονικά θα δίνει ενίκιο στον Δήμο. Και μάλιστα τι ενίκιο? Ύψους 108.000 το χρόνο. Για αυτήν ακριβώς την προσπάθειά μας, η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας την επόμενη χρονιά, σε μια συνέδρια που έκανε, μας είχε σαν παράδειγμα καλής πρακτικής. Τώρα, αν λοιπόν κάποιος διαφωνεί για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί, η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας μας είχε σαν παράδειγμα καλής πρακτικής. Αυτό όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι. Το ουσιαστικό κομμάτι. Μιλήσατε πριν για περισσότερη ανταποδοτικότητα. Ήδη σε μία χρονιά μισή, όπως ήταν το 2025, όπως είπε ο Πρόεδρος, ήταν μία μισή χρονιά. Γιατί κάναμε τις διαδικασίες της δημοπρασίας αυτή τη χρονιά. Από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούνιο. Ήδη λοιπόν σε αυτή τη μισή περικομμένη χρονιά, η διαδημοτική επιχείρηση έχει κάνει αγροτική οδοποία, 37.000 ευρώ. Έχει πάρει 30.000 ευρώ ζεόλιθο για τη βελτίωση πάλι της αγροτικής οδοποίησης και με έχει δώσει και 54.000 στο Δήμο, που πάλι είναι για να τα κάνει για τις ανάγκες των Δημοτών. Άρα λοιπόν είναι πάνω από τριπλάσια η ανταποδοτικότητα αυτής της μισής χρονιάς σε σχέση με το τι συνέβαινε τα παλιότερα χρόνια. Τα οποία παλιότερα χρόνια, για να θυμίσω, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η επιχείρηση έβγαζε κέρδη 9, 10 έως 15.000, εκτός από την τελευταία προεκλογική χρονιά, όπως σας έχω ξαναπεί, που έβγαλε γύρω στις 30. Έκανε αγροτική οδοποία αναθέσεις 15.000, καμιά φορά έκανε 15 και 15, πάλι προς το τέλος. Και υπήρχαν και χρονιές, μία μάλλον χρονιά, που είχε και ζημία. Ήταν το 2021, αν θυμάμαι καλά, και δεν ευθυνότανε το ότι ήταν χρονιά COVID, γιατί ο τζίρος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν ανεβασμένος. Είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, το έχω ξαναπεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Με το που αναλαμβάνουμε λοιπόν, κάνουμε όλες τις διαδικασίες νόμιμα, γίνεται ο διαγωνισμός, παίρνει νόμιμα πλέον η διαδημοτική επιχείρηση την διαχείριση του Άρδα, πληρώνει 108.000 ενίκια στο Δήμο για πρώτη φορά, πρέπει να το πούμε αυτό, τόσα χρόνια που λειτουργεί η διαδημοτική, ο Δήμος Ορεστιάδας δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Πρώτη χρονιά, τώρα το 2025, με πρόεδρο τον κύριο Χατζηπαραγιώτα Αθηνόδωρο, εισπράττει 54.000 και του χρόνου θα είναι 108. Με κέρδη, όπως φαίνεται και από τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε. Αυτά είναι τα δεδομένα, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συνάδελφοι. Εδώ δεν μιλάμε για μια καλή πορεία που συνεχίζει, δεν μιλάμε για μια ανατροπή του ενός καθεστώτος το οποίο πραγματικά σας προβλημάτιζε, το ξέρω, από την προηγούμενη θητεία. Και δικαιολογημένα σας προβλημάτιζε, από ό,τι φάνηκε. Γιατί βλέπουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει με ανταποδοτικό και κερδοφόρο τρόπο μια δημοτική επιχείρηση για τον δημότη. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό το καταφέραμε μέσα σε 1,5 χρόνο λειτουργίας της. Λοιπόν, οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο για αυτή την προσπάθεια. Ακούστηκε πριν ότι ναι, μεν ανεβάσαμε την τιμή της άμμου που ήταν εντελώς εύλογη η αύξηση και αυξήθηκε και η τιμή του μπετού. Εν τω μεταξύ πρέπει να ρωτήσουμε κάπου, θα δείτε ότι η τιμή της άμμου, το ποσοστό που επηρεάζει την τιμή του μπετού είναι πολύ μικρό, γιατί τα άλλα υλικά είναι πολύ πιο ακριβά, πρώτον. Και δεύτερον, θα πρέπει να ξέρετε όλοι σας και οι δημότες ότι ένα μεγάλο ποσοστό της άμμου του Άρδα εξάγεται. Είτε εξάγεται σε άλλη πόλη, Αλεξανδρούπολη, είτε στη Βουλγαρία. Λοιπόν, άρα πραγματικά ο επηρεασμός της τοπικής αγοράς είναι ελάχιστος και η ανταπόδοση είναι τεράστια. Αυτή είναι η ουσία. Πρέπει αυτά τα πράγματα να ακούγονται. Για πρώτη φορά, μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι η διαδημοτική επιχείρηση του Άρδα, για πρώτη χρονιά ο Δήμος Οριστιάδας εισπράττει χρήματα από αυτή τη λειτουργία, ενώ εξακολουθεί να είναι κερδοφόρα η επιχείρηση και ενώ έχει κάνει υπερτριπλάσια ανταποδοτικά έργα σε αυτή την περίοδο, την περικομμένη χρονιά των 6 μηνών.
0: Και καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να πάμε και σε μια άλλη είδηση, κάπως διαφορετική και πιο ενδιαφέρουσα. Τσεχικοπιλάτες με ένα μονόξυλο σκάφος, δηλαδή με έναν κορμό δέντρου σκαμμένο, έχουν προγραμματίσει να κάνουν τη διαδρομή από Αλεξανδρούπολη μέχρι και Βόλο μαζί με Τσέχους και Έλληνες αρχαιολόγους στα πρότυπα των αρχαίων χρόνων. Το ταξίδι με το μονόξυλο σκάφος θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου από την Αλεξανδρούπολη, ενώ η άφιξη στο Βόλο έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουλίου. Πρόκειται για την 5η αποστολή με την ονομασία Μονόξυλων Expedition, η οποία συνδέει την επιστήμη με την πειραματική αρχαιολογία. Η πρώτη αποστολή έγινε το 1995 και το κίνητρο της ήταν μια δοκιμή μεταφοράς ανθρώπων, καλλιεργειών και ζώων χρησιμοποιώντας ένα μονόξυλο. Το τότε σκάφος 6 μέτρων είχε 9 μελές πλήρωμα και διένυσε μια απόσταση 290 χιλιόμετρων μεταξύ της Σάμου και της Υπηρετικής Ελλάδος. Η κύρια καινοτομία της φετινής αποστολής θα είναι και η χρήση πανιού για το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι αποστολές μονόξυλων συνδέουν στενά την επιστήμη με τη μορφή της πειραματικής αρχαιολογίας και τη συνέπεια της θαλάσσιας ναυσιπλοείας. Σκοπός των αποστολών είναι να εξακριβωθούν οι δυνατότητες των πρωτογενών ξύλινων πλοίων στην εξάπλωση των πρώιμων γεωργικών καλλιεργειών στη Μεσόγειο. Με αυτήν την είδηση, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα, Τρίτη, 16 Ιουνίου του 2026. Από τη συχνότητα της ΕΡΤ Οριστιάδος, ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Σταματάκης, ο Άγγελος Παπαδόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της άτος. Προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές

0: την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου ώστε να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας τη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρό σεισμό 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και ηπειρωτικά από 21 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 18 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο καμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026, 19 με 21 Ιουνίου, στην κατασκήνωση Μάκρης, στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική, με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
9: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή.

0: Θεσσαλονίκη έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάδας είστε συντονισμένοι. Καλημέρα. Καλό πρωινό να έχετε, να έχουμε όλοι με διάθεση και δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Ηλιόλουστη φαίνεται πως θα είναι ημέρα, με καλές, πολύ καλές θερμοκρασίες. Καλοκαιρινός ο καιρός, άσχετα αν βλέπω στα σχεδιαγράμματα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επικρατούν νεφώσεις, δείχνει συννεφάκια. Εδώ είναι ολοκάθαρος ο ουρανός και έτσι πιστεύω ότι θα πορευθούμε. Έχουν εδώ και καιρό βέβαια βγήκε αυτά τα ωραία τα σχεδιάκια με τα κουνουπάκια, ξέρετε, που μας προειδοποιούν, μας ενημερώνουν σε ποιες ώρες τέλος πάντων θα υπάρχει έτσι έντονη παρουσία των κουνουπιών και σε ποιες ώρες όχι. Οπότε εσείς αν θέλετε μπορείτε να μπαίνετε μέσα, να ενημερώνεστε και αναλόγως να προφυλάγεστε, να ξέρετε πότε βγαίνετε έξω. Έτσι είναι. Τα πράγματα, τα κουνούπια είναι μέρος της ζωής μας, ειδικά το καλοκαίρι. Από νωρίς βέβαια ξεκινούν, αλλά ειδικά έτσι τους καλοκαιρινούς μήνες, η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρούμαστε αρκετά. Μην μπορώντας να απολαύσουμε έναν απογευματινό καφέ, γιατί εκεί γύρω στις 9 κάνουν επιδρομή. Απογευματινό, βραδινό, καφέ, χυμό, οτιδήποτε. Μία έξοδο τέλος πάντων, γιατί τα κουνούπια εισβάλλουν και μας δυσκολεύουν τέλος πάντων τη ζωή. Άγγελος Παπαδόπουλος σήμερα μαζί μου στον ήχο, Γιάννης Κελίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Μέχρι τις 10 θα τα λέμε μαζί, θα κάνουμε βόλτες ραδιοφωνικές και στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Στο rteco.gr, / radio, / Ορεστιάδα, είναι αυτή η διεύθυνση η διαδικτυακή που μας ακούτε μέσω ίντερνετ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και βεβαίως από τους 101 στον κεντρικό και βόρειο Εύρο και τους 103,5 στο νότιο Εύρο, όπου φτάνει το σήμα μέσα από τα FM στα ραδιόφωνά σας, στους χώρους εργασίας σας, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας. Τύχωνος Επισκόπου Αμαθούντος, Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Όχι, δεν υπάρχει παγκόσμια ημέρα σήμερα, για να σας την πω, να σας την μεταφέρω. Όμως σας λέω ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, η Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι θα έχει 31 βαθμούς, η Ορεστιάδα και το Διδημότυχο και η Σαμοθράκη στους 29 το μεσημέρι και 30 βαθμούς το Σουφλί. Είπαμε, εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιά σύμφωνα πάντοτε με την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε όλες τις περιοχές του Εύρου και στη Σαμοθράκη, άνεμοι βόρειο-ανατολικοί στην Αλεξανδρούπολη έντασης 2 μποφόρ, βοριάδες στις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή Ορεστιάδα, Διδημότυχο και Σουφλί, έντασης 4 μποφόρ, και στη Σαμοθράκη νοτιάδες ασθενείς, έντασης ενός μόνο μποφόρ, νότιο-δυτική. Για την ακρίβεια, σύμφωνα πάντοτε με την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να πούμε ότι έχουμε τα αποτελέσματα, όχι ακριβώς, αλλά γνωρίζουμε από τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου που διεξήχθησαν στις 14 και 15 του μηνός, προχθές και εχθές δηλαδή, σε όλο τον Εύρο και τη Σαμοθράκη, την ανεξάρτητη ενωτική κίνηση να προηγείται. Και όπως με ενημερώνουν, να το δω ξανά για να μην σας μεταφέρω κάτι, είναι η ανεξάρτητη ενωτική κίνηση πήρε την απόλυτη πλειοψηφία, καταλαμβάνοντας 8 από τις 13 έδρες στο Δέλτα Σίγμα του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου και τις 6 από τις 10 έδρες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης, τον κύριο Χρήστο Χατζηπαπά και σημερινό πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ή με κάποιον ο οποίος ήρθε στις πρώτες θέσεις
καταλαμβάνοντας έτσι ψήφους αρκετούς από την διαδικασία αυτή των εκλογών για τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου. Είναι η ώρα να πάρουμε μια εικόνα από τις εφημερίδες, από τις ημερήσεις τοπικές, την Ελεύθερη Θράκη και την Γνώμη, τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται σήμερα. Θα ξεκινήσω από την Ελεύθερη Θράκη. Αρχαίοι τάφοι στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Τι έδειξαν τα πρώτα στοιχεία της εφορίας αρχαιοτήτων Εύρου? Καταστραμμένο σκελετό στην οδό Βενιζέλου. Συνεχίζονται από χτες οι εργασίες εξκαφής για φυσικό αέριο. Αυτό είναι το θέμα το κύριο στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Επίσης, από τη στήλη ο κατανόμαστος, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, αυτός είναι ο τίτλος. Στα εσωτερικά μπορείτε να διαβάσετε τι ακριβώς εννοεί ο ακατανόμαστος και με ποιους ακριβώς καταπιάνεται σήμερα. Κλείνει το δημοτικό σχολείο Λακώματος στη Σαμοθράκη, θεωρητικά το σχολείο μπαίνει σε αναστολή, αλλά ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, σχολίασε η Δημοτική Σύμβουλος Σόνια Βασιλιάδου. Παραμένουμε στην πρώτη σελίδα από την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Διαβάζουμε: με ένα μονόξυλο από την Αλεξανδρούπολη στο Βόλο, 20 κοπηλάτες από την Τσεχία επιχειρούν διάσχιση του Αιγαίου στις 20 Ιουνίου στο πλαίσιο πειραματικής αρχαιολογίας. Θράκη, στις πιθανές περιοχές για χωροθέτηση πυρηνικού σταθμού μαζί με την Νότια Εύβοια, σύμφωνα με νέα μελέτη, επισημαίνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Και ένα αφιέρωμα στα Ιαματικά Λουτρά Τραϊανούπολης. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, η κατάσταση 7 χρόνια μετά το Λουκέτο και η σημασία τους για τον τουρισμό του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Τελευταίος τίτλος σήμερα στην Ελεύθερη Θράκη, ο Εύρος ταξιδεύει στο σύμπαν. Γίνεται αναφορά σε αυτό το, σε αυτή την επίσκεψη που έχουμε από αύριο στον Εύρο της ομάδας Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με δράσεις αστρονομίας για μικρούς και μεγάλους, που ξεκινούν από αύριο και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 22 Ιουνίου στη Σαμοθράκη. Θα δώσουμε και εδώ σήμερα μία ενημέρωση, θα συνομιλήσουμε με έναν ερευνητή αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τι επάγγελμα κι αυτό, ωραίο και πρωτότυπο. Θα ήθελες? Δύσκολο? Δύσκολο, αλλά ωραίο, εντυπωσιακό. Ενδιαφέρον έχει να μελετάς τα άστρα και τον ουρανό και τον ήλιο και όλα αυτά. Όταν θα έρθουνε, γιατί θα έρθουνε και στην περιοχή μας, να πας να μελετήσεις κι εσύ τον ουρανό. Τι μου κάνεις μόνο μου, να πας? Θα την έχεις την ευκαιρία, θα την έχεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ελεύθερη Θράκη, το πρωτοσέλιδό της. Πάμε στη Γνώμη. Φεστιβάλ Άρδα, με τον Άρδα καταπιάνεται η εφημερίδα στο άνοιγμά της. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, ξεκίνησαν οι αντιπαραθέσεις. Το μεσημέρι του Σαββάτου, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, έγινε γνωστό το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της συνάντησης νέων στις όχθες του ποταμού στις Καστανιές, που φέτος κλείνει 30 χρόνια. Μια μέρα νωρίτερα είχε ξεκινήσει νέος κύκλος αντιπαραθέσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας για τις αυξήσεις στα εισιτήρια. Το φεστιβάλ γίνεται απρόσιτο για τις οικογένειες και την ίδια ώρα βάζει μέσα τον Δήμο, τόνισε η αντιπολίτευση. Τι απαντάει η Δημοτική Αρχή? Παραμένουμε στην Γνώμη, διαβάζουμε: πυρ ομαδών κατά της κυβέρνησης από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Εύρου. Στην Αδριανούπολη χτίζουν το αύριο, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε, αναφέρει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις εξαγγελίες Ερντογάν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες του Βορείου Εύρου χωρίς εισόδημα, χωρίς στήριξη, χωρίς προοπτική, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα θέμα που το περιμένουμε, αυτή η γραμμή Αλεξανδρούπολη, Λέσβος, Χίος, Πειραιάς. Στις 24 Ιουνίου γράφει η Γνώμη, η νέα προσπάθεια για την ανάθεση της γραμμής αυτής, ήταν Οκτώβριος του 24, όπως επισημαίνει.
Ήταν η πρώτη φορά τότε που έγινε η εξαγγελία για την συγκεκριμένη γραμμή από την οποία περιμένουν να αποφοληθούν επιχειρήσεις του Εύρου. Επιπλέον το Υπουργείο Ναυτιλίας μεταθέτει την ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης σε εκείνο το διήμερο 31 Αυγούστου με πρώτη στο χρονικό διάστημα ήθελα να πω από 31 Αυγούστου το 26 έως 1 Σεπτεμβρίου το 27. Δηλαδή σε αυτό το χρονικό διάστημα ένας χρόνος είναι, ναι. Λοιπόν, άλλα θέματα, ίσως ασχοληθούμε, ίσως έχουμε κάποια ένα σχολιασμό σήμερα για το θέμα αυτό με έναν από τους καλεσμένους μας. Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων στα Education του 2026, στα Education Leaders Awards, μάλιστα, μπράβο στα δίκαια. Ζαχαράκη για Πανελλήνιες 2026 έως τις 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλώνει Υπουργός Παιδείας. Οι πρόσκοποι της Αλεξανδρούπολης καθάρισαν την παραλία της Άνθειας, δράσεις αστρονομίας στον Εύρο και εδώ το θέμα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και πρεμιέρα για τις γιορτές μεταξιού στο Σουφλί, εχθές ήταν η πρεμιέρα, πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από τον Σύλλογο Η Χρυσαλίδα και ένα ακόμα θέμα, πάνω από 2.000 μαθητές σε 3 μήνες στο δάσος της Δαδιάς, εντυπωσιακή αύξηση που αγγίζει το 100%. Και επειδή οι γιορτές μεταξιού είναι εδώ, να θυμίσω ότι σήμερα Τρίτη έχουμε επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Τα Γνάφαλα, όπου εκεί διοργανώνεται εργαστήριο γνωριμίας με την τοπική παράδοση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μία βιωματική επαφή με τεχνικές και πρακτικές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας περιοχής. Σε συνεργασία με το τοπικό εργαστήριο μεταξωτών Μπουρουλίτη, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την τέχνη της Βυζαντινής Βελονιάς, καθώς και διακοσμητικές εφαρμογές του ίδιου του κουκουλιού και ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η συμμετοχή της νέας γενιάς. Επαναλαμβάνω, η δράση αυτή γίνεται σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο Τα Γνάφαλα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μεταξωτών Μπουρουλίτη. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα γιορτές μεταξιού που ξεκίνησαν από χθες στην πόλη του Σουφλίου.

στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μοναχές καρδιές, φτιάχνουν χαρμανιλισμό.

0: Λοιπόν, αυτό που διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα, δηλαδή για τις δράσεις αστρονομίας στον Εύρο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που ξεκινούν αύριο στην περιοχή μας και είναι σχεδόν όλα τα σημεία, τα επίμαχα του Εύρου και της Αμοθράκης που θα επισκεφθεί η ομάδα Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γιατί ο Εύρος και ο Εύρος μάλλον πρέπει να ταξιδέψει στο σύμπαν. Καλημερίζουμε τον ερευνητή αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Μάνο Ζαπάρτα που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ζαπάρτα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες σας.
0: Κύριε Ζαπάρτα, είστε αστροφυσικός, εσείς είστε αστροφυσικός, έτσι?
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Για πείτε μας, πώς γίνεται κανείς να γίνει αστροφυσικός, γιατί ίσως πολλοί να ενδιαφέρονται, παιδιά που μας ακούνε ίσως και θα δώσουν πανελλήνες εκτάσεις τις επόμενες χρονιές. Πώς μπορεί κανείς να μπει σε αυτόν τον κόσμο της αστροφυσικής?
1: Έτσι, μια πολύ καλή ερώτηση που την κάνουμε και εμείς και στα, ακόμα και στα παιδικά εργαστήριά μας, τι κάνει ένας αστροφυσικός μέσα στη μέρα του. Στην ουσία εγώ έχω έρθει από την οπτική της φυσικής, δηλαδή της μελέτης του κόσμου, και ένα από τα πεδία της φυσικής είναι η αστροφυσική, δηλαδή η μελέτη του σύμπαντος, των άστρων και του τι γίνεται πέρα από την Γη. Προφανώς μπορεί κάποιος να έρθει και από μια λίγο διαφορετική οπτική γωνία, μπορεί να, να ενδιαφέρεται με τη διαστημική, να μελετήσει τον κόσμο με τη διαστημική, να είναι ένας μηχανικός, να φτιάξει ένα τηλεσκόπιο. Οπότε από πολλούς διαφορετικούς κλάδους έχουμε τρόπους για να μελετήσουμε το σύμπαν.
0: Πρέπει να είναι πολύ μαγικό και ξεχωριστό όλος αυτός ο κόσμος, πραγματικά το αντικείμενό σας εννοώ, πράγμα, έτσι όπως το ακούω. Και δεν ξέρω, η αστροφυσική στην καθημερινότητά μας, κύριε Ζαπάρτα, πώς συμβάλλει, τι προσφέρει ακριβώς?
1: Ναι, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Ναι. Στην ουσία μας μαθαίνει πώς λειτουργεί η φύση πέρα από τα όρια της Γης. Ναι. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μαθαίνουμε καινούριους φυσικούς νόμους, ναι, μαθαίνουμε καινούρια πράγματα για το πώς λειτουργεί η φύση, τα οποία κάποια στιγμή τα χρησιμοποιούμε και εδώ πέρα στη Γη. Για παράδειγμα, αυτό, ακόμα και στα κινητά μας, ναι, χρησιμοποιούμε για τη γενική θεωρία της σχετικότητας, χρησιμοποιούμε βαντομηχανική, χρησιμοποιούμε κάποιες θεωρίες οι οποίες ακούγονται μακρινές, αλλά πιστέψτε μου, είναι όλα δίπλα μας. Πλέον είναι σε εφαρμογές, είναι στην καθημερινότητά μας. Πέρα από αυτό όμως, είναι σημαντικό να απαντάμε έτσι κι αλλιώς από μόνο του στην περιέργεια του είμαστε, πώς βρεθήκαμε εδώ πέρα, πώς δημιουργηθήκαμε, είμαστε μόνοι μας, είμαστε στο κέντρο, όπως έχουμε καταλάβει τελικά δεν είμαστε στο κέντρο και αυτό άλλαξε πάρα πολύ την κοσμοθεωρία μας μέσω της αστρονομίας.
0: Μάλιστα. Εσείς πήρατε απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα, στις δικές σας απορίες από την ενασχόλησή σας με την αστροφυσική?
1: Πήραμε απαντήσεις.
0: Εσείς προσωπικά εννοώ πήρατε? Ναι, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια, ναι. Πάντα έτσι προχωράει η επιστήμη. Το οποίο...
0: Όχι, γιατί έχασα τη φωνή σας. Δεν ξέρω. Είστε σε κάποιο μέρος που δεν σας ακούω καθαρά. Αχ, μετακινηθείτε ή μείνετε εκεί που ήσασταν πριν? Δεν ξέρω, ναι, αν ταξιδεύετε. Δεν ξέρω που βρίσκεστε ακριβώς. Ναι, ωραία, τώρα σας ακούω, τώρα σας ακούω. Ναι.
1: Τέλεια.
0: Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, αν εσείς πήρατε απαντήσεις από αυτό μέσα από την ενασχόλησή σας, στα δικά σας ερωτήματα, στις δικές σας απορίες.
1: Βέβαια. Εγώ συγκεκριμένα ασχολούμαι με την εξέλιξη των άστρων, ναι, και την εκρήξη των άστρων σε εκρήξη supernova, μπορεί να το έχουμε ακούσει αυτό. Μάλιστα. Και ειδικά σε άστρα τα οποία ζευγαρώνουν, δηλαδή είναι σε διπλά συστήματα, το ένα δίπλα στο άλλο. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα για να κατανοήσουμε αυτά τα περίπλοκα συστήματα. Ταυτόχρονα μας έχουν δημιουργηθεί και καινούργιες νέες απορίες και ερωτήσεις που σιγά σιγά θα τις πιάσουμε και αυτές. Οπότε η επιστήμη έτσι προχωράει, δημιουργεί νέα ερωτήματα καταλαβαίνει πολλά πράγματα και κάνει βήματα μπροστά.
0: Mm-hmm. Τώρα, ο Εύρος ταξιδεύει στο σύμπαν από αύριο. Εσείς με την ομάδα σας, με τους, η οποία κυκλοφορείτε πλειάδες, οργώνετε, ας πούμε, τον Εύρο και τη Σαμοθράκη. Μέσα από αυτή η δράση, πώς λέγεται, ας πούμε, η οποία έτσι εφαρμόζεται και στην περιοχή μας? Βλέπω ότι όλες οι εγκριτικές περιοχές είναι στον προγραμματισμό σας. Πείτε μας λίγο για αυτό το σκεπτικό, για αυτή τη δράση. Ναι.
1: Ακριβώς. Είμαι μέλος της πρωτοβουλίας Πλειάδες, όπου διαχέει στην ουσία την αστρονομία και την επιστήμη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
0: Τι εννοείτε ευάλωτες, κύριε Ζαπάρτα?
1: Εννοούμε ομάδες οι οποίες έχουν πιο δύσκολη πρόσβαση στη γνώση. Είτε αυτό σημαίνει, είτε σημαίνει μαθητές με ειδικές ανάγκες, mm-hmm. είτε αυτό σημαίνει μαθητές Ρωμά, είτε σημαίνει μαθητές ακριτικών περιοχών. Mm-hmm. Και ακριβώς γι' αυτό θα είμαστε αυτή τη βδομάδα στον Εύρο. Γενικά τρέχουμε το πρόγραμμα Universal, mm-hmm. που είναι για αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών. Mm-hmm. Έχουμε πάει στα Δωδεκάνησα, έχουμε πάει στα νησιά Βορείου Αιγαίου. Mm-hmm. Φέτος τρέχει το πρόγραμμα στη Ροδόπη και στον Εύρο, όπου mm-hmm. είχαμε τη δυνατότητα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς mm-hmm. σε συνεργασία με 23 σχολεία των περιοχών εκεί πέρα, ναι. να έχουμε διαδικτυακές ομιλίες mm-hmm. για τον ουρανό, mm-hmm. και ωραίο και το διαδικτυακό, αλλά ακόμα πιο ωραίο το διαζώσεις. Οπότε πλέον προς το τέλος της σχολικής χρονιάς mm-hmm. ερχόμαστε εμείς ως πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκεί πάνω, για να δούμε όλο τον κόσμο από κοντά, για να κάνουμε πολύ ωραίες δράσεις. Mm-hmm. Και αυτή τη βδομάδα θα είμαστε στον Εύρο. Τον Απρίλιο είχαμε κάνει στη Ροδόπη και στην Κομοτηνή. Mm-hmm. Και αυτή τη βδομάδα θα είμαστε στον Εύρο.
0: Τι αποκομίσατε από την περιοδία σας στα Δωδεκάνησα, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Ροδόπη? Ποια είναι τα συμπεράσματά σας για τον κόσμο των αγκατικών περιοχών, για αυτές τις ευαίσθητες, όπως τις χαρακτηρίσατε, έτσι, ομάδες ανθρώπων?
1: Τι εισπράξατε?
0: Να πω, ναι.
1: Ναι, αυτό που εισπράξαμε ήταν καταρχήν μια πάρα πολύ μεγάλη όρεξη, ειδικά από τους μαθητές mm-hmm. και από τους εκπαιδευτικούς, ναι. που εθελοντικά πέραν μέρος σε αυτά τα προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Μια όρεξη για γνώση, μια όρεξη για ανακάλυψη του ουρανού mm-hmm. και της επιστήμης. Mm-hmm. Και γι' αυτό και θεωρούμε ακριβώς ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, mm-hmm. για να φέρουν το φως του ουρανού. Όλα αυτά που συζητούσαμε πριν για την επιστήμη mm-hmm. δεν πρέπει να κλείνονται μέσα σε ένα απλά ερευνητικό κέντρο mm-hmm. ή ακόμα και μέσα στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να διαχυθεί mm-hmm. και το βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος μέσα στην κοινωνία που θέλει να τα ακούσει αυτά και θέλει να γίνουν οι ίδιοι επιστήμονες και επιστημόνισες και να μας δείξουν τι ήδη μπορούν να κάνουν από ερευνητικής άποψης, έστω και σε ένα μικρό βαθμό.
0: Φαντάζομαι θα μας τα πείτε με απλά λόγια και όχι με όρους έτσι αστροφυσικής άκρος, γιατί δεν θα καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαπάρτα. Τώρα, εγώ αν θα έρθω στην Ορεστιάδα αύριο, ας πούμε μεθαύριο, όποτε είναι να έρθετε την Παρασκευή, τι μπορώ να δω σε αυτό το ταξίδι μου στο σύμπαν?
1: Προφανώς mm-hmm. θα έχουμε διαβαθμισμένο ναι. και θα έχουμε δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες ηλικίες. Θα έχουμε δηλαδή παιδικά εργαστήρια που είναι από 5 μέχρι 12 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Όπου θα παίξουμε, θα πετάξουμε τα πυραβλάκια μας, mm-hmm. θα μιλήσουμε για τον ουρανό και θα είναι ακριβώς στοχευμένα για αυτές τις ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα ακούσουμε τις εργασίες των ίδιων των παιδιών mm-hmm. Που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, δηλαδή mm-hmm. γυμνασίων κυρίως και ηλικίων. Mm-hmm. Και θα έχουμε και εκλαϊκευμένες, εννοείται, παρουσιάσεις από τους ερευνητές αστροφυσικούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και διάφορα άλλα δρόμενα. Δηλαδή μπορεί να έχει μέσα και μουσικά δρόμενα στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε το Σάββατο στις 20.
0: Ναι.
1: Στην Ορεστιάδα θα έχουμε και εκεί πέρα πολύ ωραίες δράσεις με τους μαθητές και σε συνεργασία με το Δήμο εκεί πέρα την Παρασκευή στις 19 Ιουνίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε από αύριο, ξεκινάτε από το Σουφλί, προχωράτε Κυπρίνο, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη. Δύο μέρες στην Αλεξανδρούπολη όπως βλέπω και στη Σαμοθράκη καταλήγετε τη Δευτέρα του 22 του μηνός. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει, δεν περιλαμβάνεται το διδημότικο μέσα στο πρόγραμμά σας. Προφανώς κάποιος λόγος θα υπάρχει. Τώρα,
1: ναι. Ναι. Μπορώ να σας πω, στην ουσία πηγαίνουμε όπου υπάρχουν σχολεία τα οποία συμμετείχαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Α,
1: πράγματι, στην αρχή υπήρχαν και σχολεία από κάποια διαφορετικά, από κάποια έξτρα μέρη. Mm-hmm. Για διάφορες δυσκολίες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν και αυτό προφανές μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Ταυτόχρονα καλούμε και όλο τον κόσμο, επειδή ακριβώς πηγαίνουμε, οργώνουμε όπως είπατε και εσείς όλο τον Εύρο, θα καλούσαμε κόσμο αν γίνεται, αν θέλει
0: και από την περιοχή αυτή να,
1: ακριβώς,
0: να έρθουν
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα. Το τελευταίο ερώτημά μου, είμαστε μόνοι μας, έτσι μου άρεσε στο λόγο σας κάπου αναφερθήκατε, είμαστε μόνοι μας τελικά κύριε Ζαπάρτα στον κόσμο αυτό?
1: Είναι ένα ερώτημα το οποίο ταλανίζει την ανθρωπότητα από πάντα, θα λέγαμε. Είναι ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ακόμα, αλλά έχουμε κάνει πολλά βήματα προς εκείνη την κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε ανακαλύψει σε αυτή τη φάση είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι πλανήτες έξω από το ηλιακό μας σύστημα, δηλαδή σε άλλα άστρα και πλανήτες, οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι μοιάζουν και στη Γη. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα άμα υπάρχει κάποιο είδους ή αν υπήρξε πιο παλιά κάποιο είδους ζωή εκεί πέρα. Ακόμα περισσότερο δεν μπορούμε να ξέρουμε άμα υπάρχει ζωή με νόηση.
0: Αχ, πάλι χάνω τη φωνή σας για κάποιο λόγο.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, εντάξει, τι φταίει, δεν φταίτε εσείς προφανώς. Η τεχνολογία, εντάξει. Είπατε ότι δεν ξέρουν αν υπήρχε πριν από εμάς ζωή με νόηση. Καλά το άκουσα.
1: Δεν ξέρουμε αν υπήρξε, αν υπάρχει ή αν υπήρξε ζωή κάπου σε κάποιο πλανήτη, γιατί δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε μόνο πράσινα ανθρωπάκια, μπορεί να υπάρχουν απλά μικροοργανισμοί.
0: Σωστή.
1: Ή μπορεί να υπάρχουν πολύ πιο εξελιγμένοι πολιτισμοί από εμάς.
0: Πω.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε, όλα αυτά είναι πολύ μακριά, οπότε είναι δύσκολο ακόμα, αλλά έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα προς εκείνη την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, από αύριο, όσοι πιστοί προσέλθετε, ταξίδι στο σύμπαν σε όλο τον Εύρο. Κύριε Ζαπάρτα, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Μάνος Ζαπάρτας, ερευνητής αστροφυσικής. Μου μοιάζει πολύ εξωπραγματικό όλο αυτό, πολύ περίεργο, πολύ προκλητικό, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε.

0: Λοιπόν, οδηγώντας και εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι μου το έχουν έτσι καταθέσει, αλλά και εγώ το είδα, οδηγώντας στο δίκτυο το εθνικό, τέλος πάντων, για να κατέβω Αλεξανδρούπολη και να γυρίσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε αυτό που συνάντησα, υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να ενημερώνομαι για το που βρίσκομαι αν δεν είμαι από την περιοχή. Γιατί οι πινακίδες που λένε Δηδημότυχο τόσα χιλιόμετρα, Ορεστιάδα τόσα χιλιόμετρα, ξέρω, Σουφλί τόσα χιλιόμετρα, είναι καλυμμένες από τα χόρτα στο δίκτυο το εθνικό. Και είχα αυτή την απορία. Και είπα αυτή την απορία να την μεταφέρω και στον αρμόδιο, στον αντιπεριφερειάρχη, τον τοπικό εδώ της περιοχής του Εύρου, στον κύριο Πουλιλιό, για να του πω τι θα γίνει, έχετε στο προγραμματισμό σας κάτι, κάποια δράση, ούτως ώστε να καθαριστούν οι δύο πλευρές του δρόμου, έτσι ώστε να είναι αρρωτά όλα αυτά τα ενημερωτικά που υπάρχουν επάνω στην Εθνική Οδό, για να μπορεί και ο ξένος που δεν γνωρίζει την περιοχή να ενημερώνεται για το που βρίσκεται. Καλημέρα σας, κύριε Πουλιλέ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Ξέρω ότι οι βροχές είναι απανωτές, ξέρω ότι η ζέστη και η βροχή φουντώνουν τα χόρτα.
1: Δεν επικαλούμε τις βροχές.
0: Όχι, καταρχάς, εγώ το λέω.
1: Αυτό που βλέπετε εσείς που περνάτε από το δρόμο, μπορεί να περνάτε μια φορά την εβδομάδα, λέω, δεν ξέρω, εγώ την περνώ κάθε μέρα και το διαπιστώνω και εγώ ίδιος.
0: Ναι.
1: Και μετά από αυτήν την διαπίστωση έχουμε ενισχύσει τον κωδικό του καθαρισμού του κάθε του άξονα και όλων των άλλων των δρόμων,
0: ναι,
1: με μια δαπάνη 600.000 ευρώ, mm-hmm, για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε όλο το οδικό δίκτυο, mm-hmm, επαρχιακό και κάθε τα άξονα, σε ένα μήκος από τις μπάρες 4 μέτρα.
0: Α, προς τα μέσα εννοείται.
1: Προς τα μέσα, 4 μέτρα. Θα φύγουν όλα τα δέντρα, θα φύγουν όλα τα... Θέλουμε να κάνουμε μια σωστή, ολοκληρωμένη δουλειά.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτή θα είναι και
1: Να σας πω. Εμείς καταρχάς λέμε συνέχεια ότι δεν έχουν προσωπικό. Ο χειριστής του μηχανήματος αυτού που έκοβε τα κλαδιά και τα χόρτα μπήκε σε σύνταξη.
0: Ολόκληρη περιφέρεια είναι χειριστή.
1: Ολόκληρη περιφέρεια εννοεί τα ευρώ. Τώρα κανέναν. Για να δείτε τι είναι. Mm-hmm. Εγώ συμφωνώ με τους πολίτες που διαμαρτύρονται και εγώ διαμαρτύρομαι στον εαυτό μου, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση άμεση. Ναι. Το λέω και το ξαναλέω. Έχουμε ζητήσει από περιφερειακή επανειλημμένως, mm-hmm, από όλα τα υπουργεία να διαθέσουν και τώρα εμείς σε ένα γραφείο εδώ στην ιατρική πάνω στην Ορεστιάδα και συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, διαμαρτύρονται όλοι, δεν έχουν προσωπικό. Εμείς κάνουμε ανακοινώσεις για προσλήψεις, ανοίγουμε, δεν έρχονται οι ενδιαφερόμενοι. Ελπίζω τώρα τελευταία φορά που θα κάνουμε, χρήματα έχουμε, δεν ζητάμε εμείς από τα Υπουργεία χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Χρήματα έχουμε και πολλά για να πληρώσουμε το προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Ζητάμε την έγκριση προσωπικού, να πάρουμε προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Έχετε την εντύπωση που μας αρέσει, μην βλέπουμε την πινακίδα. Βάσει περιπτώσει τώρα αυτό κοντά στα άλλα τα μεγάλα τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν μου φαίνεται και τεράστιο. Έτσι, το οποίο πιστεύω θα λυθεί σύντομα. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα προβλήματα που δεν λύνονται όχι εξαιτίας μας, εξαιτίας διαχρονικά να το πω γιατί μην παρεξηγούμε, μην παρεξηγούν συνέχεια από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τώρα μου δίνετε πάσα να ρωτήσω, με προκαλείτε. Τι εννοείτε, ποια προβλήματα είναι αυτά, το οποίο με προκαλείτε, κύριε
1: Λοιπόν, εσείς είμαι δημοσιογράφοι.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτό είπατε με όλους.
1: Αν πάρετε καμιά απάντηση από εμάς,
0: άρα
1: και να
0: έχετε σοβαρότερο.
1: Από μετά.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν το κάναμε ποτέ αυτό εμείς.
1: Είπα δημοσιογράφοι, δεν είπα εσάς αποκλειστικά.
0: Μην μας βάζετε στον ίδιο κουβά όλους, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Ήθελα να ρωτήσω.
1: Λοιπόν, να μην ανησυχούν, θέλουμε να κάνουμε μια σωστή ολοκληρωμένη δουλειά.
0: Ναι, μια στιγμή ξεκινά το πρόγραμμα αυτό τώρα.
1: Αυτό ετοιμάζουμε τη μελέτη για να δημοπρατήσουμε το έργο. Όπως βλέπετε, έχουμε και τις δημοπρασίες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Είναι μεγάλο το ποσό, είναι 600.000 και πρέπει να κάνουμε την ανάλογη διαδικασία.
0: Τώρα όμως
1: προσωρινά, για ορισμένες πραγματικά πινακίδες που έχουμε καταγράψει που δεν φαίνονται καθόλου, θα κάνουμε με.
0: Δεν είμαι εγώ που το ξέρω και εσείς που ξέρετε το δρόμο. Το πρόβλημα είναι ότι έρχονται χιλιάδες τουρίστες πια στον Εύρο και ξένοι και Έλληνες και δεν ξέρουν πώς
1: να. Καλά, τώρα εντάξει, μην δημιουργούμε και τεράστιες εντυπώσεις επειδή ένας δεν βλέπει μια πινακίδα, ένας τουρίστας.
0: Εντάξει, τι να πω.
1: Είμαστε και...
0: Όπως ναι. Εσείς ξέρετε, πάντως, είπατε 600.000 ευρώ για να γίνει το έργο αυτό καθαρισμού των δύο πλευρών.
1: Το άξονα, ναι. Ναι, δεξιά και αριστερά, ναι. Σε μια απόσταση από τις μπάρες στα 4 μέτρα.
0: Και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
1: Ναι, εκεί, ναι, στο παρχιακό, και στο παρχιακό, εκεί δεν είναι μεγάλα τα προβλήματα όσο είναι στον κάθε άξονα. Mm-hmm, γιατί βλέπετε ότι βγαίνουν έξω... Τέλος πάντων.
0: Κατά τα άλλα όλα κυλούν προς το παρόν ήσυχα, υπάρχει κάτι.
1: Έχω πει κάτι, έχω πει και το τονίζω επανειλημμένος.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά προβλήματα, δεν θα πω όλα, είμαι υπερβολικός, ότι θα λυθούν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ναι. Όχι δεν θέλουμε, ναι. Είναι η οδοποιία η οποία θέλει πάρα πολλά εκατομμύρια μιλάμε, mm-hmm. Για να μπορούμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση στους δρόμους. Και χρήματα για οδοποιία, δυστυχώς το ΕΣΠΑ δεν προβλέπει ούτε ένα ευρώ. Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, ο Περιφερειακός κάθε μέρα είναι εδώ, είναι εκεί, πάει στην Αθήνα, πάει στις Βρυξέλλες, πιέζει. Θέλουμε χρήματα για την οδοποιία. Αυτό μεταφέραμε και στον... Επίτροπο τον κύριο Τζικώστα, ναι. Όσον αφορά για τα. Γιατί τη μελέτη που έχουμε μόνο για τον κάθε άξονα Ορμένιο Κύπρος θέλουμε 85 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρησή του.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο. Δεν μιλάμε για τους δρόμους που στα χωριά εδώ πάνω στην Οριστεάδο, ειδικά στο Δημότικο.
0: Τις Καρμανιόλες, ναι.
1: Τι να πω τώρα. Όλα αυτά είναι εκατομμύρια. Διαμαρτύρονται κάτι και έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μέχρι να βρεθούν χρήματα θα περιμένουμε.
1: Όχι. Εμείς προβαίνουμε, θα κάνουμε μια δημοπρασία μέσα σε ένα μήνα πιστεύω, έτσι,
0: ναι.
1: 10 εκατομμύρια για ασφαλτικά να κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Παρεμβάσεις θα γίνουν όμως εκεί που είναι απολύτως ανάγκη. Το τονίζω, απολύτως ανάγκη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε. Εν αναμονή. Περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πουλιλιά.
1: Να είστε καλά κύριε.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε όταν τα χρήματα υπάρχουν. Όταν γίνουν όλες οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα ξεκινήσουν και ο καθαρισμός από τη μία και από την άλλη πλευρά του κάθε του άξονα και του επαρχιακού οδικού δικτύου, που υπάρχει πρόβλημα με τα χόρτα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές πινακίδες είναι κρυμμένες και δεν γνωρίζεις καν που βρίσκεσαι, τα όρια ταχύτητας, όλα αυτά που θα πρέπει να τα γνωρίζεις.

0: Λοιπόν, οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου ολοκληρώθηκαν εχθές. Ήταν διήμερες, έγιναν διαδικτυακά, που σημαίνει ότι όλες και αυτά τα μέλη πρέπει να ψήφισαν. Ήταν πολύ εύκολο, είχαν πρόσβαση στον υπολογιστή τους, ο καθένας από το γραφείο του, να ψηφίσει. Δεν ξέρω αν υπήρχε συμμετοχή, η αλήθεια. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Ανδρέας Παπανδρούδης. Ήταν τρεις οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος: η ανεξάρτητη ενωτική κίνηση, ο συνδυασμός όλοι μαζί και η δημοκρατική πανεπιστημονική κίνηση. Η ανεξάρτητη ενωτική κίνηση με επικεφαλή στον κύριο Χρήστο Χατζηπαπά. Η κίνηση με την επωνυμία όλοι μαζί με επικεφαλή στον κύριο Νίκο Πανταζή. Και η δημοκρατική πανεπιστημονική κίνηση με επικεφαλή στον κύριο Σάβα Δευτερέο. Καλημέρα κύριε Παπανδρούδη.
1: Καλημέρα κυρία Μανάκα, σε εσάς και τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Να πούμε ότι δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε, δεν κατέστη δυνατό με τον κύριο Χατζηπαπά. Ήταν πρώτος από ό,τι μου αναφέρατε σε σταυρούς, έτσι. Και δεύτερος εσείς.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν μόνο για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο κύριος Χατζηπαπάς ήταν ο υποψήφιος πρόεδρος, ήταν και για το διοικητικό και για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν να πω ότι οι εκλογές κύλησαν ομαλά. Κανένα πρόβλημα, και ίσα ίσα αναδείχθηκε και η αξία της και οι δυνατότητες της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα από οπουδήποτε βρίσκεται να ψηφίσει, ο έχων το δικαίωμα του εκλέγην να το χρησιμοποιεί από όπου μπορεί αυτός. Και βρίσκεται εκείνη τη μέρα. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα, κυρία Μανάκα, να συμμετέχουν πάνω από 85%. Εκεί έφτασε η συμμετοχή μας. 85% συμμετοχή. Είναι από τις μεγαλύτερες συμμετοχές σε ιατρικούς συλλόγους, να ξέρετε, στη χώρα. Ήδη την προηγούμενη φορά που το είχαμε υβριδικό, είχε ανεβεί η συμμετοχή, πήγε γύρω στο 60-65%, ανεβασμένο σε σχέση με το διαζώσεις αποκλειστικά, και τώρα πιάσαμε το 85%. Θεωρούμε ότι έχει εμπεδωθεί πλέον αυτός ο τρόπος, και ακόμα και αν υπήρξαν κάποιοι συνάδελφοι που πολύ λίγο μπορεί να δυσκολεύτηκαν, τελικά βρήκαν την άκρη, ψήφισαν και όλα εξελίχθηκαν ομαλά, όπως σας είπα.
0: Τώρα αυτό το 15% που απήχε είναι μια στάση, ας πούμε...
1: Κοιτάξτε, όπως και να έχει, το έχουμε δει και από άλλες φορές, κάποιοι δεν θα ψηφίσουν το αμελούν. Δεν γνωρίζω αν είναι άποψή τους να μην συμμετέχουν. Μπορεί να είναι και αυτό. Κάποιοι συνάδελφοι επίσης ήταν μακριά από... Δηλαδή υπάρχουν γραμμένα κάποια μέλη που έχουν φύγει από τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, δεν ζουν εδώ. Οπότε μπορεί να μην έχουν άμεση επικοινωνία ή να μην θεωρούν σκόπιμο να ψηφίσουν. Δεν μπορώ να το ξέρω ποιοι είναι αυτοί, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί αυτή τη στιγμή. Και σαφώς καθένας έχει το δικαίωμα και η επιλογή του, ακόμα και να μην ψηφίσει για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Τελικά είναι εύκολος ο τρόπος καταμέτρησης των ψήφων?
1: Είναι πολύ εύκολος. Ανάλογα, βέβαια, χθες, επειδή είχαμε και άλλες εκλογές, εννοώ το ZEVS κεντρικά, είχαμε το σύστημα ZEVS του Υπουργείου Εσωτερικών. Το οποίο είναι θεωρείται το πιο αδιάβλητο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Και χρησιμοποιήθηκε σε πανεπιστήμια και παντού. Επειδή ήταν και άλλοι σύλλογοι, καθυστέρησε, βγήκε γύρω στα 3-4, μία ώρα μας πήγε. Βέβαια, καμιά σχέση με τις ώρες που πηγαίναμε και ξενυχτούσαμε με τα μεσονύκτια, κύριε Μανάκα. Ακόμα να φανταστείτε και στο Δημότυχο που είχαμε τη δεύτερη κάλπη που για διευκόλυνση των συναδέλφων του Βορείου Κεντρικού Εύρου, που ήταν το λιγότερο μέρος των εκλογέων, να το πω έτσι. Καθυστερούσαμε και βγαίνει με τα 4 όργανα που έχουμε, να καταμετρήσουμε τα ψηφοδέλτια και σταυρούς κτλ., πάνω από τις μία ώρα. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολη καταμέτρηση. Συνήθως βγαίνει μέσα σε μισή ώρα.
0: Τώρα, η κάλπη τι ανέδειξε, κύριε Παπανδρούδη?
1: Κοιτάξτε, η κάλπη ανέδειξε πρώτη δύναμη την παράταξή μας, την ανεξάρτητη ενωτική ιατρική κίνηση σε όλα τα όργανα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο πήραμε 60% περίπου και βγάλαμε 8 έδρες από τις 13 του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνοντας μας μια άνετη, ξεκάθαρη πλειοψηφία, ξεκάθαρη εντολή και ξεκάθαρη ευθύνη, θα πούμε εμείς, να διαχειριστούμε σε συνεργασία σαφώς με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά έχοντας την πλειοψηφία έχεις και τον κύριο ρόλο για ό,τι κάνεις και για ό,τι δεν κάνεις. Επειδή ξέρετε τη μακρά διαδρομή μας, σε αυτό είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των συναδέλφων, στις οποίες εμείς πρώτοι θέσαμε τα θέματα, τα γνωρίζουμε και τους καλούμε, όπως έχουμε πει και προεκλογικά, να είναι μαζί μας και μετά τις εκλογές. Υπάρχουν καινούργια θέματα, υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν προτάσεις. Εδώ είμαστε να τις στείλουν στον Ιατρικό Σύλλογο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τις συζητήσουμε. Να συμμετέχουν όχι μόνο σε εκλογές, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της θητείας, να στηρίξουμε προτάσεις και με ιδέες το Διοικητικό Συμβούλιο. Ποια είναι ότι υπήρξε ένα περίεργο κλίμα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ως παράταξη γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω όμως να γυρίσαμε σελίδα. Τέλειωσαν εκλογές. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί όλους τους συναδέλφους. Κανένας δεν γνωρίζει και τι ψήφισε και δεν ενδιαφέρει κανέναν το τι ψήφισε. Το νέο διοικητικό είναι και εκ του νόμου και ηθικά και θεσμικά εκπροσωπεί όλους τους συναδέλφους. Και αυτό θα κάνουμε.
0: Πώς πάει, τι διαδικασία ακολουθείτε τώρα?
1: Κοιτάξτε, θα περιμένουμε να γίνει η επικύρωση των αποτελεσμάτων και από εκεί και πέρα να γίνει η συγκρότηση σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά ως προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Και πολύ σύντομα μπορούμε να πούμε και για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπου η παράταξή μας περίπου σε αυτό το ποσοστό πήρε 6 έδρες από τις 10 στους εκλέκτορες που πάνε για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Εκεί οι έδρες έγιναν 6 η παράταξή μας, 3 ο συνδυασμός του κυρίου Πανταζή και έναν εκλέκτορα ο συνδυασμός του κυρίου Δευτερέου.
0: Μάλιστα.
1: Από τη ΔΥΠΑΚ. Ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο για πρώτη φορά, αυτό είναι μια απουσία, δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος από τη ΔΥΠΑΚ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: άρα λοιπόν 8 έδρες εσείς και
1: 5 από το συνδυασμό του κυρίου Πανταζή.
0: Και 5 από το συνδυασμό του κυρίου Πανταζή. Μάλιστα.
1: Θέλω να πιστεύω, εγώ δεν θα είμαι στο νέο διοικητικό, όπως είπα. Ολοκλήρωσα μετά από 5 συνεχόμενες θητείες και έχοντας περάσει από όλες τις θέσεις του Προέδρου, του Γραμματέα, του Αντιπροέδρου, θεώρησα, το είχα πει ήδη από την προηγούμενη φορά, ότι είναι καλό να αποχωρήσω διευκολύνοντας την είσοδο νέων συναδέλφων. Και ήδη υπάρχουν αρκετοί νέοι συνάδελφοι που αυτό είναι πολύ καλό, πιστεύουμε. Να υπάρχει μια ανανέωση. Να υπάρχει νέα πνοή, νέα ζωντάνια μαζί με την πείρα των παλιότερων, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που είναι πολλές και σοβαρές.
0: Και θα πρέπει να συζητήσουμε και κάποια στιγμή και για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τι θα γίνει τώρα με αυτές?
1: Αυτό θα το δούμε. Θα περιμένουμε την επικύρωση των αποτελεσμάτων όλων των ιατρικών συλλόγων.
0: Μάλιστα.
1: Και αφού γίνει,
0: μάλιστα,
1: σύμφωνα με τον νόμο, εντός διμήνου θα πρέπει να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πλέον εκεί θα πάμε. Είχαμε πολλές αναταράξεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκεί θα ομολοποιηθεί η κατάσταση. Γιατί ξέρετε, κυρία Μανάκα, αν δεν είναι ενωμένοι οι συνάδελφοι τόσο στη βάση όσο και στην κορυφή, δεν μπορούν να πετύχουν πράγματα. Και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν οι γιατροί του δημόσιου, του ιδιωτικού συστήματος υγείας, αλλά και να λυθούν και έμεσα αυτά αντανακλούν στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες. Να παρέχεται καλύτερο επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες και ειδικότερα εδώ στην ακριτική περιοχή μας. Να γεμίσουν, να μην υπάρχουν κενές θέσεις. Όλες οι οργανικές θέσεις να προκηρυχθούν, να δοθούν τα κίνητρα, τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, τα οποία έχουμε προτείνει ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και παραμένουν αναξιοποίητα στο Υπουργείο Υγείας. Τα οποία θα κάνουν ελκυστική την παραμονή, την είσοδο γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Το πιστεύετε?
1: Αν υιοθετηθούν, ναι, το πιστεύουμε. Γιατί, για παράδειγμα, το νοσοκομείο Δημοτήχου έγινε άγωνο, ξέρετε. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Αλλά δεν τελεσφόρησε αυτό και ίσα-ίσα χάσαμε και γιατρούς. Χάνουμε γιατρούς με το. Γιατί, ξέρετε, μετά από κάποια χρόνια κάποιος έχει δικαίωμα να πάει κάπου αλλού.
0: Έτσι.
1: Αντί να έλθουν κάποιοι με αυτό το κίνητρο, ήδη από τους λιγοστούς κάποιοι έφυγαν. Άρα θα πρέπει να δοθούν και άλλα κίνητρα. Και οικονομικά και επιστημονικά.

0: και διοικητικά έχουμε παρουσιάσει ένα πλαίσιο κινήτρων. Και θα αγωνιστούμε ως Ιατρικός Σύλλογος Εύρω μαζί με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους άλλους συλλόγους αυτά τα κίνητρα να θεσπιστούν επιτέλους.
1: Μάλιστα.
0: Και σαφώς να λυθούν και όλα τα προβλήματα. Τα έχουμε πει άλλες φορές, δεν είναι η ώρα να τα πούμε. Όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά γνωρίζουμε τα προβλήματα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, οι εκπρόσωποι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όλοι μαζί με τους συναδέλφους, ενωτικά, ανεξάρτητα και χωρίς δεσμεύσεις. Η μόνη δέσμευσή μας είναι απέναντι στους συναδέλφους.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν για την επιτυχία του συνδυασμού σας, κύριε
0: Παπανδρόου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και το επόμενο διάστημα είμαστε εδώ να συζητήσουμε και επιμέρους θέματα και ζητήματα.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Παπανδρόουδης. Μας μετέφερε τα αποτελέσματα των εκλογών στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου. Αυτά. Σας αφήνουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για τη συμμετοχή σας στην παρέα μας τη ραδιοφωνική. Η ενημέρωση συνεχίζεται και η παρέα επίσης ίσως μεγαλώνει περισσότερο ακόμα με μια άλλη ίσως πλειάδα και έτσι, ακροατών που παρακολουθούν το πρόγραμμα της Έρτορες Διάδας. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Κελίδης ήταν στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της Έρτορες Διάδας και εμείς συν Θεώ με υγεία αύριο θα τα πούμε στις 9:05 περίπου. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Το δεύτερο γυμνάσιο και το πρώτο Γενικό Λύκειο της Αλεξανδρούπολης βρίσκονται στη λίστα των 238 σχολείων της χώρας που θα ανακαινιστούν από τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερες εργασίες συντήρησης, με στόχο τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, χωρίς να επιβαρύνεται η λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διαθέτουν ως δωρεά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πάνω από 16.000 άτομα υπολογίζεται ότι περνούν και μπαίνουν στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Τελωνείο των Κήπων, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Διευθυντής του Τελωνείου Χρήστος Νάκος. Όπως είπε ο ίδιος, η κίνηση αυτή την περίοδο είναι ήδη πολύ υψηλή, καθιστώντας τους Κήπους στο δεύτερο μεγαλύτερο τελωνείο της χώρας σε ημερήσιες εισόδους. Περίπου 1.800 άτομα εισέρχονται ημερησίως και 5.500 κάθε μέρα κατά τα τριήμερα Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακής. Και αυτό απαιτεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού, σημείωσε ο ίδιος. Το χάλκινο μετάλλιο στα Education Leaders Awards 2026 απέσπασε το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων, το βορειότερο της χώρας, χαρίζοντας χαμόγελα στη λήξη της σχολικής χρονιάς στους μόλις 37 μαθητές του σχολείου. Το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων συμμετείχε και κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή, αποδεικνύοντας ότι και τα ακριτικά σχολεία, ανεξαρτήτως του αριθμού μαθητών, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες μάθησης και καινοτομίας, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανάρτηση της διεύθυνσης του σχολείου. Να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων λειτουργούσε φέτος με μαθητές σε 5 από τις 6 τάξεις, καθώς δεν υπήρχαν μαθητές στη Β' τάξη. Από τους συνολικά 37 που φοιτούσαν, αποφύτησαν φέτος οι 12, και στην Α' τάξη μέχρι στιγμής έχει εγγραφεί ένας μόλις μαθητής. Η εκτίμηση είναι ότι με κάποιες ελάχιστες προσθήκες που πιθανόν γίνουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών του δεν θα ξεπερνά τους 28. Στις 7 το απόγευμα σήμερα, μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, δίνουν ραντεβού η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ, που διοργανώνουν συγκέντρωση με σύνθημα «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης». Η συγκέντρωση αποτελεί απάντηση στις ομάδες φασιστοειδών, οι οποίες εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες και επαναφέρουν τη βρώμικη και εγκληματική φασιστική ιδεολογία, όπως συγκεκριμένα αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους ΚΚΕ και ΚΝΕ, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε τέτοια περιστατικά. Ξεκίνησαν από χθες τα καλοκαιρινά νυχτερινά δρομολόγια 2 αστικών γραμμών στην Αλεξανδρούπολη για την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι μετά από νυχτερινή έξοδο. Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι επαναφέρει και φέτος τα καλοκαιρινά νυχτερινά δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ειδικά σχεδιασμένα για την περίοδο αυξημένης κίνησης, ώστε να καλύψει τις ανάγκες ασφαλούς μεταφοράς εφήβων, νέων, ηλικιωμένων και επισκεπτών. Το αστικό της γραμμής Α1 Άγιος Βασίλειος θα αναχωρεί από την αφετηρία του δίπλα από το στάδιο Φώτης Κοσμάς στις 12 παρατέταρτο τη νύχτα και θα περνάει από τις στάσεις 11 οδών περιμετρικά της πόλης πριν τερματίσει στο λιμάνι. Στο δεύτερο νυχτερινό δρομολόγιο, στη γραμμή Α3 Επιμενίδη, το λεωφορείο θα πραγματοποιεί την αντίστροφη διαδρομή, ξεκινώντας από το λιμάνι και καταλήγοντας στο δημοτικό πάρκινγκ δίπλα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Από το βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε, με τα εγγένεια εκθέσεων υφαντών που δημιουργήθηκαν στις τρεις σχολές υφαντικής του Εύρου, οι οποίες λειτουργούν σε Αρδάνιο, Σοφικό και Σουφλί, ξεκίνησαν εχθές οι φετινές γιορτές μεταξιού στο Σουφλί, που διοργανώνονται από τον Σύλλογο Φίλων Μετάξης η Χρυσαλίδα. Το σημερινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που συνεχίζονται μέχρι τις 21 Ιουνίου, περιλαμβάνει εργαστήριο βυζαντινής βελονιάς και κατασκευής διακοσμητικών από κουκούλι, που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Ταγνάφαλα και θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Από Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη θα περάσει το τρόπαιο του πρωταθλήματος 2025-2026 που κατέκτησε η ΑΕΚ στο πλαίσιο περιοδίας που ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η πρωταθλήτρια.

0: ΕΠΑΕ για να μεταφέρει τη χαρά κατάκτησης του κυπέλου στους ανά την Ελλάδα οπαδούς της. Στον Εύρο το κύπελο θα εκτεθεί για τους φίλους της ΑΕΚ στις 7 Ιουλίου στην Ορεστιάδα και στις 8 Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας. Οι ώρες και τα σημεία που θα βρίσκεται τοποθετημένο το τρόπαιο στις δύο πόλεις για φωτογραφίσεις θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, σε συνεννόηση προφανώς και με τους τοπικούς συνδέσμους της Original 21. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
9: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
12: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με το καλό. Στο ραντεβού της Τρίτης, 16 γράφει το κοντέρ του Ιουνίου. Οπότε για τα ψυχολογικά μας πέρασαμε στο δεύτερο 15ήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Οδεύουμε και για την καλοκαιρινή ησημερία 21 του μήνα 11 και 46. Έτσι, για αυτούς που τα προσέχουν όλα αυτά και ανεξαρτήτως βέβαια όλων αυτών, εμείς εδώ είμαστε από τις συχνότητες της Ερτορεστιάδας 101 και 103,5 στα FM, διαδικτυακά www.erteco.gr / radio / Ορεστιάδα, ή βέβαια μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε ραδιοσταθμό, οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλετε, είτε περιφερειακό είτε βέβαια και από τα κεντρικά προγράμματα της ΕΡΤ. Άκου να δεις η εκπομπή που είναι μαζί σας και θα είναι μαζί σας από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12, σε ραντεβού καθημερινό με περιήγηση στα της επικαιρότητας, στην ειδησιογραφία της ημέρας και των ημερών βέβαια γενικότερα. Παραπονεμένους δεν μας αφήνει η επικαιρότητα, αυτό θα πρέπει να το παραδεχτούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Συν τις άλλες βέβαια έτσι έχουμε και τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου που έλκουν αναμφίβολα το ενδιαφέρον χιλιάδων και εκατομμυρίων βέβαια ανά τον κόσμο. Αναμφίβολα αυτό είναι ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός. Είχαμε χθες και το πρώτο έτσι αποτέλεσμα έκπληξη κατά κάποιον τρόπο με το πράσινο ακροτήριο να έρχεται 0-0 με την Ισπανία. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Είναι το άθλημα που δίνει ελπίδα και δικαίωμα στην ελπίδα και στον πιο μικρό. Όχι μόνο στον κορυφαίο, όχι μόνο στο φαβορί, στο μεγάλο φαβορί, αλλά ακόμη και στο μικρότερο να ελπίζει σε κάτι και αρκετές των περιπτώσεων ή σε κάποιες τουλάχιστον να το καταφέρνει. Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου, έχετε την καλημέρα του. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας στο στούντιο. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι και φυσικά καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα, καλή Τρίτη παιδιά, 16 Ιουνίου σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στην τυχερή.
1: Ναι.
0: Τώρα να πεις,
1: τι ο τύχων και η τυχερή.
0: Άμα είσαι τυχερός, τυχερή.
1: Κοίταξε, επειδή ξέρω
0: σου πω, θα σου πω χρόνια πολλά εγώ.
1: Διαλεχτή. Τύχων, ναι, με ωμέγα. Και είναι, εγώ ξέρω ας πούμε και τη διαλεχτή. Οπότε δεν μου κάνει και τόση εντύπωση που έχει και τη
0: διαλεχτή. Διαλεχτή, έχουμε διαλεχτές πολλές.
1: Ναι, είναι αρκετά συνηθισμένο, ναι, στον Εύρο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προκαλεί μάλλον μια περιέργεια ιδιαίτερη. Λοιπόν, εδώ είμαστε με το καλό. Έτσι λίγο ψηλό σκοτεινά ξεκινάει το πράγμα.
1: Καθόλου, καθόλου. Μια χαρά είναι.
0: Καλά είναι. Σας αρέσει,
1: ε? Ναι, ναι,
0: ναι. Άντε καλά. Το θέμα είναι, δεν ξέρω τώρα, θα βρέξει το μεσημέρι, δεν θα βρέξει.
1: Γιατί ποιος ξέρει να σας απαντήσει στα σίγουρα? Κανένας.
0: Ούτε οι μετεωρολόγοι.
1: Όχι.
0: Έσχος, τι είναι αυτό. Πού είναι ο κράτος, πού είναι ο κράτος.
1: Θα ξεχάσω εγώ προχθές, έβγαλε και η περιφέρεια και η Δήμη έκτακτα δελτία, καταιγίδες, δεν ξέρω τι.
0: Πάρτε,
1: και τελικά οκ, έδρεξε, αλλά δεν έκανε και τίποτα φοβερό.
0: Πάρτε τα μπανερά σας, πάρτε σωσίβια.
1: Ναι, για να τρέξετε να γλιτώσετε, ναι, τέτοια πράγματα.
0: Μα τραχοπέδιλα και τα λοιπά, τίποτα. Τίποτα, τζάμπα ετοιμασίες, με τα ψαρουδούφικα στα χέρια μείναμε. Βέβαια δεν μας ήρθε και ένα 112. Ήρθε, όχι.
1: Παιδιά, γιατί να έρθει το 112?
0: Εν όψη, συνήθως εν όψη έρχεται.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα κάνουμε πλακίτσα με το 112. Οι άνθρωποι δεν μπορεί να είσαι σίγουρος.
0: Σε αρκετές των περιπτώσεων γίνεται πλακίτσα με το 112.
1: Καλά, εντάξει, οκ.
0: Και το θέμα είναι, επειδή γίνεται πλακίτσα, όταν έρχεται στα σοβαρά, δεν το παίρνει κανένας στα σοβαρά.
1: Δεν το παίρνει κανένας στα σοβαρά, ναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η αστάθεια, από ό,τι καταλάβαμε, έχει ακόμα λίγο διάρκεια.
0: Η οποία είναι ασταθής, η αστάθεια.
1: Η αστάθεια είναι εξαιρετικά ασταθής. Ναι. Θα έχουμε πιθανόν κάτι περάσματα από καμιά ψυχά, αλλά τίποτα φοβερό πάνω. Γιατί άμα δεις εδώ και την πρόβλεψη, δεν δίνει και κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, μπορεί να ψυχαλίσει τώρα 2 λεπτά.
0: Να είναι πώς μας
1: αφήνουν να μην μας ματιάσουν.
0: Τι ωραίο παιδί είσαι. Να, έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, 2552-022-751-52 τα τηλέφωνά μας, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, με αν θέλετε να επικοινωνήσετε, γράφετε.
1: Αχ, τι τραβάω.
0: Εντάξει, υπομονή μου, ωραία, 3-4 μέρες μείναμε, ωραία, σιγά τώρα. Ertorestiandas@papakir.gr, ertorestiandas@gmail.com. Μας στέλνετε οτιδήποτε διοργανώνετε για να το επικοινωνήσουμε περαιτέρω. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαβάζετε εκεί και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. Επίσης, μπορείτε να επισκέπτεστε το ertnews.gr, την ενημερωτική σελίδα της ΕΡΤ για την ενημέρωσή σας τη γενικότερη, με τοπικά, περιφερειακά νέα, κεντρική επικαιρότητα, διεθνή κτλ. Διεθνή έχουν συμφωνία τελικά. Το φάγαμε τον άνθρωπο. 110 μέρες έλεγε.
1: Εγώ, αν δεν τα δω όλα αυτά υπογεγραμμένα, με δηλώσεις και από τις δύο πλευρές.
0: Έπεσαν ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Επειδή
1: δεν πιστεύω τίποτα. Αλήθεια σου λέω.
0: Μέσω του gov.gr έπεσαν.
1: Αλήθεια το λέω, δεν πιστεύω τίποτα. Έχεις δει πως κλωτσούν όλοι?
0: Απιστη.com.
1: Εκτός από τον Τραμπ που θεωρεί ότι το έχει κλείσει το θέμα, έχεις δει πως κλωτσούν όλοι οι υπόλοιποι? Γιατί να πιστέψω ότι όντως, γιατί να είμαι βέβαιη μάλλον. Για την πρόθεση προφανώς έχω.
0: Κάτσε ένα λίγο να πω. Netflix, για τις ταινίες, τις σειρές, τα παιδικά, τα αθλητικά, τα πάντα όλα που περιλαμβάνει. Ελεύθερη πρόσβαση, όποτε θέλετε επιλέγετε τι θα δείτε, πώς θα δείτε κτλ. Και τώρα πες τώρα για τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τώρα έχει δουλειά
1: στην Ελλάδα.
0: Έχει πάρτι να διοργανώσει.
1: Τελείωσε το πάρτι. Το έκανε. Έδωσε 50-60 εκατομμύρια δολάρια.
0: 60 εκατομμύρια λέει δολάρια, έκανε πάρτι για τα γενέθλιά του.
1: Όχι απλά έκανε πάρτι, έκανε το πιο εσχρό πάρτι μάλλον που θα μπορούσε να κάνει η Αμερικανός πρόεδρος.
0: Έχω την αίσθηση ότι.
1: Με βάση αυτά που έγιναν και ακούστηκαν, έτσι.
0: Ευτυχώς. Που δεν έχουν κολοσσέο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θα πετούσαν και τα καρβέλια από τις κερκίδες.
0: Θα έβαζαν μονομάχους, λιοντάρια. Θα έβαζαν να μονομαχήσουν Lions, Christians. Ξέρω εγώ. Θα βάζαν διάφορα εκεί, ξέρω εγώ. Τι βαρβαρότητα είναι αυτή. Τι καρκατσουλιό δηλαδή. Τέλος πάντων. Άντε, ας τα αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Άσε το ένα, άσε το παράλληλο. Τι θα μείνει? Γιατί αποχάθηκες λίγο?
1: Όχι, σκέφτομαι απλά.
0: Αυτό είναι θετικό.
1: Σκέφτομαι την Κατάντια, βρε παιδί μου. Με ενοχλεί, έχει αρχίσει να με ενοχλεί πάρα πολύ πια η Κατάντια.
0: Του κόσμου αυτού.
1: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για Κατάντια πια.
0: Τι είναι. Αρκετά έτσι θλιβερή η κατάσταση. Ξεκινώντας από πού, δηλαδή. από όλα όσα θες να δεις γύρω σου είναι ζητήματα, τα οποία οι όποιες μικροχάρες έρχονται από ένα μικροπεριβάλλον, που, από ένα μικροσύστημα που είναι δίπλα σου δηλαδή. Από εκεί μπορεί να περιμένεις μόνο κάτι καλό, αλλιώς κάτι γενικότερο. Τώρα βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο να ήσουν υπήκος πράσινου ακροτήριου.
1: Α, για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε, για το Μουντιάλ. Τι έκανε το πράσινο ακροτήρι?
0: 0-0 με την Ισπανία.
1: Αλήθεια?
0: Είναι... Ναι, γιατί αλήθεια?
1: Δεν μπόρεσε η Ισπανία να βάλει ένα γκολ στο πράσινο ακροτήρι?
0: Ναι. Ακροτηριάστηκε. Η Ισπανία ακροτηριάστηκε. Λοιπόν, και είναι αυτό να πω.
1: Τι το λέγαμε.
0: Εντάξει, σιγά, δεν έχει τίποτα άλλο. Καταρχήν είναι όλες οι ομάδες χάλια. Όσα παιχνίδια είδα δηλαδή.
1: Ναι, καμιά ομάδα.
0: Καμιά ομάδα. Ποια Βραζιλία, Βραζιλία χωρίς Βραζιλιάνους.
1: Δεν ξέρω από τους Γερμανούς που βρήκαν εκεί τους κουρασάο και τους.
0: Αυτά τα κουρασάν που τα φάγανε.
1: Κουρασάο δεν είπαμε.
0: Κουρασάο, ναι.
1: Και τους διέλυσαν με τα 7 γκολ. Έφαγαν όμως και ένα. Εντάξει,
0: το κουρασάο νομίζω ζήσαν έστω για κάποια λεπτά. Ζήσαν τον ονειρό.
1: Φυσικά.
0: Το 1-1. Φυσικά. Η πρώτη συμμετοχή. 153.000 κόσμο είναι όλοι και όλοι. Μισή ήταν στο Μουντιάλ. Μα κατοίκη το κουρασάο έχει μείνει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αναμφίβολα εκείνο το δεκάλεπτο μέχρι να φάνε το δεύτερο δηλαδή ήταν το καλύτερό τους.
1: Έχθες είδα ένα πάρα πολύ αστείο βίντεο, τώρα μια και πιάσαμε αυτά. Η Ιαπωνία με ποιον έπαιζε τώρα τελευταία?
0: Η Ιαπωνία 2-2.
1: Ολλανδία.
0: Ολλανδία.
1: Λοιπόν,
0: Ολλανδία.
1: Okay. Όταν έβαλαν λέει γκολ οι Ιάπωνες, είδες το βίντεο? Νομίζω στο Τόκιο είναι. Παιδιά, είναι μια διασταύρωση.
0: Είναι,
1: ακούστε τώρα. Είναι μια διασταύρωση.
0: Δεν το πιστεύω αυτό που είδα.
1: Σταμάτα λίγο. Πολύ υψηλής κίνησης. Εντάξει.
0: Φανταστείτε κόσμος... λεωφόρος Αμαλίας, ξέρω εγώ, με κάτι.
1: Ολοκλήρωσε.
0: Όχι, όχι, πες το, πες το. Για να καταλάβουμε την κίνηση. Τι...
1: Έχει γίνει. Είναι κόκκινο. Έχουν βάλει κόκκινο φανάρι.
0: Όχι, έχουν βάλει. Ναι, κανονικά λειτουργούν τα φανάρια. Έχουν φανάρια.
1: Και για κάποια δευτερόλεπτα, εκεί που είναι η διασταύρωση τέλος πάντων σε αυτές τις πολύ κεντρικές οδούς, δεν κινείται. Δεν
0: είναι,
1: υπάρχει.
0: Είναι πράσινο για πεζούς.
1: Ναι, ωραία.
0: Είναι.
1: Και τι κάνουν, ρε παιδιά, οι Ιάπωνες? Είναι συγκεντρωμένοι στα φανάρια. Μεγάλες ομάδες, έτσι. Τώρα δεν ξέρω. 100, 200, προφανώς, 300, 500.
0: Προφανώς βλέπουμε ποδόσφαιρο σε καταστήματα γύρω-γύρω κτλ.
1: Μαζεύονται. Ναι. Όλοι μαζί στο κέντρο της διασταύρωσης αρχίζουν και πανηγυρίζουν σαν τρελοί.
0: Για 22 δευτερόλεπτα.
1: Για ιαπωνικά δεδομένα σαν τρελοί, για να τα λέμε ακριβώς, γιατί ξέρουμε πόσο συγκρατημένοι οι χαρακτήρες είναι. Λοιπόν, και με το που ανάβει το φανάρι,
0: το
1: τα φανάρια
0: ανθρωπάκι.
1: Και γίνονται πράσινα για να φύγουν τα αυτοκίνητα, είναι εντυπωσιακό το πώς σκορπούν και επιστρέφουν στις γωνίες. Αδειάζει τελείως το σημείο. Μην τυχόν και ενοχλήσουμε την κίνηση των οχημάτων επειδή θέλουμε να πανηγυρίσουμε, βρε αδερφέ, δύο λεπτά.
0: Στο ανθρωπάκι το πράσινο που, για τους πεζούς που άνοιξε, μπήκαν στη διάβαση, πανηγυρίζαν και με το που έγινε κόκκινο, ξαφανιστήκαν.
1: Ωραία. Είναι απίθανοι τύποι οι Ιάπωνες.
0: Είναι μια κατηγορία μόνη τους, αναμφίβολα.
1: Πραγματικά είναι μια κατηγορία μόνη τους.
0: Σε πάρα πολλά πράγματα. Και,
1: και σε πράγματα που τους θαυμάζουμε εντωμεταξύ.
0: Θαυμάζουμε γιατί δεν τα κάνουμε εμείς. Γιατί αν μας βάζει να τα κάνουμε εμείς, δεν ξέρω.
1: Λίγο ρομποτικά είναι σε κάποια πράγματα. Είναι κάποια πράγματα στην Ιαπωνία και στις συμπεριφορές. Εκείνα δεν μπορώ να τα συμμεριστώ έτσι, ούτε να τα. Και είναι η ιδιοσυγκρασία μας, δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. Αλλά είναι μερικά που πραγματικά είναι θαυμαστά.
0: Βέβαια η Ιαπωνία έχει και από τους μεγαλύτερους αριθμούς αυτοκτονιών, έτσι.
1: Ακριβώς γιατί μάλλον έχουν αυτό λίγο. Είναι, λίγο ρομποτικά είναι η ζωή τους σε κάποια σημεία.
0: Εκείνο το δάσος, πώς το λένε, που πηγαίνουν και αυτοκτονούν.
1: Αυτό είναι από ταινία. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Όχι, υπάρχει αληθινό. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Είναι, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα. Είναι, τώρα πηγαίνουν και αυτοκτονούν. Κρέμπιονται, ξέρω εγώ, αυτοπυροβολούνται. Ότι είναι.
1: Τέλος, είναι λοιπόν, διαφορετική.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το κουρασάο. Τώρα το έζησε το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι. Για να δεν έβαλε γκολ όμως. Απλά δεν άφησε και την Ισπανία να χάρει. Άλλο τι είχε χθες το βράδυ.
0: Έχει
1: κολλήσει εσύ με τους νυχτερινούς αγώνες.
0: Ναι,
1: έχουμε, το βλέπω.
0: Έχουμε μπλέξει. Αουκιχάρα λέγεται το δάσος που αυτοκτονούν οι Ιάπωνες.
1: Αουκιχάρα.
0: Λοιπόν. Μετά, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 ήρθε το. Αυτό το πρωινό, τον 3.
1: Η Σαουδική Αραβία έχει καλή ομάδα.
0: Καταρχήν να πούμε, η Σαουδική Αραβία προπονητής είναι ο Δόνης.
1: Έλληνας
0: είναι. Ναι. Είναι μόλις ο τρίτος Έλληνας που πάει σε Μουντιάλ. Δηλαδή, ο πρώτος ήταν ο Παναγούλιας, συγχωρεμένος.
1: Ως προπονητής.
0: Ως προπονητής, ναι. Που είχε πάει με την εθνική ομάδα στο πρώτο Μουντιάλ που είχε συμμετέχει η Εθνική Ελλάδος. Μετά ήταν ο Ελληνοαυστραλός. Πώς τον λέγανε. που τέλος πάντων.
1: Εντάξει, όταν σου ήρθε.
0: Ναι, και τώρα ο Δόνης έγινε ο τρίτος Έλληνας προπονητής με τη Σαουδική Αραβία, ένα-ένα, όπως είπαμε, με την Ουρουγουάη. Μερικά τέτοια παιχνίδια που δεν τα θεωρείς ότι είναι και ελκυστικά, είναι πιο καλά από κάποια άλλα που βλέπεις, ξέρω εγώ, τύπου Βραζιλίας κτλ. Τώρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να δούμε αναμφίβολα την Αργεντινή.
1: Αυτοί έχουν καλή ομάδα.
0: Ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Ο Μέση δεν είναι εκεί.
0: Είναι, αλλά ο Μέση είναι και 39.
1: Επίσης στην Πορτογαλία παίζει ακόμα.
0: Εννοείται, χωρίς ο Ρονάλντο.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, 40 χρονών γίνανε αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμα πάνε. Ακριβώς,
0: 39-40 από εκεί. 40 ήταν βέβαια και ο Βοζίνια, τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι. Ο οποίος έχει περάσει και μια πενταετία, νομίζω, στην Κύπρο παίζοντας. Τώρα παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στο Πράσινο Ακρωτήρι. Πρόσεξε να δεις τώρα γιατί λέμε ότι το ποδόσφαιρο να έχει αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή στο μπάσκετ, όταν έχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, κάποια στιγμή η ποιότητα αυτή, η διαφορά θα φανεί. Έτσι, ναι, θα αποτυπωθεί. Ή στο βόλεϊ, ή σε. Ορίστε. Η Ισπανία είναι το νούμερο 2 στον κόσμο. Πρώτη είναι η Αργεντινή, νούμερο 2, μια μικρή διαφορά, είναι η Ισπανία.
1: Okay.
0: Το Πράσινο Ακρωτήρι, ναι, στην κατάταξη της FIFA είναι νομίζω 62ο. Μην νομίζεις ότι η Ελλάδα είναι 41η, έτσι δεν είναι. Αλλά είναι πολύ πιο κάτω, αναμφίβολα δηλαδή ποιοτικά, ξέρω εγώ, με τα στοιχεία αυτά. Λες, δεν είναι, είναι το στανταράκι. Είναι που παίζεις στοίχημα και λες κάτσε να βάλω και την Ισπανία ότι θα κερδίσει για να, κερδίσω, για να πολλαπλασιαστεί, ναι, ναι, κάπως και να το πάρω στα σίγουρα και μετά πας στον κουβά και λες γίνεσαι Αβανέζος στην Αβάνα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό είναι το που πραγματικά δίνει στο ποδόσφαιρο ένα... ένα μπουστάρισμα, έτσι ξέρω εγώ, στο να είναι ένα άθλημα που ο καθένας μπορεί να έχει ελπίδα. Ακόμη και κάποιος που είναι πολύ πολύ έτσι, θεωρητικά είναι πιο αδύναμος, μπορεί και να στραβώσει και τελείως. Δεν μπορούσε να φάει και κανένα γκολ Ισπανί και να κοιτάνε μετά τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και να δεις ύστερα και τον. Πώς το λένε, τον
1: προπονητή.
0: Τον πιτσιρικά.
1: Το Γιαμάλ.
0: Το Γιαμάλ, να δεις και τον Γιαμάλ και τον Πέδρη και όλους αυτούς να φοράνε πληρέζοντας ύστερα. Τέλος πάντων. Εντάξει, όχι ότι είναι πρώτη αγωνιστική. Είναι, περιμένει κάποιος και κάποια έκπληξη ότι θα γίνει κάπως. Έχει όμως πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον είναι ότι ο Βοζίνια, ο οποίος το Βοζίνια είναι το παρατσούκλι του, γιατί είχε 4 ονόματα, Χωσέ, Λουίθ.
1: Πού να τα θυμάσαι όλα, πες τον ένα Βοζίνια να τελειώνει.
0: Πήγε σε μια ομάδα και ήταν και άλλος ένας που είχε το ίδιο όνομα, ξέρω εγώ, κτλ. Οπότε αυτό το Βοζίνια σημαίνει, λέει, στη γλώσσα του εκεί, στα πορτογαλικά νομίζω, μικρός παππούς. Και το καθιέρωσε το όνομα.
1: Λόγω
0: αυτό
1: ηλικίας.
0: Και εξπρόσεξε να δεις τι γίνεται. Πριν αρχίσει το παιχνίδι, πριν, ναι, αρχίσει ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας,
1: ναι,
0: που έκανε το παιχνίδι της ζωής του ο άνθρωπος, δηλαδή αναφίβολα, έτσι, είχε στο Instagram 50.000 followers.
1: Τώρα πόσους έχει?
0: Με το που τελείωσε το παιχνίδι έγιναν 1.600.000. Πήρε δηλαδή 1,5 εκατομμύριο followers μέσα σε κάποιες ώρες, δηλαδή το παιχνίδι και μετά. Είναι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου, πώς αυτό αποτυπώνεται. Ψάχνουν να βρουν όλοι τι είναι αυτός ο 40χρονος που κατέβασε και τα ρολά, έκτισε, έβαλε τείχο μπροστά στην εστία.
1: Και δεν άφησε την Ισπανία να σκοράρει.
0: Ναι. Και το Γιαμάλ, ο οποίος εντάξει, μας έδειξε σε κάποια σημεία. Δεν μπορεί. Ασχολούμαστε.
1: Ξέρει λίγο ποδόσφαιρο το παιδάκι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δεν εγώ που δεν γνωρίζω και πολλά, όταν τον έχω δει να παίζει.
0: Κοιτάξτε, ο Γιαμάλ δεν μπορεί να σταθεί στον ΠΑΟΚ τώρα ή στην ΑΕΚ. Δεν είναι. Είναι μια κατώτερη. Δεν είναι τώρα για μας. Είναι. Ισπανία, άστον εκεί να τυραγέται στα παλιογήπεδα εκεί, στις Λακκούβες και για τα δικά μας. Εκείνο που είναι σίγουρα για μας είναι να πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι, κανένα διαφημίσει. Γιατί το ποδόσφαιρο μας έχει παρασύρει και αυτά τα μεσονύκτια μας έχουν καταστρέψει.

με τα πανιά του ανοιγμένα. Αυτούς που μου οδηγούν στην καταιγίδα. Σε κάθε αμμουδιά να τους χαρίζω μια πατρίδα. Θα ήθελα να μου σαν εσένα ένα δεντράκι. Με

σκοτάδι. Θα ήθελα να μου σαν εσένα, περιστεράκι με τα φτερά του μαδημένα. Να στεκόμα μετά τις συμπληγκάδες και να κοιτάζω πως περνούν

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Μια καλημέρα ακόμη, γιατί πες κάτι μπορεί να γίνει.
1: Και... καλημέρα ξανά.
0: Ναι. Λοιπόν, βλέπω ο Χαμούλης συνεχίζεται, έτσι, ανακοινώσεις κομμάτων και τα λοιπά, για... αναφέρομαι στην τελευταία επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας στην Αδριανούπολη και τα όσα εξήγησε.
1: Άλλο ακόμα. Δεν είναι...
0: και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοινώσεις.
1: ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε και τους αγρότες.
0: Και το έδεσε με τους αγρότες, γιατί ουσιαστικά και έργα υποδομών στον αγροτικό κλάδο, στο αγροτικό κομμάτι έχουν γίνει στην απέναντι μεριά, την ώρα που εδώ έχουμε αρκετά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Και νομίζω ότι καθαρά είναι θέμα προτεραιοτήτων, βέβαια, έτσι, και επιλογών που κάνει κάποιος, και ουσιαστικά εδώ στη γειτονιά, δηλαδή στην ανατολική πλευρά, καταρρύπτεται και το όποιο επιχείρημα έχει να κάνει με αποστάσεις, με το ένα, με το παράλληλο, με παραμεθόριο κτλ.
1: Κοίτα, πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι όμως που είναι διαφορετικό από τη δική μας πλευρά και από τη δική τους. Η δική τους παραμεθόριος εδώ συνορεύει με Ευρώπη. Είναι σημαντικό.
0: Και εμείς με Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Τουρκία είναι. Δεν είναι,
1: δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εντάξει.
1: Όχι, σου δίνει κάποιους πόντους παραπάνω.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Είναι αυτό που λέμε συνήθως, συγγνώμη που δεν συνορεύω με την Ελβετία. Δεν το λέμε τυχαία.
0: Ναι, και συγγνώμη όμως. Ας αναρωτηθούμε όμως και πώς εμείς εκμεταλλευόμαστε, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πόντους και κονδύλια για περιοχές τέτοιες.
1: Αν τα έχουμε αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια, τα διαθέσιμα, για τα οποία κάποια πιθανόν να μην έχουμε ιδέα ότι υπάρχουν εκεί και θα μπορούσαμε να τα αντιλήσουμε.
0: Γιατί υπάρχει αδιαφορία. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και οπότε... αυτή η αδιαφορία μας οδήγησε σε κάτι αριθμούς, τώρα θα τους ακούσετε σε λίγη ώρα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, εντάξει, είναι...
1: τραγικούς.
0: Και, τραγικούς. Και έχει ακόμη δρόμο.
1: Πανάδι να διάσει όλο.
0: Δηλαδή, παράδειγμα,
1: μια ατελείωτη γαλήνη.
0: Στο Δήμο Ορεστιάδας, έτσι, 6.000 οι απώλειες, 11 με 21. Ήδη, νομίζω, είναι στις 4.000 με τη φυσική λόγω του
1: ισοζυγίου. Ναι, κατάλαβα τώρα τι λες, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ. 2.000 νομίζω ήταν. Ήδη να είναι 2.000 μείον από το,
0: από το ισοζύγιο γεννήσεων
1: θανάτων. Το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων.
0: Και μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα σε 5 χρόνια.
1: Δεν μιλάμε για αυτούς που φύγαν, δηλαδή.
0: Ναι, όχι. Οπότε μια εκτίμηση, έτσι, μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα έχει μεγάλες διαφορές από την προηγούμενη δεκαετία. Θα φτάσουμε πάλι στο μείον 38, 32, 26. Τώρα δεν ξέρω αν εδώ δεν μπορεί προφανώς όμως να πάει αναλογικά. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι αυτή και είναι πολύ πολύ πικρή, και τα όσα γίνονται δίπλα ουσιαστικά αποδυναμώνουν το κάθε άλλο αφήγημα για το ναι και το ένα και το παράλληλο. Αποφάσεις χρειάζονται, γενναίες, αν θες να στηρίξεις. Άμα δεν θες, okay, το αφήνεις έτσι όπως πάει το πράγμα. Γιατί σε πάρα πολλά πράγματα υπάρχουν, έτσι, αδικίες, από τα πιο μικρά, που δεν έχει μικρά, μέχρι τα πιο μεγάλα, έτσι. Και σε πάρα πολλούς τομείς, παράδειγμα και στην αυτοδιοίκηση. Δεν μπορείς, δηλαδή, να αντιμετωπίζεις το ίδιο πράγμα για τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά, την Αθήνα, τα μεγάλα αστικά κέντρα και δήμους όπως είναι η Ορεστιάδα, το Δημότυχο, το Σουφλί και τα λοιπά, που έχουν...
1: Δεν ιδρώνει το αυτί τους.
0: Τίποτα δεν
1: ιδρώνει. Δεν ιδρώνει το αυτί τους. Στην πραγματικότητα αποδεικνύεται με κάθε τρόπο ότι δεν τους ενδιαφέρει τελικά.
0: Ναι, νομίζω αυτό είναι το βασικό και το... και η μεγάλη πλάκα είναι ότι η περιφέρεια πληρώνει για την... παράδειγμα, πληρώνει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Έτσι. Με τις αγορές που γίνονται, τις επενδύσεις κτλ. Και το ένα, για τις επιδοτήσεις που. Αντίστοιχα δεν υπάρχει. Εκτός των άλλων, ένα μεγάλο ζήτημα τεράστιο έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις, γιατί που πάνε πληθυσμιακά. Είναι άλλο να έχεις, ξέρω εγώ, 30.000 κόσμο και να τον έχεις σε μια έκταση 350.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ξέρω εγώ όσο είναι ο Δήμος Ορεστιάδας, κάπου εκεί νομίζω, 300 και κάτι, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, μην το δένετε αυτό κόμπο. Αλλά ναι, και να έχεις τα χωριά ένα εδώ, ένα εκεί, ένα παραπέρα. Και όλα αυτά σημαίνουν ίδρυυση, φωτισμό δημοτικό, αποκομιδή απορριμμάτων, μια κατάσταση, ξέρω εγώ, καλά, για τους δρόμους δεν τους βάζουμε.
1: Διαχείριση γιατί, όλων των ζητημάτων καθημερινότητας και ας είναι ελάχιστοι οι κάτοικοι.
0: Στην Αθήνα όλο το τρίγωνο μπορεί να είναι σε ένα οικοδομικό τετράγωνο. Και από ένα οικοδομικό τετράγωνο εισπράττει δημοτικά τέλη ο Δήμος Αθηναίων. Εδώ πραγματικά, δηλαδή όλο το, για να καταλάβουμε τη διαφορά και το τι σημαίνει αυτό. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό. Και
1: σε δύο πράγματα θα σταθούμε σε λίγο. Το ένα έχει να κάνει με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψει ο Δήμος με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, έχοντας ήδη ορίσει έτσι τους πρώτους δύο άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί αυτή η συνεργασία. Και το δεύτερο, θα πάμε στα δίκαια σήμερα. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, εκεί να δείτε. Με αφορμή το ότι το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων πήρε το Χάλκινο Μετάλλιο στα Education Leaders Awards 2026, γιατί συμμετείχε σε αυτό και πήρε το Χάλκινο Μετάλλιο, θα μιλήσουμε με το διευθυντή του σχολείου, το οποίο σχολείο είχε φέτος, μόνο που τα βλέπω, καταλαβαίνεις ότι βαραίνει η ψυχή μου, είχε 37 μαθητές. Στη δευτέρα τάξη δεν είχε ούτε έναν. Δηλαδή από τις 6 τάξεις που έχει ένα δημοτικό, ναι, τη Δευτέρα δεν υπήρχε μαθητής.
0: Του χρόνου δεν θα έχει τρίτη.
1: Όχι, περίμενε. Ναι, του χρόνου πιθανόν ένα. Εκτός και αν έχει γίνει καμιά μεταγραφή. Μεταγραφή μαθητή. Δεν ξέρω.
0: Γιατί όλοι τρέχουν στα δίκαια να πάνε.
1: Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, θα το ρωτήσουμε, θα μας πει. Αν του χρόνου θα είναι και οι 6 τάξεις με μαθητές. Εν πάση περιπτώσει, Δευτέρα δεν υπήρχε μαθητής. Από τους 37 μαθητές που ήταν φέτος εκεί, οι 12 αποφύτησαν. Φεύγουν, πάνε για το γυμνάσιο. 12 φεύγουν και πόσοι έχουν εγγραφεί στην πρώτη τάξη? Πες ένα αριθμό.
0: Ένας. Αφού το είδα, έκλεψα.
1: Α, έκλεψες. Ναι. Ένας έχει εγγραφεί.
0: Ένας που κάτι
1: αυτό είναι, σημαίνει αυτό ότι ακόμα και αν γίνουν κάποιες προσθήκες με κάτι, μια-δυο ίσως μεταγραφές που περιμένουν, ίσως, δεν είναι σίγουρο, ο αριθμός των μαθητών στα δίκαια, στο Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων, για το σχολικό έτος 2026-2027, δεν θα ξεπερνά τα 28 παιδιά. Αυτό
0: ουσιαστικά είναι μια μείωση στη τάξη του 20-25%. Έτσι. 37 μείωση.
1: Και αν δεν είναι αυτό θλιβερό, ας δούμε και ας συζητήσουμε τι άλλο μπορεί να είναι. Και βαρύ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στρογγυλό, τον κύριο Νίκο Στρογγυλό, ο οποίος είναι ο διευθυντής του σχολείου, νομίζω εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος από όσο γνωρίζω από επιλογή του είναι εκεί και υπηρετεί στα δίκαια, για αυτούς τους λίγους μαθητές, κάνοντας πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για να μην νιώθουν αυτά τα παιδιά ότι είναι ενός άλλου θεού επειδή είναι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και να που αποδεικνύεται αυτό με το βραβείο που πήραν, την τρίτη θέση που κατέκτησαν.
0: Λοιπόν,
1: τι ψάχνεις τώρα?
0: Λοιπόν, θυμάμαι
1: το πριν λίγο καιρό το λέγαμε.
0: Ότι σε όλη την Ελλάδα, σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που δεν θα εγγραφούν στην πρώτη τάξη.
1: Δεν υπάρχουν, πώς να εγγραφούν.
0: Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, 70.000 είναι εγγραφές στην πρώτη τάξη συνολικά, πανελλαδικά. Πριν από 10 χρόνια ήταν 100.000. Δηλαδή μιλάμε για μια απώλεια παιδιών στην πρώτη τάξη δημοτικού που δεν θα εγγραφούν, της τάξης των 30.000 παιδιών. Δηλαδή αυτό που γίνεται στα δίκαια αποτυπώνεται σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Και κυρίως βέβαια στην περιφέρεια.
1: Και εγώ θυμάμαι αυτά που μας είχε πει, και να κλείσουμε με αυτό, ο καθηγητής του Παιδαγωγικού από το Δημοκρίτιο που είχε κάνει τη μελέτη για το μαθητικό δυναμικό στη περιοχή μας. Και τον είχαμε ρωτήσει τότε, ακόμα και η περίπτωση, και στην Αθήνα έχει ζητήματα, είναι λιγότερα τα παιδιά, γιατί απλά πολλοί δεν υπάρχουν. Τέλος.
0: Εντάξει, απλά είναι πολύ λιγότερα.
1: Στην περιοχή μας φαίνεται να κρατάει η Αλεξανδρούπολη, γιατί όμως?
0: Όχι,
1: ακριβώς, γιατί μαζεύει το μαθητές που οι οποίοι κατεβαίνουν με τις οικογένειές τους από, το υπόλοιπο, από τον υπόλοιπο Εύρο. Που σημαίνει ότι και η Αλεξανδρούπολη, που αυτή τη στιγμή μοιάζει να μην έχει πρόβλημα, επειδή δεν έχει μαθητές να τις κλείσουν σχολεία και τα γνωστά, θα το αποκτήσει στη συνέχεια και δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί.
0: Το ίδιο βέβαια ισχύει για την Οστιάδη. Ο Οστιάδη το 21 παράδειγμα δεν κατέγραψε μεταβολή πληθυσμού
1: στην πόλη.
0: Στην πόλη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι, αλλά έχει απώλειες μεγάλες από τα χωριά. Δηλαδή μπορεί να άντεξε το αστικό μέρος, αλλά γύρω-γύρω.
1: Μιλάμε πια για δεκάδες χωριά που ο πληθυσμός τους δεν είναι τριψήφιος. Δεκάδες.
0: Λοιπόν, ωραία. Άνω τελεία εδώ, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε δευτερόλεπτα, μάλλον από ό,τι βλέπω. Δεν μας έχει μείνει πολύ χρόνο, κάτι δευτερόλεπτα, μισό λεπτάκι, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα συνεχίσουμε με την εκπομπή ακόμα να δεις μέχρι και τις 12. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία, στην οποία κατέληξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφους είναι στα παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron και Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και επιρροτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes.

0: Λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Άκου να δεις, που είναι καθημερινά μαζί σας από τις κοινότητες της Ερτορεστιάδας 101 και 103,5 στα FM, διαδικτυακά από το www.erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε παρακάτω με τη Δώρα Δασκάλου να είναι μαζί μας στον ήχο τώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος, και έχετε την καλημέρα της. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουδίδου, ο Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας, 2552-022-751-52, τα τηλέφωνά μας, καλείτε όποτε θέλετε. Μας βρίσκεται βέβαια και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, μας στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να γνωστοποιήσουμε περαιτέρω και να το επικοινωνήσουμε. Μας βρίσκεται επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζει δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται, και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας, το Earthflix για τις ταινίες, τις σειρές, τα ντοκιματέρ, τα παιδικά, τα αθλητικά, όλα αυτά που περιλαμβάνει. Πάμε παρακάτω και πάμε τώρα στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Στράκης, που αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας στην τελευταία του συνεδρίαση, και υπάρχουν δύο άξονες που φαίνεται πως θα κινηθεί αυτή η συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο και στο Τμήμα Δασολογίας. Ο πρώτος θα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα, και ο δεύτερος την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δενδροφυτεύσεων και πρασίνου, το οποίο θα επεξεργαστούν καθηγητές και φοιτητές του τμήματος για το Δήμο Ορεστιάδας. Το πλαίσιο συνεργασίας προβλέπει επίσης τις θεματικές της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της δημόσιας υγείας από περιβαλλοντικούς κινδύνους, την αειφορική διαχείριση των δασών και την προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Θα πάμε εμείς και θα ακούσουμε τα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Διαμαντής Παπαδόπουλος. Να σημειώσουμε εδώ βέβαια ότι όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας συμφώνησαν φυσικά με το μνημόνιο, και μάλιστα είπαν ότι καθυστέρησε αρκετά χρόνια ο Δήμος να προχωρήσει έτσι σε μια επισημοποίηση της συνεργασίας με το Τμήμα Δασολογίας. Και βγήκε βέβαια αντίστοιχη συνεργασία να υπάρξει και με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπαδόπουλος.
1: Εδώ αποτυπώνεται η προσπάθεια της Δημοτικής μας Αρχής να συσφίξει διαρκώς και πιο στενά τις σχέσεις της με το τοπικό μας πανεπιστήμιο, με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και πόσο μάλλον περισσότερο με τα τμήματα που είναι εδώ. Προς το παρόν είναι, όπως ξέρουμε, το Τμήμα Δασολογίας και Γεωπονίας, και σύντομα αναμένουμε και την Κτηνιατρική. Εδώ κάνουμε λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Δασολογίας, με σκοπό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης και τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των δημοτών. Είναι δεδομένη η προσφορά του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στην περιοχή μας, είναι δεδομένη η αξία του διδακτικού προσωπικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, και εμείς ερχόμαστε τώρα να συνάψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για να ξεκινήσει συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Ένα από αυτά τα επίπεδα είναι, που έχουμε συζητήσει ήδη, είναι ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα του Δήμου Ορεστιάδας. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια κάποια ανησυχητικά δείγματα. Θέλουμε λοιπόν να μελετηθεί από τους ειδικούς επιστήμονες καθηγητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και ποια θα είναι τα βήματα που μπορούμε να πετύχουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ορεστιάδας είναι από την εποχή του κυρίου Μουζά, έχει ενταχθεί στις υγιείς πόλεις και της Ελλάδας και τις ευρωπαϊκές, του Ευρωπαϊκού Δικτύου, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάνει ό,τι περνάει από το χέρι, εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βελτιώνουμε και να γνωρίζουμε συνεχώς και την κατάσταση την υφιστάμενη και τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Γνωρίζετε πιθανότατα ότι έχουμε φέρει ένα φορτηγό που μετράει ακτινοβολία, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ραδιοενεργή ακτινοβολία, σε διάφορα μέρη του Δήμου. Το έχουμε παρκαρισμένο, το έχετε δει πιθανότατα παρκαρισμένο σε διάφορα μέρη. Ευτυχώς όλα τα δείγματα όσον αφορά τις εκπομπές ακτινοβολίας που έχουμε πάρει είναι πολύ χαμηλά. Όμως το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης το χειμώνα προφανώς από τις εστίες καύσης δημιουργούν κάποιες στιγμές που είναι ανεβασμένη η ρήπη για στην πόλη μας. Ένα λοιπόν από αυτά που θέλουμε να εξετάσουμε μαζί με τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου είναι αυτό. Ένα άλλο που είμαστε σε συζήτηση να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τους επιστήμονες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου για να προτείνουν ένα σχέδιο για την φύτευση, για την αλλαγή των δέντρων την φύτευση δέντρων, την καταμέτρηση των δενδροδόχων, να δούμε ποιες είναι, συνδέεται αυτό και με το προηγούμενο θέμα που είχαμε, ποιες είναι άδειες, ποιες έχουν κορμό ξερό μέσα, να γίνει καταμέτρηση, να γίνει μια πρόταση φύτευσης, ώστε στα επόμενα χρόνια να έχουμε ένα φυσικό περιβάλλον εντός της πόλης, το οποίο να είναι αντάξιο και της πόλης και των δημοτών και του πανεπιστημίου που έχουμε στην πόλη μας. Όντως αυτό το πράγμα έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή της ίδρυσης του πανεπιστημίου, έχει εδώ 25 χρόνια και στην πραγματικότητα δεν έχουμε αξιοποιήσει ποτέ αυτή τη σύνδεση με το Δήμο και τους δημότες όπως του αξίζει. Νομίζω ότι πρέπει από εδώ και πέρα κάθε χρόνο να είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτή τη σχέση. Ευχαριστώ.

0: Αυτά αναφορικά με το μνημόνιο συνεργασίας. Διαβάζουμε εδώ τώρα τη δήλωση του προπονητή του Ιράν. Είμαστε, λέει, η πιο αδικημένη ομάδα του Μουντιάλ. Και εδώ που τα λέμε έχουν και ένα δίκιο, γιατί στις ΗΠΑ δεν τους θέλουν. Και μόλις τελείωσε ο αγώνας τους, τους έβαλαν άλλο στο αεροπλάνο για να επιστρέψουν στο Μεξικό, γιατί εκεί μένουν. Στις ΗΠΑ είναι στο κόκκινο και δεν τους θέλουν. Παίξανε λοιπόν ποδόσφαιρο και μετά αμέσως άρων-άρων, ούτε από θεραπεία κάνουν ούτε τίποτα και φύγαν. Λοιπόν, ίσως να έχουν δίκιο, όχι ίσως, προφανώς και έχουν δίκιο, γιατί προφανώς και οι ανάγκες έτσι μετά από ένα παιχνίδι είναι πολύ συγκεκριμένες. Πάμε τώρα και στην ίδρυση μουσικού γυμνασίου στη Νέα Ορεστιάδα, καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση του μουσικού γυμνασίου, που θεωρείται μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση για την πόλη και για τον Βόρειο Εύρος συνολικότερα. Η ίδρυση έχει ισχύ από το ερχόμενο σχολικό έτος, 26-27 δηλαδή, από το Σεπτέμβρη, και αυτό φαίνεται να μετατρέπεται σε στίχημα για το Δήμο, καθώς ναι μεν έχει εξασφαλιστεί ο χώρος στο κτηριακό συγκρότημα της ΔΥΠΑ, στον πρόνοιο ΟΑΕΔ, στη νότια είσοδο της πόλης. Ωστόσο, απαιτείται μια σειρά παρεμβάσεων και εργασιών για να διαμορφωθεί κατάλληλα σε σχολική μονάδα. Η ίδρυση του σχολείου είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πόλη της Ορεστιάδας, ενισχύει τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών, αναβαθμίζει την παρεχόμενη μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση στην περιοχή, ανέφερε η Δημοτική Αρχή της Ορεστιάδας. Εμείς να ακούσουμε και την ενημέρωση που έκανε σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.
1: Υπογράφτηκε το ΦΕΚ, ίδρυση του μουσικού σχολείου της πόλης μας. Μία διεκδίκηση λοιπόν της Δημοτικής μας Αρχής από την αρχή της θητείας και μια απέτηση πολλών χρόνων των κατοίκων της πόλης γίνεται πραγματικότητα. Υπογράφηκε το ΦΕΚ, αφού και αυτό έγινε δυνατό αφού βρέθηκε το κατάλληλο κτίριο με τη βοήθεια της Υπουργού Εργασίας και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, όπου μας παραχώρησαν τον χώρο που ήταν το οικοτροφείο των σχολών του ΟΑΕΔ παλιά, ένα κτίριο που είναι πραγματικά πολύ μεγάλο και ικανοποιητικό για τη χρήση αυτή και το οποίο έμεινε αναξιοποιητό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αξιοποιείται όπως του αρμόζει και όπως αρμόζει και στην πόλη μας και δίνει την ευκαιρία στους μαθητές των σχολείων της πόλης μας να μπορέσουν να εγγραφούν από του χρόνου από ό,τι μαθαίνουμε στην πρώτη τάξη γυμνασίου λοιπόν του μουσικού σχολείου Ορεστιάδας. Μια πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Είμαι σίγουρος ότι πολλά παιδιά θα είναι εκεί και θα θέλουν να εγγραφούν και να τους δώσουμε μια ευκαιρία που έλειπε από την πόλη. Είναι μια από τις ελάχιστες υποδομές που έλειπαν από αυτήν την πόλη και νομίζω ότι πραγματοποιώντας και αυτήν εδώ ακριβώς την διεκδίκηση και γίνοντας το μουσικό σχολείο και στην πόλη μας, βάζει την Ορεστιάδα στο κλάπ των μεγάλων πόλεων που έχουν μουσικό σχολείο πλέον και δεν τις λείπει τίποτα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τριήμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τριήμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα τσιμερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Άκου να δεις Ερτορεστιάδας μαζί σας 101-103,5 στα FM, διαδικτυακά www.ertecho.gr / radio / Ερτορεστιάδα ή επιλέγετε όποιο ραδιοφωνικό σταθμό θέλετε, περιφερειακό ή κεντρικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τώρα, το είπαμε και εισαγωγικά για την διάκριση, την Πανελληνία του Δημοτικού Σχολείου των Δικαίων, όπου κατέκτησε το χάλκινο βραβείο, το μπρονζέ, στον διαγωνισμό στο πλαίσιο ενός προγράμματος που είχε να κάνει με το περιβάλλον, την εκπαίδευση και την κλιματική αλλαγή. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής του Σχολείου, ο κ. Νίκος Στογγυλός. Καλημέρα, καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για την επιτυχία αυτή του σχολείου που έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πρεμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά μας για τη διάκριση του σχολείου.
0: Δεν ξέρω βέβαια, ξεκινώντας όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία, πείτε μας λίγο το ιστορικό, πώς ξεκίνησε, το σκεπτικό που υπήρχε και πώς έτρεξε αναφορικά και με τη συμμετοχή των παιδιών και των ενδιαφέρων που υπήρξε.
1: Όλη αυτή η προσπάθεια ξεκινάει πριν από 2 χρόνια στην ουσία, πάμε στο 2024, στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς εκείνης, όπου έτσι υπήρξε η ιδέα για την κατασκευή του θερμοκηπίου. Παλαιότερα ξαναυπήρχε πριν από αρκετά χρόνια θερμοκήπιο έτσι στο σχολείο, σαν περιφερειακό σχολείο, οπότε ήταν μια ιδέα να ξαναφτιαχτεί κάτι τέτοιο. Αναζητούμε τότε κάποιες χορηγίες από κάποιους κυρίους οι οποίοι είχαν τη διάθεση να στηρίξουν το σχολείο. Κατασκευάζεται το θερμοκήπιο και το επόμενο σχολικό έτος, δηλαδή το 24-25, ξεκινάμε να το λειτουργούμε έτσι στα πλαίσια του σχολείου, να καλλιεργεί κάθε τάξη το δικό της παρτέρι, με διάφορα λαχανικά. Και παράλληλα συστήσαμε και εκείνο το έτος και το έτος που διανύσαμε τώρα, εικονική επιχείρηση στην έκτη δημοτικού. Οπότε έτσι παράλληλα με την καλλιέργεια του θερμοκηπίου είχαμε και μια εικονική επιχείρηση για να μπαίνουν και τα παιδιά στο πλέγμα της επιχειρηματικότητας με διακριτούς ρόλους κτλ. Και το εκμεταλλευόμασταν έτσι την παρουσία του θερμοκηπίου και στο κομμάτι της μάθησης, δηλαδή στο σχολείο. Απλά τη χρονιά που μας πέρασε, τη φετινή σχολική χρονιά του 25-26, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Οπότε πήραμε και εργαλεία έτσι πιο τεχνολογικά που δουλεύουμε με την ηλιακή ενέργεια και τα λοιπά, μετεωρολογικό σταθμό και άλλα πράγματα που μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τα παιδιά.
0: Και νομίζω το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι η ανταπόκριση των παιδιών, πώς το είδαν αυτό, πώς συμμετείχαν, οι θέρμοι που έδειξαν, όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, εντάξει, τους άρεσε ιδιαίτερα όλη η ενασχόληση με το θερμοκήπιο. Είναι και από περιοχή έτσι αγροτική, οπότε έχουν το ερέθισμα αυτό από το σπίτι. Αλλά ήταν κάτι δικό τους, δηλαδή κάθε τάξη είχε να περιποιηθεί το δικό της κομμάτι, το δικό της παρτέρι, τα λαχανικά τους, να τα ξεποτανίσουν, να βγάλουν ας πούμε την παραγωγή τους κτλ. Να τα πάρουν στο σπίτι, να κάνουν μια σαλάτα μέσα στην τάξη τους για να φάνε, γιατί θέλαμε να καλλιεργούμε και συνθήκες καλής διατροφής. Να έχουν και τέτοια ερεθίσματα στο σχολείο. Προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο έτσι, την παρουσία του θερμοκηπίου στο σχολείο.
0: Μπήκαν δηλαδή τα παιδιά στη φιλοσοφία έτσι, του προγράμματος και του εγχειρήματος.
1: Βέβαια. Ναι, ήταν πολύ θετική η ανταπόκρισή τους και μάλιστα πολλές φορές το διάλειμμα προτιμούσαν κάποιοι να πηγαίνουν εκεί να ασχολούνται με το παρτέρι τους ή με τα λαχανικά που έχουν σπείρει. Ήταν μια ωραία ενασχόληση. Γενικά τα τελευταία 2 χρόνια έτσι, που το καλλιεργούμε, μονοπολούσε το ενδιαφέρον στις δράσεις μας. Έτσι. Το περιποιούμασταν καθημερινά και ήταν και στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή. Κάθε φορά ήταν 2 παιδιά υπεύθυνα να πάνε να δουν τι χρειάζεται πόντισμα, να ενημερώσουν τις υπόλοιπες τάξεις. Ήταν στα πλαίσια δηλαδή των αρμοδιοτήτων των μαθητών.
0: Συνδυάστηκε δηλαδή έτσι, και η πρακτική κατά κάποιον τρόπο με την εκπαίδευση, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Και στο κομμάτι της μελέτης περιβάλλοντος, ας πούμε, που ασχολούνται με το φυτό, με τη ρίζα, με το βλαστό, με όλα αυτά, τα παιδιά το βλέπαν και στην πράξη. Πηγαίναν στο θερμοκήπιο, σπέραν τους σπόρους, μετά βγάζανε το φυτό, το μεταφυτεύανε, ακολούθησαν όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, που ακολούθηκε ένας παραγωγός στο δικό του θερμοκήπιο.
0: Από σπόρους ξεκινήσατε δηλαδή, δεν παίρνατε έτοιμα φυτά και τα λοιπά?
1: Παίρναμε και έτοιμα, και κάναμε και το κομμάτι με τους σπόρους. Ναι, μας είχαμε πάρει από τους σπορείτες Ροδόπης, μας είχαν στείλει κάποια έτοιμα, κάποια φακελάκια με παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων και τους είχαμε φυτέψει τότε και βγάλαμε τα φυτά.
0: Τώρα, επειδή τα παιδιά υπάρχει μια έτσι, ηλικιακή ποικιλία κατά κάποιον τρόπο, έτσι, από 6 χρονών μέχρι 12 κτλ. Ποια είδατε να να δείχνουν ιδιαίτερη ζέση και ενδιαφέρον για το, για το εγχείρημα αυτό. Γιατί, κοιτάξτε, και δεν ξέρω πόσο, κατά πόσο βέβαια τους μένει, γιατί είναι και μικρά, έτσι, γιατί, mm-hmm. για τη συνέχεια το να υιοθετήσουν μια λογική κτλ.
1: Έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι μικρότεροι. Εντάξει, κάναν το κομμάτι που μπορούσαν, δηλαδή να περιποιηθούν το παρτέρι τους. Να... Ήταν μια εμπειρία για αυτά, γιατί δεν το είχαν ξανασυναντήσει, ας πούμε, και στον νηπιαγωγείο που ήταν. Φέτος, βέβαια, για πρώτη χρονιά δώσαμε χώρο και στον νηπιαγωγείο, γιατί συστεγαζόμαστε έτσι μέσα στον ίδιο σχολικό χώρο. Mm-hmm. Τους δώσαμε χώρο, οπότε και τα παιδιά του νηπιαγωγείου είχαν το ερέθισμα αυτό. Αλλά και οι μεγαλύτεροι, ας πούμε, τους κέντριζε πολύ το ενδιαφέρον της εικονικής επιχείρησης και συγκεκριμένα, ας πούμε, τα παιδιά της Πέμπτης. Πάντα μας λέγανε, κύριε, του χρόνου να κάνουμε κι εμείς εικονική επιχείρηση όπως είχαν κάνει τα περσινά εκτάκια. Αλλά γενικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι mm-hmm. κάποιοι έδειχναν έτσι μεγαλύτερο ζήλο, κάποιοι λιγότερο. Απλά υπήρχαν παιδιά τα οποία μεμονωμένα έτσι είχαν τη διάθεση να προσφέρουν περισσότερο. Ας πούμε, θα σας πω χαρακτηριστικά, ένας μαθητής από την Πέμπτη και κάποιος άλλος μαθητής από την Έκτη συνεργάστηκαν και φτιάξαν όλο το σύστημα του αυτόματου ποτίσματος που έχουμε. Τα σωληνάκια τα συνέδεσαν, τα συναρμολόγησαν. Δηλαδή ήταν δικό τους σκόπος, δικιά τους δουλειά mm-hmm. και το απολάμβαναν, ναι, μπορώ να πω.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι, όπως είπατε, βέβαια, τα παιδιά στην περιφέρεια έτσι, έχουν μια επαφή και με τους μπαξέδες και τα λοιπά, αλλά άλλο η επαφή και να ξέρω ότι αυτό είναι ντομάτα και ξέρω εγώ, το άλλο είναι μαρούλι, και άλλο το να μπω στη διαδικασία να είναι δική μου ευθύνη όλο αυτό, έτσι.
1: Μπορώ να σας πω ότι παιδιά, οι μαθητές ξεχώριζαν καλύτερα και από δασκάλους το φυτό, ότι είναι παραδείγματος χάρη η μελιτζάνα ή η πιπεριά ή η ντομάτα. Από το φύλλο και μόνο. Υπήρχαν και μαθητές που... εντάξει, πάντως γενικά είναι πολυτέλεια σε ένα σχολείο, κακά τα ψέματα, να έχει το δικό του θερμοκήπιο μέσα στο σχολικό χώρο. Ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε τη δυνατότητα. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο προσφέρεται ως δυνατότητα και ως επιλογή προφανώς σε πολύ περισσότερα σχολεία. Την παραγωγή τι την κάνατε, τη μοιραζόταν τα παιδιά μεταξύ τους?
1: Θα σας πω, πέρυσι περισσότερο και φέτος βέβαια, αγόραζαν οι δάσκαλοι, πέραν οι γονείς, κάποια κυρία από τη γειτονιά, ας πούμε, που μπορεί να ήθελε κάποιο μαρούλι ή κάτι που είχαμε εκείνη την περίοδο, παντζάρια για παράδειγμα. Πέρυσι είχαμε κάνει και μια συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Γυναικών ΓΕΑ εδώ στο σπήλαιο που βρίσκεται, οπότε τους πηγαίναμε και κάποια προϊόντα εκεί. Εντάξει, ξέρετε, τόσο δεν ήταν το κομμάτι της μεταπόλησης, όσο το κομμάτι...
0: Ναι, αναφίβολα, δεν είναι αυτός το στόχος.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ό,τι έβγαινε, και κάποια φυσικά καταναλώνονταν και μέσα στο σχολείο. Από τους μαθητές, τα πέραν στο σπίτι. Τώρα, χαρακτηριστικά που τελείωσε η χρονιά, ό,τι μαρουλάκια για παράδειγμα είχε, μοιράστηκαν σε όλους τους μαθητές, ή αγκούρια ή οτιδήποτε άλλο, και τα πήραν στο σπίτι να τα φάνε με τις οικογένειές τους.
0: Τις πληθωριστικές αυξήσεις τις απορροφήσατε ή τις πέρασε στον καταναλωτή?
1: Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Είναι δύσκολη εποχή, η αλήθεια είναι.
0: Πάντως, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και δεν θα πρέπει να το παραλείψουμε και το δικό σας το ρόλο, όχι μόνο ως διευθυντής και των εκπαιδευτικών, που σε ένα σχολείο τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έτσι, που είναι στην περιφέρεια, που είναι ακριτικό, που μπήκατε στην διαδικασία να ξεπεράσετε τα πρωτόκολλα, τα εκπαιδευτικά δηλαδή, και να μπείτε και εσείς και τα παιδιά σε κάτι άλλο. Δεν θα πρέπει να το παραλείψουμε αυτό, γιατί αυτή η εκπαιδευτική, νομίζω, είναι πραγματικά εκπαιδευτική με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Γενικότερα προσπαθούσαμε, ήταν πρωταρχικό μας μέλημα να προσπαθούμε να δούμε στα παιδιά του κάτι παραπάνω, το ερέθισμα για ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή κάναμε πολλές δράσεις, και την ανακύκλωση κάναμε, συγκεκριμένα βγήκαμε στο χωριό, μοιράσαμε ειδικούς αποθετήρες για να βάζουν τις μπαταρίες στα μαγαζιά, τους ενημερώσαμε. Προσπαθούσαμε γενικά να κάνουμε πάντα το κάτι παραπάνω σε δράσεις και σε δραστηριότητες στο σχολείο, ώστε τα παιδιά να έχουν το ερέθισμα που κατά τα ψέματα πολλές φορές από την περιοχή λείπει. Επίσης, εκμεταλλευτήκαμε και την εξαποστάσεως εποχή, να το πω, χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες που χρειάζεται, ώστε, για παράδειγμα, κάναμε κάποια συναντήση με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Παρά την ακριτικότητά μας, δηλαδή, προσπαθούσαμε όσο είναι δυνατόν να...
0: Προφανώς δεν το έχετε δει ως αγκαρία και όχ που βρέθηκα τώρα και η μαύρη μοίρα μου, που λέμε έτσι μερικές φορές.
1: Όχι, αλίμονο. Είναι πώς να σου πω, είναι η υποχρέωσή μας να δώσουμε στα παιδιά ό,τι καλύτερο μπορούμε και πραγματικά στα παιδιά που βρίσκονται στην περιοχή αυτή.
0: Και το εισπράττουν τα παιδιά. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν μια χαρά και το εισπράττουν όλο αυτό που...
1: Το εισπράττουν, το δέχονται, τους αρέσει. Γενικά δείχνουν ενδιαφέρον για πολλά πράγματα.
0: Και είναι γεγονός ότι τα παιδιά είναι αυτά που μπορούν να βάλουν τους μεγαλύτερους σε μια ρότα. Δηλαδή και με την ανακύκλωση και με το ένα και με το άλλο, με τις παρατηρήσεις που κάνουν από το σχολείο μεταφέροντας τα ερεθίσματα και τα μηνύματα στο σπίτι.
1: Βέβαια. Χαρακτηριστικά μας φέρνανε μπουκάλια για να τα πετάξουν στον κάδο με το πλαστικό ή σακούλες με μπαταρίες. Μας φέρνανε μαμάδες από τα μαγαζιά, τα μαζεύαν και τα φέρνανε στους δικούς μας στους κάδους στο σχολείο. Ήταν γενικά, είτε αυτό που λέτε, ότι και τα ίδια τα παιδιά βάζουν και την οικογένεια στο παιχνίδι ώστε να.

0: να καλλιεργηθεί έτσι μια κουλτούρα.
1: Μπας και αλλάξουμε τίποτα. Μπας και αλλάξουμε τίποτα. Λοιπόν, τώρα, τι δυναμική έχει το σχολείο?
0: Το σχολείο έκλεισε αυτή τη στιγμή με 37 μαθητές, mm-hmm. δηλαδή κλείνει η σχολική χρονιά με 37 μαθητές. Και του χρόνου με δύο μεταγραφές που θα έχουμε και έναν μαθητή που θα έρθει στην πρώτη δημοτικού θα είμαστε στα 28 παιδιά. Δηλαδή έχουμε μία
1: απώλεια... Φεύγουν δηλαδή μαθητές που
0: μεγάλες
1: αλλάζουν...
0: Μεγάλες τάξεις, βαθμίδα.
1: Αλλάζουν βαθμίδα, πάνε στη δευτεροβάθμια.
0: Βέβαια το θετικό είναι ότι τουλάχιστον τα παιδιά που φεύγουν από εδώ παραμένουν στην ίδια περιοχή γιατί υπάρχει και γυμνάσιο λύκειο στην περιοχή των δικαίων. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτή η μείωση είναι σημαντική. Είναι, δηλαδή, ξέρω εγώ, 20-25%. Δηλαδή από 37-28%
0: είναι
1: αμήλικτη. Και βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε, το λέγαμε και εμείς και λίγο νωρίτερα, ότι φέτος στην πρώτη τάξη έχουν εγγραφεί 30.000 παιδιά λιγότερα σε σχέση με πριν από μια δεκαετία. Έτσι.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο στην περιοχή μας, είναι γενικό το κακό που λένε. Είναι δυστυχώς.
1: Προς το παρόν, βέβαια, μόνο το αναφέρουμε. Δεν βλέπω καμιά διάθεση να το.
0: Ξέρετε, και εμείς είχαμε και περιπτώσεις οικογενειών που ήρθαν στην περιοχή έτσι με το κίνητρο που δόθηκε για τις 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Το οποίο εντάξει, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, αλλά ήρθαν οικογένειες οι οποίες αναγκάστηκαν να φύγουν τελικά διότι δεν το δικαιούνταν. Δηλαδή, είχαμε
1: ναι, είναι αυτό το πρόγραμμα που έτρεξε εκπληκτικά. Με 600 τόσες αιτήσεις και μόνο δύο να γίνονται.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που μας έλεγε και ο καθηγητής δημογραφίας του Δημοκρατίου, ότι πρώτη φορά το βλέπω να αφήνουμε ανθρώπους να φεύγουν από μια περιοχή και να τους δίνουμε 10.000 για να ξαναγυρίσουν. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό. Οπότε η επόμενη χρονιά θα σας βρει με 9-10 παιδιά λιγότερα, έτσι.
0: Ναι. Οι 12 μαθητές φεύγουν και 3 έρχονται στην ουσία, οπότε ναι, θα είναι 9 παιδάκια λιγότερα.
1: Η εκπαιδευτική δυναμική του σχολείου δεν επηρεάζεται, έτσι, δηλαδή όσο αφορά τις θέσεις των εκπαιδευτικών.
0: Επηρεάζεται φυσικά. Η λειτουργικότητα του σχολείου φέτος λειτουργούσαμε ως πενταθέσιο δημοτικό, του χρόνου θα είμαστε τέταραθέσιο. Και αυτό μάλιστα ήταν η εισήγηση του προϊσταμένου εκπαίδευσης προς το Γενικό Γραμματέα. Αριθμητικά δηλαδή μας το κάνουν κατ' εξαίρεση λόγω της ακριτικότητας περιοχής. Θα μπορούσε να λειτουργεί ως τριθέσιο. Mm. Προσπαθούν έτσι να το προσεγγίσουν λίγο διαφορετικά γιατί η περιοχή έχει ανάγκη και ένα σχολείο πολυθέσιο.
1: Οπότε του χρόνου δεν θα έχετε όλες τις τάξεις?
0: Όχι, του χρόνου, φέτος δεν είχαμε Δευτέρα, του χρόνου δεν θα έχουμε Τρίτη και η πρώτη θα είναι στην διδασκαλία με τη Δευτέρα Δημοτικού. Με τα φετινά μας πρωτάκια που θα πάνε Δευτέρα θα είναι στην διδασκαλία με το πρωτάκι που θα έρθει.
1: Μάλιστα. Οπότε αναφίβολα έτσι είναι ιδιαίτερες συνθήκες.
0: Ξέρετε, σε κάποιες συναντήσεις που έτυχε να κάνουμε με φορείς εδώ στην περιοχή, το θέταμε πολύ συχνά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα σχολείο να λειτουργεί ως πολυθέσιο. Γιατί θα σας πω παράδειγμα τώρα, μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Κυπρίνου θέλουν να έρθουν στο δημοτικό το δικό μας λόγω αυτού του γεγονότος. Δηλαδή ότι εκείνο είναι ένα λιγοθέσιο σχολείο, έχει διαφορετικές συνθήκες, τα παιδιά κάνουν στην διδασκαλία. Είναι πολύ σημαντικό
1: είναι,
0: για μια οικογένεια
1: να
0: μπορέσει.
1: Δεν το συζητάμε, προφανώς. Και εκτός των άλλων είναι και η ισότητα στην εκπαίδευση, που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένη. Δεν είναι το
0: έτσι,
1: ίδιο.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι ίση, έτσι, αναμφίβολο.
0: Εμείς γενικά, επειδή το συζητούσαμε και πριν, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε και υποπτικά μέσα και υλικό. Δηλαδή, φέτος μας έκαναν πολλές αρκετές δωρεές σε εταιρείες ή μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Και έτσι, τουλάχιστον, είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι από υποπτικά υλικά, από υπολογιστές. Αναβαθμίσαμε όλους τους υπολογιστές του σχολείου, ώστε να μπορούν τα παιδιά να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατό, έστω και λίγοι που είναι, να έχουν mm-hmm. καλύτερη δυνατή υποστήριξη. Και οι συνάδελφοι και τα παιδιά.
1: Εντάξει, πολύ σημαντικές οι δωρεές, αλλά και μόνο με τις δωρεές να περιμένουμε. Δηλαδή αλίμονο αν ένα κράτος δεν μπορεί να στηρίξει μια εκπαιδευτική δομή στα δίκαια.
0: Αλίμονο,
1: αλί και τρεις αλί.
0: Έτσι ακριβώς. Όταν πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε και την αίτησή μας στον διαγωνισμό το συγκεκριμένο, ήταν μια ευκαιρία και θέλαμε να φανεί ότι και στα κρατικά σχολεία μπορεί να γίνει εξίσου καλή δουλειά όπως με σχολεία της πρωτεύουσας. Ότι υπάρχει δυνατότητα, αν υπάρχει αντίστοιχη στήριξη, να γίνουν καινοτόμες δράσεις, να συμμετέχουν μαθητές, να έχουν τις παραστάσεις που χρειάζεται και που τους αναλογούν.
1: Και νομίζω είναι και η αγάπη των εκπαιδευτικών για αυτό που κάνουν, που κατά κάποιον τρόπο δίνει δίνει όθηση, τραβάει και τα παιδιά. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα.
0: Εννοείται, εννοείται. Ναι.
1: Έχετε στο μυαλό σας κάτι για την επόμενη χρονιά ή είναι νωρίς ακόμη?
0: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Mm-hmm. Επειδή ξέρετε και το εκπαιδευτικό προσωπικό ανανεώνεται στις σχολικές μονάδες. Αυτά...
1: Είναι μόνιμη η εκπαιδευτική, είναι.
0: Ο μέσος όρος να είναι μόνιμη συνάδελφη. Άλλοι είναι οδιόριστοι, έχουμε και κάποιους αναπληρωτές, αλλά γενικά ευτυχώς ήμασταν στελεχωμένοι πλήρως τη χρονιά που μας πέρασε.
1: Ωραία. Μακάρι και την επόμενη.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, να σας ευχαριστήσουμε και για αυτό που προσφέρετε στην περιοχή και στα παιδιά κυρίως, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να σας ευχηθώ και με το καλό βέβαια να σας έβρει και ο Σεπτέμβρης, να ανανεωθείτε και με δυναμική να επιστρέψετε στην καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μου το πρόσταξε και η κυρία Δώρα Δασκάλου εδώ πέρα, να αποχαιρετήσω κι εγώ. Αποχαιρετήσω. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί και πάλι, λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Να σημειώσουμε ότι σε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων θα πάμε στις 12 ακριβώς. Δώρα Δασκάλου, Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας στον ήχο. Γιάννης Κυρλίδης, μουσικές επιλογές. Χρυσούλα Σαμουρίδου, Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ημέρας. Θα ανταμώσουμε αύριο το πρωί και πάλι. Χρόνια πολλά στην τυχερή. Μόνο που είναι τυχερή, φτάνει δηλαδή. Τέλος πάντων, να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας. Καλημέρα. Τους

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ Τυχερού γνωστοποίησε στον Δήμο Σουφλίου η διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων, ανοίγοντας παράλληλα τη διαδικασία για τη δημιουργία post-corner στην περιοχή, δηλαδή τη συνεργασία με κάποια από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης. Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν συνεργάτες των ΕΛΤΑ θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο πρακτόρευσης, παράλληλα με την κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. Τα ΕΛΤΑ θα παράσχουν στο συνεργάτη που θα επιλεγεί τον απαραίτητο γραφειακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ από την έναρξη λειτουργίας του πρακτορείου και για 6 μήνες, σύμφωνα με τους όρους που έχουν γνωστοποιηθεί από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Δήμου Σουφλίου για την παραλαβή της αναλυτικής πρότασης συνεργασίας. Το δεύτερο γυμνάσιο και το πρώτο γενικό λύκειο της Αλεξανδρούπολης βρίσκονται στη λίστα των 238 σχολείων της χώρας που θα ανακαινιστούν από τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερες εργασίες συντήρησης με στόχο τα σχολεία να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 16.000 άτομα υπολογίζεται ότι περνούν και μπαίνουν στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το τελωνείο των Κήπων, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο διευθυντής του τελωνείου Χρήστος Νάκος. Όπως είπε ο ίδιος, η κίνηση αυτή την περίοδο είναι ήδη πολύ υψηλή, καθιστώντας τους Κήπους το δεύτερο μεγαλύτερο τελωνείο της χώρας σε ημερήσιες εισόδους. Περίπου 1.800 άτομα εισέρχονται ημερησίως και από 5.500 κάθε μέρα κατά τα τριήμερα Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή. Αυτό απαιτεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, επισημαίνουν οι τελωνιακοί και οι αστυνομικές υπηρεσίες του τελωνίου των Κήπων, στο δυναμικό των οποίων έχουν ήδη προσθεθεί 15 περίπου αστυνομικοί που ενίσχυσαν το τμήμα ελέγχου διαβατηρίων. Η κατάσταση αναμένεται να επιβαρυνθεί σημαντικά από την 1η Ιουλίου και μόνο από τις μαζικές διελεύσεις των Τούρκων μεταναστών που ζουν σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και άλλες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι ταξιδεύουν για τη χώρα τους για τις καλοκαιρινές τους άδειες. Με τη συμμετοχή να ανέρχεται στο 85% περίπου, ολοκληρώθηκαν εχθές οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, με την ανεξάρτητη ενωτική ιατρική κίνηση και επικεφαλής της τον Χρήστο Χατζιπαπά να παίρνει 8 από τις 13 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και τον συνδυασμό όλοι μαζί με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή να καταλαμβάνει τις υπόλοιπες 5. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου θα αποτελείται στο εξής από 13 μέλη αντί για 11 που ήταν ως τώρα, λόγω της αύξησης του αριθμού των γιατρών που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν, καθώς έχουν ξεπεράσει τους 1.000. Όσον αφορά τους εκπροσώπους του Εύρου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκλέγονται 6 από τον συνδυασμό του Χρήστου Χατζιπαπά, 3 από τον συνδυασμό του Νίκου Πανταζή και 1 από την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση, με επικεφαλή στον Σάβα Δευτερέο. Το χάλκινο μετάλλιο στα Education Leaders Awards 2026 απέσπασε το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων, το βορειότερο της χώρας, χαρίζοντας χαμόγελα στη λήξη της σχολικής χρονιάς στους μόλις 37 μαθητές του σχολείου. Το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων συμμετείχε και κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή, αποδεικνύοντας ότι και τα ακριτικά σχολεία, ανεξαρτήτως του αριθμού μαθητών, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες μάθησης και καινοτομίας, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανάρτηση της Διεύθυνσης του σχολείου. Από το βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε με τα εγγένεια εκθέσεων υφαντών που δημιουργήθηκαν στις 3 σχολές υφαντικής του Εύρου, οι οποίες λειτουργούν σε Αρδάνιο, Σοφικό και Σουφλί, ξεκίνησαν εκθέσεις οι φετινές γιορτές μεταξιού στο Σουφλί που διοργανώνονται από τον Σύλλογο Φίλων Μετάξης η Χρυσαλίδα. Το σημερινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων που συνεχίζονται μέχρι τις 21 Ιουνίου περιλαμβάνει εργαστήριο Βυζαντινής Βελωνιάς και κατασκευής διακοσμητικών από κουκούλι που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Ταγνάφαλα και θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Από Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη θα περάσει το τρόπαιο του πρωταθλήματος 2025-2026 που κατέκτησε η ΑΕΚ στο πλαίσιο περιοδίας που ανακοίνωσε ότι ξεκινάει πρωταθλήτρια ΠΑΕ για να μεταφέρει τη χαρά κατάκτησης του κυπέλου στους ανά την Ελλάδα οπαδούς της. Στον Εύρο το κύπελο θα εκτεθεί για τους φίλους της ΑΕΚ στις 7 Ιουλίου στην Ορεστιάδα και στις 8 Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας. Οι ώρες και τα σημεία όπου θα βρίσκεται τοποθετημένο το τρόπαιο στις δύο πόλεις για φωτογραφίσεις θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Σε συνεννόηση προφανώς και με τους τοπικούς συνδέσμους της Original 21. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστίαδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστίαδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Ελληνικής αδειοφωνίας, έδωσε ο αδειοθάλαμος της Κομοτηνής, ο Σαμίκα.

0: μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών έχουν στραφεί όλα τα βλέμματα πλέον στη Γενέβη για την Παρασκευή, για την συμφωνία Ιρανών και ΗΠΑ. Να πούμε ότι έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη ομάδα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. Επίσης να πούμε ότι παρατείνεται ως 9 Αυγούστου η διάθεση 79 στρατιωτικών κρινιάτων για την αντιμετώπιση εκλογιάς και αυτό δοσπιροδοτούμε απόφαση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Καλοκαιρινή περίοδος πλησιάζει, ο ελληνικός ευθύος σταυρός έχει βγάλει οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγό κέφαλο που πλέον δαγκώνει και τους ανθρώπους. Η πιο θλιβερή είδηση των ημερών έρχεται από την Δράμα, όπου αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Και σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης θα συζητεί η υπόταση για τις πρωτοφανείς και εξωφρενικές αυξήσεις στα τιμολόγια που προτείνει η ΔΕΙΑΚ της Ξάνθης, που φτάνουν από 35% έως και 55%. Επίσης σήμερα να πούμε στις 5.30 το απόγευμα θα έχουμε και την έκκληση από την πλευρά του ΚΚΕ για συγκέντρωση στην περιοχή της Αλεξανδρόπολης. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της...
1: Και αυτή τη φορά ήρθα από την Καβάλα, αλλά από τη Δράμα, Σαμίν.
0: Α, είσαι πάνω τώρα.
1: Ναι, καθώς όπως διαπιστώνουμε και σήμερα, είναι σοκαρισμένη η κοινωνία της Δράμας από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι των διαστάσεων συζύγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε τουλάχιστον 7 μαχαιριές στο στήθος, την πλάτη και το πρόσωπο, με την ιατροδικαστική έκθεση, όπως μαθαίνουμε, να βγαίνει μέσα στη μέρα. Το έγκλημα σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, αμή μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, ένα αγόρι 16 με 17 ετών. Βρισκόταν, όπως λένε οι πηγές, σε άλλο σημείο του σπιτιού όταν έγινε το συμβάν. Βρήκε τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη, κάλεσε την αστυνομία. Άμεσα έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σπίτι. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο, που υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα. Ο άνδρας, αμέσως μετά την επίθεση, έφυγε από το σπίτι. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, οι οποίες ολοκληρώθηκαν λίγο αργότερα στους πρόποδες του Κορυλόβου. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος νεκρός, και οι πληροφορίες λένε ότι έδωσε τέλος στη ζωή του. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι, ενώ η αστυνομική διεύθυνση Δράμας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα και στην αυτοκτονία του δράστη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Μια πραγματικά τραγική υπόθεση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την κοινωνία της Δράμας, αλλά και την υπόλοιπη κοινωνία σε όλη τη χώρα. Θα πάμε εμείς αμέσως από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όπου βρισκόταν σήμερα ο Κώστας Λουκούμης για το σχετικό ρεπορτάζ, τα δύσκολα ρεπορτάζ που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Την παρέμβαση των βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών αλλά και των τοπικών αρχών ζητάει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερών με επιστολή σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης του επιδόματος παραμεθωρίου στις ενεργείες στρατιωτικούς που υπηρετούν στην περιοχή. Όπως υποστηρίζει στην επιστολή της η Ένωση, το επίδομα παραμεθωρίου καταβάλλεται σήμερα σε όλους τους υπαλληλούς του Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, καθώς και τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, με βασικό κριτήριο τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής. Αντίθετα, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων λαμβάνουν το επίδομα μόνο εφόσον υπηρετούν σε συγκεκριμένες μονάδες προκαλύψεως, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, δημιουργεί άνεση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων που ζουν και εργάζονται στις ίδιες συνθήκες. Η Ένωση τονίζει ότι το επίδομα παραμεθωρίου έχει κοινωνικό και γεωγραφικό χαρακτήρα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας για το προηγούμενο έτος, για το 2025, όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική στατιστική, καταδεικνύει ότι υπάρχει αναγκαία δημοσιονομικά περιθώρια για την επέκταση του μέτρου και καλεί την πολιτεία να προχωρήσει στην αποκατάσταση της αδικίας, όπως υποστηρίζει, ζητώντας την καθολική χορήγηση του επιδόματος. Παράλληλα, το ίδιο κείμενο, πέρα από τους αιρέους βουλευτές, κοινοποιείται στην Παναλή Ομοσπονδία

0: Όσων στρατιωτικών και στον ανώτερο διοικητική φρουρά θερών. Αλλάζω τελείως και θέμα και κλίμα, καθώς χθες είχαμε μια αναστάτωση στην περιοχή Σκουτάρεως Σερών από φωτιά που κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία, από φωτιά που έγινε κοντά σε μονάδα σπιρουλίνας και αγροτική αποθήκη εντός του οικισμού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία όμως πρόλαβε να κάψει μια αποθήκη με χειρόμπαλες και παλιά αντικείμενα, ένα θερμοκήπιο, μηχανήματα αναλώσιμα υλικά παραγωγής σπιρουλίνας και ένα αυτοκίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε και η μονάδα παραγωγής σπιρουλίνας, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση 10 πυροσβεστών με 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα κλιμάκι από την Ιβρύτα, τελικά κατάφεραν τη φωτιά να την περιορίσουν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από σκουπίδια που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι κάποιος έκαψε τα σκουπίδια του και από εκεί πέρα, λόγω του ανέμου, η φωτιά επεκτάθηκε. Προανάκριση βέβαια διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που για 15η χρονιά υλοποιεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Συμμετέχει στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας για παιδιά που διοργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με κεντρικό σύνθημα «Βιβλία παράθυρα ανοιχτά», η φετινή εκστρατεία φέρνει πιο κοντά τα βιβλία, κάθε είδους βιβλία, παράξενα, διαφορετικά, για να κινήσει τη φαντασία των μικρών παιδιών. Παράλληλα με τους εθελοντές υλοποιεί δικά της προγράμματα φιλαναγνωσίας, τα οποία ξεκινούν από την 5η 18 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα το φετινό διαφορετικό σε σχέση με άλλες χρονιές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι ότι στα προγράμματα αυτά έχει εντάξει και τα πολύ μικρά παιδιά. Δηλαδή ξεκινούν προγράμματα για παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω. Και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι ο χώρος στο παιδικό τμήμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι εξαιρετικός. Έχουμε έναν λόφο ανάγνωσης, είναι πλούσιο σε χρώματα και εμπλουτισμένοι με πάρα πολλά παιδικά βιβλία. Και είναι ό,τι καλύτερο για να περάσει ένα παιδί δημιουργικά το χρόνο του. Μέσα στο καλοκαίρι εννοείται ότι κλιματίζονται και οι αίθουσες και είναι πάρα πολύ ωραίο να βρίσκεσαι σε έναν χώρο περιτριγυρισμένο από βιβλία.
1: Και κυρίως να αρχίζει να αγαπάει τα βιβλία, θα λέει, αυτό είναι ο στόχος μας αυτός. Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια Σαμί οι νέοι γονείς κάνουν μια εξαιρετική προσπάθεια να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους με ένα βιβλίο και μέχρι τουλάχιστον στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Τα παιδιά διαβάζουν. Τώρα μετά χάνεται λίγο η μπάλα από εκεί και πέρα, καθώς η εικόνα είναι πιο θελκτική από το βιβλίο, αποδεικνύεται, και μετά το ξαναπιάνουν στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά σύμφωνα και με τα στοιχεία που μας έδωσε πριν από λίγο η Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών εδώ στην ΕΡΤ Σερών, οι γυναίκες είναι αυτές που ασχολούνται περισσότερο με την ανάγνωση, με την λογοτεχνία να αποτελεί αγαπημένο είδος. Έχουμε μία εθελοντική δράση σήμερα στο Νέο Σούλι. Όλοι οι φορείς της κοινότητας από τον Δήμο της περιοχής, τον Δήμο Μανούλη Παπά, την κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών και Φίλων Νέου Σουλίου, το γυμνάσιο της περιοχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους και με κεντρικό σύνθημα «Μοιάζομαι, δρούμε», θα καθαρίσουν και θα ασπρίσουν το θεατράκι που υπάρχει στην κοινότητα. Έχουν ήδη βγάλει μια πολύ όμορφη αφίσα, θα πρέπει να σας πω, και σήμερα όλοι θα πιάσουν από ένα πινέλο και χρώματα και θα θέλουν να δώσουν στο θεατράκι αυτό που θα φιλοξενήσει όλες τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού ένα διαφορετικό χρώμα. Μαζί φτιάχνουμε έναν καλύτερο τόπο για όλους, είναι το κάλεσμα, και βέβαια είναι ανοιχτό κάλεσμα για όλη την τοπική κοινωνία του Νέου Σουλίου. Και το παρήγορο, θα πρέπει να σου πω, Σαμίου, είναι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλά τέτοια καλέσματα, αλλά και πάρα πολλές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής εδικτύωσης από ομαδικές δράσεις που έγιναν σε χωριά ή σε γειτονιές της πόλης, που οι ίδιοι κάτοικοι ανέλαβαν να δώσουν χρώμα στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη θα πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026 για το Δήμο Σερών. Περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα «Μακάρι να βοηθήσει ο καιρός», μια εκδήλωση που απευθύνεται σε μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, λέγεται «Παιδικό καφενείο». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η δράση «Απλώνω ευτυχία, δυναμώνω τη φλόγα της καρδιάς», και γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σερών στο πάρκο του ΙΚΑ. Η εκεί πλατεία θα μεταμορφωθεί σε ένα χώρο παιχνιδιού και φαντασίας. Μέσα από την εκδήλωση αυτή, το παιδικό καφενείο, θα γίνουν δραστηριότητες για παιδιά με έμφαση στη φαντασία, τη δημιουργικότητα, ενώ κατά τη διάρκεια της θα γίνει και η δράση της φλόγας της καρδιάς, σε μια προσπάθεια έτσι να ενισχυθεί περισσότερο η προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλαβασματική Ασθένεια, η Φλόγα. Παράλληλα συνεχίζονται τα μουσικά ταξίδια στις γειτονιές της πόλης. Αύριο το μουσικό σχήμα Καντάρε, ένα σχήμα της πόλης των Σερών από Σεραίους μουσικούς και τραγουδιστές, θα τραγουδήσουν στην πλατεία Κατακονόζη, καθώς ο φετινός στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι οι εκδηλώσεις να έχουν αποκεντρωτικό χαρακτήρα και να γίνονται και σε διάφορες γειτονιές και συγκεκριμένα τέσσερις φέτος της πόλης των Σερών. Ολοκληρώνω παραδοσιακά, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί το 16ο χορευτικό πανόραμα με τίτλο «Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη», που διοργανώνει ο Λαογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιά Σερών. Περισσότερα από 150 παιδιά και ενήλικες μέλη του ομίλου και πολλές φορές άτομα διαφορετικών ηλικιών, δηλαδή παππούς, κόρη ή γιος και τα εγγόνια, θα χορέψουν σε μεγάλους κύκλους που θα γίνουν στον αύριο χώρο του 5ου Λυκείου Σερών, 8.30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολύ πολύ κινητικότητα στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και δημιουργικό. Και εμείς λέμε να πάμε μια βόλτα προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Τι γίνεται, τι έχουμε πάνω?
2: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Αφού χθες το βράδυ ολοκληρώθηκαν διαδικτυακά, η ψηφοφορία ήταν διαδικτυακή. Ως γνωστόν, είχαμε μια συμμετοχή που ανέρχεται στο 85% περίπου, πολύ μεγάλη συμμετοχή των ιατρών της περιοχής, που υπερβαίνουν τα μέλη, η αλήθεια είναι, τα 1.000 μέλη αυτά του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Έχουμε την ανεξάρτητη ενωτική ιατρική κίνηση με επικεφαλή στον Χρήστο Χατζηπαπά, σημερινό πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, να καταλαμβάνει τις 8 από τις 13 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τις υπόλοιπες 5 καταλαμβάνει ο συνδυασμός όλοι μαζί με επικεφαλή στον Νίκο Πανταζή. Η αλήθεια είναι ότι ο συνδυασμός Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση δεν κατάφερε να καταλάβει μία από τις έδρες. Και επίσης να πούμε ότι μέχρι πρότινος οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου ήταν 11. Και τώρα, λόγω της αύξησης των μελών των ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, έχουν πάει στις 13. Για την εκπροσώπηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκλέγονται 6 από το συνδυασμό του Χρήστου Χατζηπαπά, από την ανεξάρτητη δηλαδή ενωτική ιατρική κίνηση, 3 από το συνδυασμό του κ. Νίκου Πανταζή, όλοι μαζί, και 1 από την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση με επικεφαλής τον Σάβα Δευτεραίο. Τώρα να πούμε ότι πλέον το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό είναι οριστικό. Αυτό το γνωστοποίησε ο Δήμος Σουφλίου μέσω της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων, που βεβαίως τους ενημέρωσε. Άνοιξε παράλληλα διαδικασία για την δημιουργία post-corner στην περιοχή, δηλαδή τη συνεργασία με κάποια από τις εφιστάμενες επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γίνουν συνεργάτες στον ΕΛΤΑ και θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο χώρο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο πρακτόρευσης. Αυτά είναι τα νέα για το ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Το δεύτερο γυμνάσιο και το πρώτο γενικό λύκειο της Αλεξανδρούπολης βρίσκονται στη λίστα των 238 σχολείων της χώρας που θα ανακαινιστούν από τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Επίσης, να πούμε ότι το σχολείο το Δημοτικό των Δικαίων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα Education Leaders Awards. Είναι ένα πρόγραμμα που εκπώνησε το σχολείο δικαίων γύρω από περιβαλλοντικά θέματα και προγράμματα και εκπαιδευτικά προγράμματα για την κλιματική αλλαγή. Έτσι δείχνει ότι και τα κρατικά σχολεία, ανεξάρτητα από τους μαθητές που έχουν, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες μάθησης και καινοτομίας. Δεν ξέρω αν χθες πρόλαβα να σας μεταφέρω την συνέντευξη που είχαμε με τον διευθυντή των Ολονίων των Κήπων. Η αλήθεια είναι ότι το έχω λησμονήσει. Πάντως μέσα από την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Νάκο, μας είπε ότι αυτή ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία σε επίπεδο Ελλάδας, σε επίπεδο χερσαίων τελωνίων, που έγινε ποτέ. Αυτή η επιτυχία με τα 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα που σταμάτησε την προηγούμενη εβδομάδα στους κήπους. Και μέσα από την κουβέντα που κάναμε μαζί του, μάθαμε ότι περίπου 5.500 διελεύσεις έχουμε Παρασκευή, άλλες τόσες το Σάββατο και άλλες τόσες την Κυριακή.
1: 15.000 περίπου, 16 δηλαδή.
2: 16.000 περίπου άνθρωποι έρχονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στη χώρα μας μέσω του τελωνίου των κήπων. Είπε ο ίδιος ότι από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο, γιατί θα έχουμε τις αφήξεις των Τούρκων μεταναστών από την Ευρώπη, από διάφορα κράτη όπου ζουν όλο τον χρόνο. Και αυτή η κατάσταση θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, όπως είπε ο κύριος Νάκος.
1: Έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου, νομίζω και ότι και ο Αύγουστος έτσι θα περάσει. Αυτοί οι δύο μήνες δηλαδή που θα μπουν.
2: Αυτό τι σημαίνει, βέβαια, ότι οι ουρές θα είναι ατελείωτες, οι ώρες αναμονής θα είναι ατελείωτες εκείνη την περίοδο. Το έχω βιώσει, γι' αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω ότι είναι πάρα πολλές οι ώρες που περιμένει κανείς, και όταν είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη. Είστε στον ήλιο, έχει κουνούπια, είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το συνέστημα που νιώθει κανείς. Σήμερα το απόγευμα στις 7, μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, έχουμε αυτή τη συγκέντρωση που σας είχα αναφέρει, της Ομιακής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ και του Τονακού Συμβουλίου Εύρου της ΚΝΕ. Μια συγκέντρωση με σύνθημα «Έξω οι φασίστες» από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά νυχτερινά δρομολόγια 2 αστικών γραμμών στην Αλεξανδρούπολη για την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι μετά από νυχτερινή έξοδο. Να θυμίσω ότι έχουμε σε εξέλιξη τις γιορτές μεταξιού στο Σουφλί που θα διαρκέσουν έως τις 21 του μήνα. Εκτός από την έκθεση στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε των υφαντών από τις 3 δομές Σουφλίου, Σοφικού και Αρδανίου, έχουμε μία έκθεση σημαντική από την Γαλλίδα εικαστικό Ζωσιάν Μασέ, η οποία καλλιτέχνης και εντάει στο μετάξι επάνω. Είχε έρθει πριν από 2 χρόνια στο Σουφλί, αγόρασε μεταξωτές κλωστές, δημιούργησε πίνακες, έλαβε μέρος στην έκθεση μεταξιού στη Λιόν και τώρα παρουσιάζει τα έργα της εδώ στο Σουφλί. Και μια άλλη εικαστικός, η κυρία Μαρία Αργυρίου από την Καβάλα, η οποία αποτύπωσε την γυναίκα επάνω σε μετάξι, προσεγγίζοντας την από όλες τις πλευρές. Μπορείτε να απολαύσετε εσείς αυτές τις 3 εκθέσεις στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε και ηχητικό ρεπορτάζ με Αγίου για την γιορτή του μεταξιού πάνω σε λίγο, αν προλάβουμε έτσι όπως θέλουν τα πράγματα. Και άλλο κλείνουμε.
2: Και να κλείσω με τις Πλειάδες. Είναι αυτή η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που από αύριο θα βρίσκονται στον Εύρο και τη Σαμοθράκη. Έτσι, σε δράσεις, με δράσεις αστρονομίας για μικρούς και μεγάλους, αρχίζουμε αύριο από το Σουφλί. Ακολουθεί ο Κυπρίνος, η Οριστιάδα, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πολύ πολύ κινητικότητα και στην περιοχή του Εύρου. Καλό υπόλοιπο της μέρας. Και εμείς λέμε να πάμε πώς στην περιοχή της Δράμας. Η Δράμα συγκλονίζεται από το ρήγμα αυτή, έτσι όπως εξελίχθηκε χτες το απόγευμα, και νομίζω έχει συγκλονιστεί όλη η χώρα από αυτό το, με τον τρόπο που εξελίχθηκε και πέθαναν 2 άνθρωποι και οι 2 είναι ενεργοί αστυνομικοί, ένας αστυνομικός που σκοτώσε τη γυναίκα του. Θα πάμε εμείς όμως στον βουλευτή της Δράμας, καθώς έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία έχει ανοίξει την κουβέντα στη Βουλή. Σήμερα στη Βουλή το θέμα είναι η μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και η προστασία του δημοσιογράφου στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης. Για όλη αυτή την διαδικασία μίνησε στην ΕΡΤ ο Θεόπουλος Ξανθλόπουλος, είναι ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και ο εισηγητής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Να τον ακούσουμε.
3: Σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, χθες ήταν η εναρκτήρια συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία Ολομέλεια όρισε το χρονικό εύρος των εργασιών της Επιτροπής Πραγματικής Αναθεώρησης. Προσδιορίσε 2 μήνες, δηλαδή από την 10 Ιουνίου έως και 10 Αυγούστου. Κατά την άποψή μας αυτό είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να γίνει μια ενδελεχής και σε βάθος συζήτηση. Υπόψη ότι η Νέα Δημοκρατία εισηγείται την τροποποίηση, την αναθεώρηση μάλλον 34 άρθρων. Μέσα στο κατά καλό καιρό βιάζονται να κλείσουν τη σταγματική αναθεώρηση, διότι κατά την άποψή μας ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτό το πεδίο για την διεξαγωγή εκλογών όποτε το αποφασίσει. Εργαλειοποιεί δηλαδή μια κορυφαία διαδικασία που είναι αυτή της αναθεώρησης του Συντάγματος και την υποτάσσει στις προεκλογικές και μικροκομματικές του σκοπιμότητες. Το καταγγείλαμε αυτό στη Βουλή, καταψηφίσαμε την πολύ μικρή περίοδο λειτουργίας της Επιτροπής. Είναι μια συνταγματική αναθεώρηση δειλή, είναι μια συνταγματική αναθεώρηση σε αντιδραστική, σε συντηρητική κατεύθυνση. Θέλει να συνταγματοποιήσει τους κανόνες της συλλητότητας. Καταργεί και τύπης το άρθρο 16 που μιλάει για την ανώτατη παιδεία και την υποχρέωση αυτή να είναι δημόσια. Καθιστά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ουσιαστικά υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, διότι εκλέγεται με την ελάχιστη πλειοψηφία και είναι για μια μονοθητεία εξαετή. Παρεμβαίνει στα ζητήματα των ανεξάρτητων αρχών. Γενικά είναι μια και είναι και πάρα πολύ φλίαρη η πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το Σύνταγμα, ξέρετε, πρέπει να είναι ένα Σύνταγμα λιτό, περιεκτικό, για να και όχι μια εκτεταμένη έκθεση ιδεών. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία τους βασικούς κανόνες δείχνει να τους αγνοεί, γιατί τους ξεπερνά, γιατί ακριβώς στόχος τους είναι να εργαλοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση και να μην δει σε βάθος χρόνου τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Να μην ξεχάσω βέβαια και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για να προσθέσω και το τελευταίο στην αντιδραστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εισάγει αυτό το Σύνταγμα.
1: Κάπως έτσι θα κυλήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και για τους επόμενους 2 μήνες αυτή την κουβέντα θα έχουμε. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Θεόφιλος Κανθρώπος, ο βουλευτής δράμας, ο τομάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και ο ειδικός εισηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα πάμε τώρα στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Χτες η Μαρία Μιχαλοπούλου, υποψήφια πρίτανη του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, πραγματοποίησε στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίου Βόλου εδώ στην Κομωτινή την προβλεπόμενη ακρόαση για την παρουσίαση της υποψηφιότητας της του καταλόγου των προτινόμενων αντιπροϊτάνεων και του σχεδίου ανάπτυξης του Δημοκρατίου σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Θυμίζουμε επίσης ότι η κυρία Μιχαλοπούλου είναι το μοναδικό εσωτερικό μέλος του νέου Συμβουλίου Διοίκησης που κατάφερε την υποψηφιότητα της για το αξίωμα στη νέα Πριτανική θητεία. Σήμερα τυπικά είναι η εκλογική διαδικασία και αναμένεται από σήμερα το βράδυ να είναι η πρώτη γυναίκα πρίτανη στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε.
4: Βρισκόμαστε στο κεντρικό αμφιθέατρο για να παρουσιάσω το σχέδιο ανάπτυξης, έτσι όπως ο νόμος ορίζει και περιγράφει, με το οποίο κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για το αξίωμα του πρίτανη. Θα έχω λοιπόν την ευκαιρία να παρουσιάσω στους συναδέλφους μου, τόσο διαζώσεις όσο εξ αποστάσεως, τους βασικούς πυλώνες και τις βασικές δράσεις ανάπτυξης του Πανεπιστημίου μας, το οποίο βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο, καθώς μετά από μια επιτυχημένη, θα έλεγα, αναδιάρθρωση το 2024, καλούμαστε τώρα να λειτουργήσουμε συνεκτικά, να παράξουμε αξία στους βασικούς άξονες και παραμέτρους λειτουργίας, που είναι εκπαίδευση, έρευνα και διασύνδεση με την κοινωνία, ανοίγοντας το βηματισμό μας στο κομμάτι της διεθνοποίησης, που ήδη το Πανεπιστήμιο έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, και αν θέλετε δίνοντας ένα ουσιαστικό ανοιχτό βήμα του οργανισμού του Πανεπιστημίου προς τις ανάγκες της κοινωνίας, κάτι το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. όσο σημαντικό είναι να ανοίξουμε προς όλο τον κόσμο τις δραστηριότητές μας, άλλο τόσο σημαντικό και ουσιαστικό, όχι επικοινωνιακό, είναι να πλησιάσουμε και να επικοινωνήσουμε με τις ανάγκες της κοινωνίας και με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλά το πιο κρίσιμο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή γρήγορων αλλαγών. Πριν 2 χρόνια δεν βλέπαμε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα δομικό στοιχείο τόσο για τη μάθηση των φοιτητών, όσο για την παραγωγή έρευνας, αλλά και για τη λειτουργία του ίδιου του οργανισμού. Σήμερα λοιπόν η κατάσταση είναι τέτοια που βάζει αυτά τα ψηφιακά εργαλεία σε μια προτεραιότητα και όχι σε μια παθητική παρακολούθηση. Αυτό και μόνο μπορείτε να περιμένετε ότι θα φέρει ένα μεγάλο μετασχηματισμό στο Πανεπιστήμιο και είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Η δραστηριότητά μας πρέπει να έχει αντίκτυπο και να αυξήσει την ορατότητα του Πανεπιστημίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε ερευνητικό δυναμικό με ευρωπαϊκή απήχηση, με πολλές επιτυχίες, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό πρέπει να πολλαπλασιαστεί, να οριμάσει και να φέρει από την ατομική, αν θέλετε, αριστεία, να φέρει το Πανεπιστήμιο μας σε μια θεσμική αριστεία για όλο το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο έχει επενδύσει στη φοιτητική έρευνα, έχει επενδύσει στη συντήρηση, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων εστιών. Ξεκινάμε από τον όγκο, το συγκρότημα της Ξάνθης, και τώρα προχωράμε και στο συγκρότημα της Κομοτηνής. Ήδη είμαστε σε έργο για 1 από τα 3 κτίρια της Καβάλας και ο στόχος είναι να περάσουμε στα 2 επόμενα. Αλλά άφησα τελευταίο το έργο το οποίο θα το δούμε να ξεκινά, πιστεύω, μέσα στο 26, αν όχι από το Σεπτέμβριο του 26, που είναι το ΣΔΙΤ, το οποίο θα φέρει νέες αριθμητικά φοιτητικές εστίες εδώ στην πόλη, αλλά και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, από 365 κλίνες το καθένα. Εκτός από τα υπόλοιπα έργα υποδομής στο Θήγο και φοιτητικό εστιατόριο, επειδή αναφερθήκατε στη φοιτητική μέρημνα. Δεν είναι όμως μόνο τα νούμερα, είναι ότι προχωράμε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουμε από τους φοιτητές και που περιμένουμε οι φοιτητές μας να αναγνωρίσουν, να βοηθήσουν στο να είναι λειτουργικές, να συντηρηθούν, να αναδείξουμε τα θέματα, στο να μπορέσουμε στοχευμένα να τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε η φοιτητική μέρημνα είναι κρίσιμο στοιχείο, το ανέδειξα και στην προεκλογική μου, αν θα μπορούσα να πω, παρουσία, με στόχο όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν στις εστίες ή να κάνουν χρήση του δικαιώματος που δίνει το κράτος, το οποίο τους βοηθά να νοικιάσουν στην πόλη, αλλά ταυτόχρονα και στο κομμάτι της σύντησης. Έχουμε και άλλα στοιχεία που μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στη φοιτητική μέρημνα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Αυτή ήταν αυτή που ακούσαμε, η Μαρία Μιχαλοπούλου, η υποψήφια πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Σήμερα ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία. Τυπικά θα είναι η πρώτη γυναίκα πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για την επόμενη περίοδο. Περιμένουμε να δούμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Πάμε τώρα προς την περιοχή του Εύβου. Το φεστιβάλ Μεταξιού έχει ξεκινήσει από την χθεσινή ημέρα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μετάξης, η Χρυσαλίδα, για να δούμε τι περιλαμβάνει το φεστιβάλ αυτό για τις επόμενες μέρες.
5: Η θεματολογία μας για φέτος είναι η χειροτεχνία. Εστιάζουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Γιατί πιστεύουμε πραγματικά την χειροτεχνία, όπως πιστεύαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και γι' αυτό και δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα τις προηγούμενες χρονιές πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Και με την περσινή χρονιά να ολοκληρώνεται με τα μαθήματα χειροτεχνίας και το τμήμα της δομής της υφαντικής που λειτουργήσε στο Σουφλί. Mm-hmm. Μας έδωσε και εμάς τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με πολύ περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Να δούμε τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν όχι μόνο στην περιοχή μας και γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και μέσα από μια ημερίδα την οποία χρηματοδοτεί και η περιφέρειά μας και με την υποστήριξη του Δήμου Σουφλίου και την αιγίδα της ΕΠΟΦΕ, mm-hmm. όλες οι εκδηλώσεις φέτος έχουν έτσι μια πολύ μεγάλη δυναμική. Mm-hmm. Η ημερίδα με τη χειροτεχνία όμως ιδιαίτερα έχει στόχο και σκοπό να αναδείξει τη χειροτεχνία και την δυναμική και τη δυνατότητα που έχει, έτσι ώστε να καταστεί μοχλός ανάπτυξης για την περιφέρεια. Αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι ότι είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, mm-hmm. το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο που δεν θα μπορούσε να λείπει, mm-hmm. υπάρχει η έκθεση χειροτεχνίας, mm-hmm. η έκθεση των οικαστικών. Η έκθεση της χειροτεχνίας και οι τρεις εκθέσεις θα είναι ανοιχτή στον κόσμο για όλη την εβδομάδα, θα είναι δωρεάν η επισκέψη στην στο χώρο, οι εκθέσεις θα γίνουν στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε. Θα είναι ανοιχτοί οι χώροι για να επισκεφτούν οι άνθρωποι που θα βρεθούν στον τόπο μας, mm-hmm. που θα έρθουν για να δουν τις γιορτές και όχι μόνο, mm-hmm. και θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα υφαντά από τις τρεις δομές της υφαντικής που λειτουργήσαν στον ομό Εύρου, του Σοφικού, του Σοφλίου και του Αρδανίου, mm-hmm. και επίσης να δουν μια πολύ σημαντική έκθεση από μια Γαλλίδα εικαστικό της Ζωζάν Μασέ, η οποία είναι μια καλλιτέχνης που κεντάει επάνω στο μετάξι. Yeah. Είχε επισκεφτεί την πόλη μας πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Προμηθεύτηκε από εδώ μετάξια και νήματα του Σουφλίου και κέντησε κάποιους πίνακες, κάποια καλλιτεχνήματα, τα οποία εκτίθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι στις γιορτές μεταξύ Στήλιών, όπου βρεθήκαμε και εμείς με το σύλλογο μας με την Κρυσάλλινα. Και φέτος την καλέσαμε, και τη φιλοξενούμε στο Σουφλί για όλη αυτή την εβδομάδα, mm-hmm. όπου εκτός από την έκθεση θα παρουσιάσει και εργαστήρια κινητικής. Οπότε θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τους ανθρώπους που θα θέλουν να μάθουν και να δουν πώς πραγματικά δουλεύει mm-hmm. και μια ακτένη καλλιτέχνη στο μετάξι. Και επίσης φιλοξενούμε και την Μαρία Αργυρίου, που είναι μια εικαστικός από την Καβάλα, mm-hmm. η οποία έχει αποτυπώσει τη γυναίκα επάνω στη φωτογραφία, επάνω σε μετάξι, και είναι ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό έργο, mm-hmm. Όπου προσεγγίζει την γυναίκα από όλες τις πλευρές. Και θα έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες να απολαύσουν αυτές τις τρεις εκθέσεις όλες αυτές τις ημέρες. Ταυτόχρονα με εργαστήρια, ταυτόχρονα με εκδηλώσεις όπως είναι οι μουσικές εκδηλώσεις που θα έχουμε τα Μπρατίμια, ναι. αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο πανηγύρι στις 19, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Mm-hmm, mm-hmm. Θα έχουν τη δυνατότητα να δουν δράσεις από τα μουσεία της πόλης, ναι. θα έχουν τη δυνατότητα να δούμε ένα εξαιρετικό, να δούμε όλοι μαζί ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, mm-hmm. θα προβληθεί για πρώτη φορά στην περιοχή μας, το οποίο το έχει φιλοξενήσει και η ΕΡΤ, να το αναφέρουμε αυτό, mm-hmm. είναι οι Φάντρες που είναι του σκηνοθέτη του κ. Κουτσιάβαση και έχει χορηγηθεί από το Μουσείο Ίνου του Γεροβασιλείου, mm-hmm. και αναφέρεται για τη Βλάστη, όπου είναι ένα χωριό της Μακεδονίας πάνω από την Κοζάνη, κοντά στην Πτολεμαϊδα, mm-hmm. όπου εκεί στις αρχές του 50, mm-hmm. Πήγαν οι Σουηδοί και φτιάξανε ένα εργοστάσιο και δουλεύαν εκεί οι γυναίκες, οι φάντρες από όλα τα γύρω χωριά. Ναι. Και αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα για την περιοχή, οικονομικό και εμπορικό και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν, ναι. που να αντικνύει ξανά τη χειροτεχνία και την ξαναφέρνει στο φως, θέλουμε να το προβάλλουμε. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε καλέσει και τον Δήμαρχο της Εορδέας Βλάστης, που τον περιμένουμε, τον κύριο Βλακέντα, να είναι μαζί μας, mm-hmm. και επίσης είναι καλεσμένος και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κεφαλογιάννης από τα Νόγια της Κρήτης. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τη Δύση, την Ανατολή και το Βορρά.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Ιακύρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πύλων Μετάξυσης στη Χρυσαλίδα, για το φεστιβάλ μεταξιού που ξεκίνησε από χτες στο Σουφλί. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει το τίτλο «Όταν μου χαμογελάς», από τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα και της Ιούλιας Καραπατάκη, οι οποίοι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαν μια εξαιρετική συναυλία εκεί στο δημοτικό γήπεδο της Αλεξανδρόπολης. Απολαύστε τους.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί σε μια εκπομπή όπου τέσσερις σταθμοί της ΕΡΤ είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή, με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και τον Παναγιώτη Γιώγα στο μικρόφωνο. Και λέγαμε χθες για το παγκόσμιο κύπελλο ότι όταν είναι 48 ομάδες στο τέλος της χρονιάς με τους μεγάλους ποδοσφαιριστές να είναι σκοτωμένοι από την κούραση, σίγουρα περιμένουμε και εκπλήξεις. Και το είδαμε χθες με την Ισπανία να μην μπορεί να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι και να έρχεται ισόπολο, όπως ούτε το Βέλγιο κέρδισε την Αίγυπτο. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχουμε αρκετές τέτοιες εκπλήξεις. Ασφαλώς θα αναφερόμαστε καθημερινά στα παιχνίδια που έγιναν και τα παιχνίδια της ημέρας που υπάρχουν για το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο το μεταδίδει αποκλειστικά η ΕΡΤ τηλεοπτικά για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, τις ώρες που μπορούν τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και κάτι βάρβαρες ώρες για κάποια παιχνίδια, όπως η Αργεντινή, ας πούμε, που παίζει σήμερα και παίζει παγκόσμια πρωταθλήτρια στις 4 η ώρα το πρωί. Και να θες να το δεις, πού να το δεις, αν δουλεύεις το πρωί. Απλά θα μάθεις το τελικό αποτέλεσμα ή αν θες να το δεις επανάληψη μετά. Θα πούμε λοιπόν για αυτά, θα πούμε τα τελευταία νέα που έχουμε από Πανθρακικό και από τις ομάδες της Καβάλας, όπως επίσης σας χορτάμε και τα ρεπορτάζ από χθες που δεν προλάβαμε, από την εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος Ανός, από τους καλεσμένους που είχε εκεί, από αθλητές, αθλήτρες και εκπροσώπους συλλόγων. Τώρα, όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, να πούμε ότι η Ισπανία πολύ πλήρη κατοχή, εντάξει, με λεωφορείο μπροστά από τη μεγάλη περιοχή έπαιζε το πράσινο κρατήρι, αλλά η Ισπανία ίσα, με το Γιαμάλ να έρχεται από τον πάγκο να μην μπορεί να κάνει ούτε αυτό τη διαφορά. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα, λίγα πράγματα από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, και λίγο αργότερα είδαμε το Βέλγιο-Αίγυπτος, εκεί όπου η Αίγυπτος προηγήθηκε, ισοφάρισε το Βέλγιο. Ήταν καλύτερο, θα λέγαμε, προς το τέλος θα μπορούσε να πάρει την νίκη, αλλά τελικά έμεινε το 1-1. Και για τους παλιότερους είδαμε και παίκτες τους οποίους έχουμε ζήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν, παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, μαζί με τον αδερφό του, τον δίδυμο αδερφό του, τον Ιμπραήμ, που ήταν και αυτός στο τεχνικό επιτελείο. Αυτοί οι δύο μαζί με τον Μαγκντί Ντολμπά στη δεκαετία του 90 έπαιζαν στον ΠΑΟΚ του Θωμά Βουλινού. Τώρα, τα παιχνίδια τα οποία δεν είδα είναι το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1, με τη Σαουδική Αραβία να προηγείται. Και να πούμε εδώ ότι ο Γιώργος Δόνης, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος που πήγε εκεί ήταν ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας με το 94, το καταστροφικό πέρασμα της εθνικής μας από τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. 4-0 ιτήθηκε από την Αργεντινή του Μαραντόνα, 4-0 από τη Βουλγαρία του Στόιτσκοφ και 2-0 από την Ιγυρία του Ολίσα και του Γεκινή που μετά έρχεται στον Ολυμπιακό. Ο δεύτερος ήταν το 2014, ο Άγγελος Ποστέκογλου με την Αυστραλία, και αυτός τρεις ήττες. Και τώρα ο Γιώργος Δόνης είναι ο τρίτος Έλληνας προπονητής που συμμετέχει σε παγκόσμιο κύπελλο. Στο πρώτο παιχνίδι πήρε ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη και μάλιστα προηγήθηκε η Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν αυτό το οποίο είχε και πολιτική χρειά, αφού πριν από τον αγώνα είχαμε έξω από το γήπεδο και διαδηλώσεις από αντικαταστατικούς Ιρανούς. Αρκετοί, 15 μέλη της αποστολής του Ιράν, δεν είχαν πάρει βίζα για να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποστολή του Ιράν έχει καταλήξει στο Μεξικό, στην Τιχουάνα, και τελικά ήρθε ισόπαλο 2-2, σοφάρισε δύο φορές στην Νέα Ζηλανδία στο πρώτο του παιχνίδι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα από εκεί και πέρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Σήμερα στις 10 το βράδυ έχουμε Γαλλία-Σενεγάλη, Η Γαλλία είναι από τα φαβορή, όπως λένε, για το παγκόσμιο κύπελλο, και αν δούμε και τους παίχτες που έχει ασφαλώς και είναι φαβορή, αλλά έχει και αρκετά εσωτερικά προβλήματα. Υποδέχεται, παίζει τυπικά γηπεδούχος στην Σενεγάλη. Ιράκ, Νορβηγία στη 1 η ώρα και στις 4 Αργεντινή με την Αλγερία. Στις 7 η ώρα το πρωί έχουμε και άλλο παιχνίδι με την Αυστρία να παίζει με την Ιορδανία. Και βλέπουμε χώρες οι οποίες δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα πάνε σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά το κατάφεραν αυτό, αφού σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο συμμετέχουν 48 ομάδες. Λοιπόν, πάμε εμείς να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από το παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπαμε, σας χρωστάμε από χθες τα ρεπορτάζ, από την εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος Σκέψης και Προβληματισμού ΕΑΝΟΣ, με τίτλο «Αθλητική Ροδόπη 2025-26, αριστεία, επίδοση και ήθος». Είχαμε και την βράβευση του αθλητικού σωματείου ατόμων με νοητική υστέρηση. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Ηλίας Πιμενίδης, μας μίλησε. Καταρχήν να τον ακούσουμε.
1: Είναι μεγάλη χαρά σήμερα που βρισκόμαστε εδώ για την βράβευση του Συλλόγου μας. Πετύχαμε αρκετά πράγματα με τα Special Olympics και ουσιαστικά αυτό είναι και ο λόγος της βράβευσης. Και παράλληλα, τον τελευταίο χρόνο πετύχαμε και αρκετές εμφανίσεις με το κομμάτι του συλλόγου που δημιουργήσαμε, τη συγκίνηση, και έχει να κάνει με το σύγχρονο χορό. Και οι παρουσιάσεις που κάναμε τόσο στην Καρδίτσα όσο και στην Αθήνα έχουν δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε πάνω στο κομμάτι του πολιτισμού, και εφόσον με την έγκριση του προγράμματος που έχουμε από την περιφέρεια, να δημιουργήσουμε φεστιβάλ εκδηλώσεων πολιτισμού στην πόλη μας.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά διοργανώνεται και αγώνες, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε πετύχει μέσω των Special Olympics, είναι η τρίτη χρονιά φέτος, πιστεύω, που θα καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bowling στην Κομωτίνη.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πιμενίδη. Ήταν και η γυναική ομάδα του ΓΑΣ ασφαλώς. Η Αλεξάνδρα Ιωαννίδη, μία από τις τηλεοβάτες της ομάδας, η οποία του χρόνου δεν θα είναι, τελείωσε τις σπουδές, δεν θα είναι στην ομάδα του ΓΑΣ. Να την ακούσουμε.
3: Μεγάλη στιγμή πέρυσι, όλοι πανηγυρίσαμε, όλοι Κομωτινοί, μπόρεσε η ομάδα του ΓΑΣ να ανέβει. Πώς την έζησες εσύ αυτή τη στιγμή, αλλά βεβαίως και σήμερα μια μεγάλη στιγμή που θα βραβευτεί όλη αυτή η προσπάθειά σας.
4: Εντάξει, φέτος ήταν μια άκρως επιτυχημένη χρονιά για όλο το σύλλογο, όχι μόνο για εμάς τις γυναίκες, και γενικά για την Κομωτινή. Δεν χορταίνουμε χαρές φέτος, μπορώ να πω. Εμείς είχαμε βάλει αυτό το στόχο εδώ και 4 χρόνια, έγινε επιτέλους, χαρά είναι τεράστια. Εντάξει, υπήρχε πολλή δουλειά από πίσω, αφοσίωση από τον coach, από όλες τις αθλήτριες. Έγινε επιτέλους, είμαστε πολύ χαρούμενοι και σήμερα αυτή η εκδήλωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, πιστεύω θα είναι πολύ όμορφα και μας τιμά και η παρουσία του Αλβέρτη που θα μας βραβεύσει. Αυτό.
2: Και ήταν ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έτσι, στις λεπτομέρειες. Αυτό πόσο δύσκολο είναι όταν κρίνεται στις λεπτομέρειες, με δύο ομάδες σχεδόν ισοδύναμες.
4: Κοιτάξτε, σίγουρα θα θέλαμε να ήταν περισσότεροι αγώνες. Δηλαδή αυτό δεν μας έκανε καλό ούτε στο κομμάτι το αγωνιστικό και γενικά ούτε στο κομμάτι της εμπειρίας. Παρ' όλα αυτά, ναι, ήταν ανταγωνιστικό στο τέλος, γιατί κρινόταν στις 3 νίκες και ήταν λίγο τέλος. Βέβαια, δεν θεωρώ ότι δεν μπορούσαμε και παραπάνω. Δηλαδή, κι εμείς δεν τα δώσαμε όλα στο 100%, πετύχαμε το στόχο μας, αλλά κοπιάζοντας χωρίς λόγο. Μπορούσαμε και καλύτερα, πιστεύω.
0: Αυτά λοιπόν από την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, μία από τις ομάδες οι οποίες έκαναν καταπληκτική πορεία και ανέβηκαν και ανέβηκε στην Αλφαδία του Βόλε, είναι και η ΑΕ Κομωτινής, η οποία μάλιστα στην πρώτη φάση δεν είχε χάσει ούτε σετ μέχρι το τέλος, εκεί όπου είχε δύο ήττες, αλλά μία ήταν και αδιάφορη κιόλας, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο. Από άλλο πόστο πλέον θα είναι η Αιτίνα Γεωργιοπούλου, η οποία ολοκλήρωσε την καριέρα της, θα είναι στο προπονητικό team. Να την ακούσουμε.
3: Να εκπροσωπείς την ΑΕΚ, βέβαια από άλλο πόστο, έτσι.
4: Ναι,
3: σε γνωρίσαμε ως παίκτρια, τώρα θα είσαι στο προπονητικό staff. Μια μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ, κατάφερε μετά από κοπιαστική χρονιά να ανέβει στην Α2 και σήμερα εξαργυρώνεται όλο αυτό το κόπο με τη βράβευσή σας από τον ΕΑΝΟ.
5: Όντως ήταν μια δύσκολη χρονιά. Το θέλαμε πάρα πολύ, προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Όλα τα κορίτσια, ο coach, οι άνθρωποι που μας πλαισίωναν και τους ευχαριστούμε όλους. Ναι, θα συνεχίσουμε εμείς στην ΑΕΚ από ένα άλλο πόστο. Ίσως με περισσότερες απαιτήσεις πλέον. Εγώ θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό μαζί με τον coach και ευχόμαστε να έχουμε όλη μια όμορφη σεζόν.
2: Μια ομάδα από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, που νομίζω δεν έχασε σετ μέχρι να πάει στην τελική φάση, έτσι. Αυτό δείχνει και τη διαφορά που είχε από τις άλλες.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι και στα play-off που εκεί διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα δεν είχαμε χάσει ένα σετ, ούτε καν έτσι αγώνα. Είμαστε αναίτητες. Η πρώτη ήττα ήρθε στα μπαράζ ανόδου στη Λάρισα. Παρ' όλα αυτά, ναι, ήμασταν μια πολύ δυναμική ομάδα. Μετά από ένα σημείο δεν θέλαμε κιόλας να χάσουμε σετ. Ήταν αυτός ο στόχος. Δεν ήταν ο στόχος απλά η νίκη, ήταν να μην χάσουμε και σετ. Οπότε, ναι, ήταν ένας έξτρα στόχος.
0: Και πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Θράκης, τον κύριο Μάνιο Γαβριλίδη.
2: Κύριε Γαβριλίδη, αρκετές ποδοσφαιρικές ομάδες της περιοχής τα πήγαν καλά, τόσο στο Φόρειο όσο ο Πανθρακικός που ανέβηκε. Και σήμερα βρίσκεστε εδώ σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Δύο λόγια για την παρουσία σας.
6: Καταρχήν, ευχαριστώ τον πρόεδρο του Συλλόγου για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά κάτι που θα έλεγα είναι μεγάλο για την Κομοτηνή να υπάρχουν τέτοια αθλητές, τέτοια εμβέλειας και από όλα τα αθλήματα. Χαρά μου είναι που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια χρονιά σίγουρα για τον τόπο μας που έχουμε πολλούς πρωταθλητές σε ομαδικό τουλάχιστον επίπεδο. Και αυτό είναι ότι καλύτερο νομίζω για την πόλη μας και μακάρι να πετυχαίνουμε πάντα τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοια επιτυχίες.

Λοιπόν, λίγος χρόνος μας απομένει. Να πούμε για τον Γάσκο Μωτινή. Αναμενόμενο, ο Δημήτρης Λιώγας συνεχίζει στον πάγκο της ομάδος. Ο άνθρωπος ο οποίος την ανέβασε στην Α2, στην Elite League όπως λέγεται πλέον, μετά από 30 χρόνια, θα συνεχίσει στην ομάδα της Κομωτινής και την επόμενη χρονιά. Και τέλος, όπως ανακοινώθηκε, το κύπελλο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ θα κάνει περιοδία στην Ελλάδα. Στις 5 Ιουλίου θα είναι στις Σέρες. 6-7 θα είναι Δράμα Καβάλα, 7 του μηνός θα πάει Ορεστιάδα Κομωτινή, 8 θα είναι στην Αλεξανδρούπολη και στη συνεχεία θα πάει και στο Πατριαρχείο, από ό,τι βλέπω, στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Ιουλίου. Οπότε όσοι φίλοι της ΑΕΚ από την περιφέρεια θέλουν να το δουν, αυτές είναι οι ημερομηνίες, θα τα ξαναπούμε βέβαια και σε επόμενες εκπομπές για το πότε θα έρθει. Είχε γίνει αυτό και στο προηγούμενο πρωτάθλημα που είχε πάρει η ΑΕΚ, είχε έρθει σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας. Και ασφαλώς με σοφρόνη Παπουή θα συνεχίσει και ο Άτλας, ο οποίος ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε εθνική κατηγορία, θα παίξει στη National League 2. Ο σοφρόνης Παπουής θα παραμείνει λοιπόν, θα είναι στον πάγκο της ομάδος και την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Με Γιώργο Εφρεμίδη ξεκινήσαμε, με Ευαγγελία Θοδωρίδου ολοκληρώνουμε. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώγας ήταν στο μικρόφωνο. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταφάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εκτελέστηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπεσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έφυγαν στις αρχές. Έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπεσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό του τραυματισμένη.

0: Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, κακοποίηση συστηματική. Mm-hmm. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
1: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια.
0: Ναι.
1: Ναι, σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, ναι.
0: Ναι. Η αστυνομική τώρα περιμένει και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία. Έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας. Και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη, όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του. Όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, mm-hmm. ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, mm-hmm. Το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι ο κτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
1: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, mm-hmm. όχι, ιδιαίτερος καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άνδρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της, και βρίσκει ένα τέτοιον άνδρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται. Και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Mm-hmm. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι ελεκτική, mm-hmm. να είναι

0: θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική. Ως ότου φτάσει, υπάρχει
1: ηλία,
0: σε ζηλεύω. Mm-hmm. Σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθέως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά, και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων από τα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, η κακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι. Mm-hmm. Και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
1: Το οποίο που, κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
0: Mm-hmm. Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει και να τον έχει κατακτημένο.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
2: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαγιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνδρος, ένα ανθρώπινο κτήνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία ήταν ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε στα δηλώσεις που ήταν και εν κινήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο σαν αρχιφύλακα στην ομάδα Δίας. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα θλίψης σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στη Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτήνος, αυτός ο δολοφόνος, είχε την ιδιότητα του αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίως πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από έναν κακοποιητή, ή όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από ένα χαρακτήρα τον οποίο το ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται πρώτες. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται. Αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατ' ουσίαν ήταν σε διάσταση σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες, αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου, ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη ενημέρωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κυρίου Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο, σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναφιού δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχτηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμιξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της, η 55χρονη, και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δώρησε στο νοσοκομείο Ναφλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
4: Θερνούμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν μία ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Μες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά 30 Ρωμά με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι τέσσερις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση ανευπροηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθε να κοπεί η νοσηλεύτη των επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα μπέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία, θα έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάντια. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με έναν που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Άφλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία και τώρα έχει καταργηθεί.
1: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενείς σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των δικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιο, ότι υπάρχει νοσηλεύτερο δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια, η κατάσταση, παρά τις περιττωτικές υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ο νούπος τα διακύση ρύκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησής τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειά με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενους νοσηλευτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτου της υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξυχνία της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστος στο σπίτι, καθώς ο ύποπτος επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκτησε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική. Και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Χανίων.
7: Θα γίνει μια καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Μπολουζάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κύριος Καλογερίς, ο αντιπεριφερειάρχης Χανιών, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν τη μετανάστες η αντιπεριφέρεια έχει καταβάλει 200.000 ευρώ σε 2 χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκκλησιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την έρθεις στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο μεταπεί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξο, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Σικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι και εκείνη αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν, όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλήρη δικείο. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς αναρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση τελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή, γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, και να πάμε στον Πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τις απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεσης δεματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες, οι οποίες αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικυρήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη μάλιστα αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του γυροκομείου Κοζάνης πάντως έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την Έρθα στη Ζάκυνθο. Σάκη.
14: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και νυν επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά ότι η σύνθεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της ανάσα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ανάσα είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ανάσα αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθυμία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η ανάσα για τα Ιόνια νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πιάριο το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα, αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες. Και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, παίρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν. Η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες. Η δεσμεύση της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα του και τον Παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω ραθρών εισαγωγών δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση για τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων. Και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φούλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν έλλειψη, μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως, αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν.
1: Λίκη. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την Αρτή Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
16: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δενδροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινική εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν η παραγωγή της Ζήτσας στο επόμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η συλλογή υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας, προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη, για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
17: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτική, είτε είναι ΕΚΤΕΛ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής, και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών, των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι και η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έκδηλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετεωρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο συνεργασίας με την ομάδα Flame και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Αλκό Δήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της περιμετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής, αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει σε ιδιαίτερη σημασία, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού, έχουν ξεκινήσει οι δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας, συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές, οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα Αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που συνελέχθηκαν τόσο από τον ακροτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί δίκη, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
1: Έτσι ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία δοκιμοί αστυνομικοί παρίστανταν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Αγίου Νικολάου, ο κύριος Ζερβάης, ο διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, τήθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία μέσα στο χωριό. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή, δίπλα στον Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν μάλλον τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπι του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν. Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι, και Έλληνες και ξένοι, να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
1: έτσι πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο, με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Βίκυ, σήμερα ξεκινά επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο, και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα, ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρανθρα πεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα Ο ιδιώτης μάλλον αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο ως τη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
1: Μάλιστα.
20: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη στην πλατεία Σαππούς το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τροπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος κλείνει 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο Σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο που γενικότερα κάνει δράσεις και στη σχολεία για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής ομοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε
1: περιμένουμε. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις Ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Ελληνοαμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές.
21: Βίκη, κυρίες και κύριοι, Return to Your Roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, το Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συμμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση. Για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής, κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
1: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9,

0: το ανοιχτό θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καλά τώρα και εσείς μην το δένετε και ακόμα ότι επειδή πέφτουν υπογραφές, δηλαδή την Παρασκευή, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και τελειώνει ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα μεζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε μεζίνη χαμηλά στο 1,70 ή στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ενώσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εθνική Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν παρά τις φήμες που υπάρχουν, δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε

0: εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ Σαράθ, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
1: Βέβαια. Για όλους και για όλα, τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
0: Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των
1: Ισχύει, χρόνων, έχουμε καταλάβει, συγγνώμη σε Κοβάλα, ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές.
0: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ναι, ναι, ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως ναι, εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό, αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμή, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκαλιμπάφ και τον Αραχτή από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποιας μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες. Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
1: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμούς θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στη τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως, και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Χέξεφ εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν, βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρέλιο. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το

0: ειδικό χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά, και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την Κυριακή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Βρίσκεται στο 1,99 και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή ακριβώς. Και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
1: Και τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
0: Βεβαίως.
2: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι, την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
1: Λοιπόν, τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφώνο μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μα έδωσε και μια τάξη μεγέθους ότι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Στο Παγιωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, είπε ότι μέσα στις επόμενες, εφόσον συνεχιστεί η μείωση των τιμών στις διεθνείς αγορές, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μειώσεις της τάξης των 3 με 4 λεπτών και στην Αγγλία.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17. Ήμασταν προχτές στο 1,99. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα, είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεφτά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, μέχρι με την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει των πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίζει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας δάχτυ Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστας Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης Νότη? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης
3: Κάνουμε λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι και ο Παύλος Μανέκης και απαντώσει στην δική μας ερώτηση σε News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, θυμίσω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά νόμος επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχλογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά, πάνω θα έλεγα τους τελευταίους μήνες. Σε αυτό εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν σε μια εποχή που έτασαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντερα τα αντίθετα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
1: Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι η αντιπολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
5: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης, στην τηλεόραση του Open, είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
2: Το Πασόκ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε. Την μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, θα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
1: Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
6: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
1: Νότια Δανειάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο Πασόκ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέων μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
3: Το Πασόκ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει, ναι, ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Υπολογίζει 35 με 40 εκατομμύρια. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα, και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μη ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, πόσο μάλλον είναι, υποστηρίζει αυτή την άποψη.
7: υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Μας. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στην Ήπια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά την υποθεσία που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του ΛΑΣ, το νόμιμο κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες. Θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία. Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Αρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, μια μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από τη τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει μια σημαντική διαφορά.
1: Βεβαίως, να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και να θυμηθούμε λοιπόν το δίλημα των εκλογών όπως το έθεσε από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος? Είναι διαφθορά ή εντιμότητα? Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
9: Το ΠΑΣΟΚ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαιοτρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες όπως τονίζουν αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό, μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
1: Εν τω μεταξύ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
10: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια.
11: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
10: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη, και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι το κάθε κόμμα.
1: Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
10: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
11: Γιατί?
10: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή.
11: Ναι.
10: Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
12: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
10: Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης.
11: Ναι.
10: Να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
1: Τώρα, οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο Οικονομία και Ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Να ακούσουμε τον Νίκο Καρθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Μπλε Ελευθερίας.
13: Θέλω να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης τη δυσαρέσκεια.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
15: Εμείς όποτε γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
16: Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία, πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
1: Τώρα, και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κράτος μας, έτσι ακριβώς είναι.
1: Και έχουν και σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και ασθηθούν αυτά.
17: Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του.
1: Βέβαια.
17: Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, για την εγκύκλωση του Γενικού Λογιστήριου του κράτους προς τις χωρίς του δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, συγγνώμη, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί παν οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο
1: πολύ σύντομα, ναι,
17: που έχει τη σημασία του. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με τίσιους ρυθμούς γύρω στο 3 με 3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Το πρωί μεταφέρθηκε στην ΟΔΙΕ ισχυρής αστυνομικής δύναμης κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9:38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία, και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού, και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
1: Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
18: Ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου, οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γυναικές φυλακές Χορδαλού, είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατεί το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεση ποινών στην εισαγγελία Ανατολικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως σου ανέφερα, στις φυλακές Χορδαλού.
1: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Άριος Πάγκος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός τέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτη, Άννα Βλαχονικιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, οι δικαστές του 5ου Ποινικού Τμήματος επικυρούσαν την εισαγγελική αναίρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο οποίος ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 2021, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή, δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια ένας πολυσοβίτης. Η απόφαση του Αρίου Πάγου, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι δεσμευτική προς όλα τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας. Άρα λοιπόν για κάθε πολυσοβίτη ισχύει αυτό, δεν μπορεί να αποφυλακιστεί αν δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια μέσα στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ένας πολυσοβίτης με όρους ή να παραμείνει κρατούμενος στη φυλακή.
1: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το σκεπτικό της απόφασης του Αρίου Πάγου, λοιπόν, μίλησε στο Ρινιός Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο ποινικολόγος Βασίλης Χιρδάρης.
20: Ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Εδώ λοιπόν ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια και μετά να απολυθεί. Υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 θα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Αρίος Πάγος ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία νομοθεσία...
21: Το Συμβούλιο Εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα...
20: Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ότι νομικά μιλάω ορθά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες και έχει 17 χρόνια, 17 φορές ισόβια κάτοικη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ποτέ ισόβια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί ισόβια κάτοικη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
21: Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
20: Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
21: Okay.
20: Άρα είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή εδώ ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει επιδείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική η φόρον απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
1: Τώρα, από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
0: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
1: Τώρα πάμε στη Δράμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη Δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα το 10χρονο παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
5: Η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάση σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πλευρά. Τώρα, η τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16 με 17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα του βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε οι πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπε, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή του την πράξη.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα. Αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγιε.
22: Ακριβώς. Ο Μαραθώνιος, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, την πορεία προς τις κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα, με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, που έχει ανακαινιστεί με πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πούμε, του κυβερνητικού επιτελείου περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας. επαγγελματίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης ελεγχών που τρέχουν, να θυμίσουμε, σε αυτή η αρχή γίνει από τη Θεσσαλονίκη, και αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή, την Τελοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος ο κ. Κυρανάκης μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
1: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Το οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, Λίνα.
2: Από το βήμα του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέτει το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας τόνισε αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το τηλεοπτικό σταθμό Α. Με δεύτερο κόμμα να είναι η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 14,2%. Σε απώλειες σχεδόν 2 μονάδα καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 10,3%. Και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,6%.
3: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του News. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Πινελόπη Μητούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Energean και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία. Σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα η γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της ΣΕΒΡΟΝ σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάρτολο.
1: Να κλείσουμε με αυτό.
6: Ότι η ΣΕΒΡΟΝ, συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Να ακούσουμε, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
23: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Να χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προσωστά Κρόνος, Αφροδίτη, ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός, το Φεβρουάριο του 2027.
24: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
23: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα δυσδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
1: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Περακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
17: Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις στους ευάλωτους γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η-2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Μάλιστα. Τώρα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται και εδώ έχουμε παράταση γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά, δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ.
1: Ακριβώς.
17: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο.
1: Κώστα Τσάβαλη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πυρακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
7: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση όπως αναφέρατε με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
1: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα υβριδικά γεωταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50% με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό. Όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε συνάντησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
8: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί όμως, φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο των οδηγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες το νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
1: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
8: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι θέση λυπητήρια στην οικογένεια.
1: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του Παιδείου, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
9: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Όμως οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προφυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ να βρίζουν και τα λοιπά, και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, ναι, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Ναι. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια, συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει καλά Τνίκοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια, κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο απέλη.
3: Ώρα Μουντιάλ.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελλο. Δημήτρη, ποια είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
10: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήριο, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
1: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
10: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορή για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγουάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
10: Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρόλο το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκέ η δεύτερη πατρίδα του, και απέδειξε με το κουτσάρισμα ότι μπορεί ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε ουκέ Αραβία ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Πανέκο και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
1: Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά? Μέχρι στιγμής βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά, αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
10: Είναι ο γίγαντας εισαγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι, και με την αποδοσή του 40 ηλικία εννοώ, ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα, είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Με το λέω στα γόνα, είχε 1.700.000 εκατομμύρια, και τώρα που μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Εκτόξευση, έτσι.
10: Με μια καλή απόδοση στο Μουντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Μποζίνια, ποιος είναι.
1: Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλο σε ηλικία, ή όλα αυτά μαζί?
10: Δεν το ξέρανε. Είδανε το ότι έπιανε τα άπιαστα. Οπότε με τα social πλέον είναι πηγή ενημέρωση, καλό ή κακό, για τον κόσμο. Και έψαχναν να βρούνε ποιο είναι αυτό ο τύπο.
1: Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα, κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
10: Ναι, ναι, έτσι. Ωραίο αυτό. Ναι, και να πω για τους Ιάπωνες ότι σε κάθε Μουντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα πολιτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουντιάλ, που δέχουν τα αποδυτήρια της Ιαπωνίας μετά το τέλος του αγώνα, πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και οι φύλαθλοι και οι παίκτες, βέβαια, ναι, στα ποδητήρια, αλλά και οι φύλαθλοι στους δρόμους.
10: Που λες, τέλος πάντων, λες επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι. Ναι, ναι. Κάνανε σάρωση στα ποδητήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξει το παιχνίδι.
1: Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
10: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, F2 Sport, Γαλλία, Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την Νέα Υόρκη με Αλέξη Πυρόπουλο στη μετάδοση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη, Ηλίας Χριστογιανόπουλος.
11: στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάντζας, Ματσάρα, περισσότερο για την Αργεντινή θα το έλεγα, για, και ο Γιώργος Πολύζος, και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο, με τον Πουλιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός σύνορων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσίαση και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να σας σύνταξει για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
12: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και όπως είπε θα έχει και μια αργότερα και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία και όπως είπε τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
1: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
12: Βεβαίως,
1: τι σημαίνει
12: βεβαίως.
1: Αυτό. Το καλή
12: και
1: συζήτηση.
12: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς, αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά-βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Is this on? Okay, after four. Four!

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλλον είναι το πρώτο της εβδομάδας παρότι Τρίτη, διότι χθες λόγω προσωπικών προβλημάτων δεν μπόρεσε η εκπομπή να ακουστεί. Σήμερα είμαστε εδώ δυνατοί και είπαμε, καθότι την αρχή της εβδομάδας και έτσι παλιά κάνανε στα μπαρ, δηλαδή παίζαν σπάνια κομμάτια τις ημέρες που δεν είχε και τόσο πολύ κόσμο. Οπότε λέμε και εμείς από αυτές τις συχνότητες της ΕΡΤ εδώ στην Κομωτινή στους 98,1 και 91,2 και από το δίκτυο, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5 και από την Οριστιάδο στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM και φυσικά από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ από όπου μπορείτε να μας ακούτε, από όποια γωνιά του πλανήτη βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ. Είπαμε λοιπόν σε αυτό το σημερινό μπαρέρτ να ακολουθήσουμε αυτή την κλασική συνταγή και να παίξουμε σπάνια κομμάτια που δεν ακούγονται συχνά από μεγάλα συγκροτήματα συνήθως, όπως αυτό το εξαιρετικό συγκρότημα των Electric Light Orchestra. Ακούσαμε εδώ το Four Little Diamonds, ένα γρήγορο ροκ τραγούδι το οποίο γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Jeff Lynne. Κυκλοφόρησε το 1983 ως single και περιλαμβάνεται στο 11ο στούντιο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο Secret Messages. Οι στίχοι του κομματιού αναφέρονται σε μια απατημένη αγάπη και στην αναζήτηση ενός χαμένου δαχτυλιδιού αραβώνων με 4 διαμάντια, εξού και το Four Little Diamonds. Ενώ μουσικά χαρακτηρίζεται από αυτόν τον κλασικό πλούσιο rock ήχο με πολύ synthesizer που έβγαζαν οι Four Little Diamonds. Ενώ μουσικά χαρακτηρίζεται από αυτόν τον κλασικό πλούσιο rock ήχο με πολύ synthesizer.

από το ύφος ψυχεδέλειας που επικρατούσε εκείνη την εποχή και την προηγούμενη δεκαετία του 1970 και είναι επηρεασμένη από ό,τι φαίνεται από όλο το ρεύμα αυτό, το οποίο ρεύμα έτσι είχε ως βασικό συστατικό του Pink Floyd. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε το Money. Είναι βέβαια, δεν είναι τόσο σπάνιο, είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα progressive rock τραγούδια των Pink Floyd. Η σύνθεση είναι του Roger Waters. Ο κύριος ερμηνευτής είναι ο David Gilmour. Κυκλοφόρησε το 1973 σαν single και αποτελεί το κεντρικό κομμάτι του εμβληματικού άλμπουμ τους The Dark Side of the Moon, το οποίο μετά βέβαια από την εποχή του, μετά, αρκετά μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70, έγινε θρύλος ως δίσκος και παραμένει μέχρι και σήμερα ως ένας από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς δίσκους όλων των εποχών. Μάλιστα είχε περάσει και 900 πλάς εβδομάδες στα charts του Billboard. Το τραγούδι, το Money δηλαδή, ξεχωρίζει για το ασυνήθιστο ρυθμικό του σχήμα, το χαρακτηριστικό σόλο του σαξοφόνου του Dick Perry, το εκρηκτικό σόλο της κιθάρας του Gilmour, καθώς και το πρωτοποριακό, η πρωτοποριακή εισαγωγή του, η οποία εισαγωγή δημιουργήθηκε με μια λούπα από ηχητικά εφέ κερμάτων, ταμιακών μηχανών και σκισίματος χαρτιού. Οι στίχοι του Waters ασκούν έντονη ηρωνική κριτική στον καταναλωτισμό, την απληστία και τις αρνητικές επιπτώσεις του πλούτου, την ίδια στιγμή που το κομμάτι χάρισε στον γκρουπ την πρώτη του μεγάλη εμπορική επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι λίγο ξέμορο το σχήμα. Και από αυτό το δίσκο, το Dark Side of the Moon, ήμασταν στο μεταξύ του Time και του Breathe. Αλλά επειδή το Breathe ήταν πολύ χαλαρό και ατμοσφαιρικό και φυσικά ορχιστρικό, πέρα από τα λίγα λόγια που λέει προς το τέλος, επιλέξαμε το Time. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Night by Night, ένα jazz, μάλλον ένα rock κομμάτι με jazz και funk επιρροές από το εξαιρετικό συγκρότημα των Steely Dan, το οποίο το έγραψαν ο Donald Fagen και ο Walter Becker, ήταν και οι βασικοί και οι ιδρυτές ουσιαστικά του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε το 1974 μέσα στο στούντιο άλμπουμ που είχαν φτιάξει, το Pretzel Logic. Το Pretzel Logic ήταν ένας δίσκος που σηματοδότησε τη μετάβαση της μπάντας από τις παραδοσιακές περιοδίες στην αποκλειστική εργασία στο στούντιο και φυσικά έφτασε στο top 10 των American Charts. Το τραγούδι έχει ως κύριο ερμηνευτή τον Fagen. Ξεχωρίζει για την έντονη και ρυθμική την μπασογραμμή και χαρακτηριστικά πνευστά και το δυναμικό σόλο της κιθάρας από τον session μουσικό Jeff Skunk Baxter. Οι στίχοι του κομματιού περιγράφουν με κοινικό και σκοτεινό τρόπο την νυχτερινή ζωή, την απόγνωση και τον αγώνα για επιβίωση στους δρόμους της πόλης, αντικατοπτρίζοντας την ευρύτερη θυματολογία της αποξένωσης που χαρακτηρίζει ολόκληρο το άλμπουμ. Από τότε δηλαδή αποτελούσε τους καλλιτέχνες η αποξένωση και η μοναξιά. Τώρα θα πάμε και στο Rod Stewart, 1971, τρίτος προσωπικός δίσκος με τίτλο Every Picture Tells a Story. Μετά από δεύτερες και τρίτες ακροάσεις από αυτόν τον δίσκο, εγώ ξεχώρισα αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε και δεν είναι άλλο από το I Know I'm Losing You. Αν και το κομμάτι κυκλοφόρησε ως όλο σύγκλι του Stewart στην ηχογράφηση, συμμετείχαν ως μπάντα όλα τα μέλη του συγκροτήματός του, των Faces, ο Ronnie Wood, ο Ronnie Lane, ο Kenny Lee Jones και ο Ian McLagan, και προσέδωσαν στο τραγούδι ένα πιο τραχή ροκ ήχο που ξεχωρίζει για τα δυναμικά drums, τα solo της κιθάρας και τη χαρακτηριστική φυσικά γρεζάτη βραχνή φωνή του Stewart. Οι στίχοι πραγματώνονται γύρω από το φόβο και την απόγνωση ενός άντρα που συνειδητοποιεί ότι χάνει τη σύντροφο του. Όλα αυτά εσείς φυσικά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 91 και 91,2 στα FM, αλλά και στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ ανά της πόλης, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ανά τους νομούς. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Και βέβαια, όπως σας είπα, Κομωτινή 981 και 91,2. Και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του διαδικτύου.

Αυτό ήταν το Just Dropped του See What Condition My Condition Was In. Ένα ψυχεδελικό ροκ κομμάτι που γράφτηκε από τον Mickey Newbury και έγινε μεγάλη επιτυχία από το αμερικάνικο συγκρότημα Kenny Rogers and the First Edition. Με τον γνωστό Kenny Rogers στα κύρια φωνητικά, πριν ακολουθήσει τη σπουδαία solo country καριέρα του, κυκλοφόρησε το 1968 single και συμπεριλήφθηκε στο δεύτερο studio album του group με τίτλο The First Edition, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία χάρη στην απήχηση του συγκεκριμένου κομματιού. Οι στίχοι του τραγουδιού αντικατοπτρίζουν μια έντονη παρασυσιογόνα εμπειρία που σχετίζεται με τη χρήση LSD, ενώ μουσικά το κομμάτι ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή χρήση ηχητικών εφέ, όπως η ανάποδη παραγωγή της κιθάρας, το slide στην ηλεκτρική κιθάρα και το χαρακτηριστικό driving riff που του χάρισαν μια θέση ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της ψυχεδελικής σκηνής της δεκαετίας του 60 και του 70. Επίσης, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί, έχει γίνει και αυτό πολύ γνωστό, το Down in Mexico, το έχουμε ακούσει και από αυτήν την εκπομπή σε άλλη εκτέλεση βέβαια. Είναι ένα rock and roll τραγούδι ενός αμερικάνικου φωνητικού συγκροτήματος, των Coasters, το οποίο γράφτηκε και παρήχθη από το περίφημο δίδυμο των Jerry Lieber και Mike Stoller. Κυκλοφόρησε το 1956 σαν single, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του group και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους The Coasters. Οι στίχοι του τραγουδιού αφηγούνται με χιουμοριστικό και θεατικό τόπο την ιστορία ενός άντρα που επισκέπτεται ένα κακόφημο μπαρ στο Μεξικό, όπου παρακολουθεί τον προκλητικό χώρο μιας κοπέλας με το όνομα Μόλι, με τη μουσική να ξεχωρίζει για τον αργό ατμοσφαιρικό ρούμπα ρυθμό της και τα βαθιά φωνητικά του μπάσου του Καρλ Γκάρντνερ. Είναι μια σύγχρονη και ιδιαίτερα δημοφιλής διασκευή του κομματιού, η οποία κυκλοφόρησε το 2022 από τους Μαρίας, ένα ισπανόφωνο έτσι synth-pop συγκρότημα.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Child of Wisdom, ένα εξαιρετικό κομμάτι ενός αμερικανικού συγκροτήματος, των Dreams. Οι Dreams είχαν ιδρυθεί από τους αδερφούς Randy και Michael Brecker, οι οποίοι έγιναν αργότερα διάσημοι ως The Brecker Brothers και περιλάμβανε σπουδαίους μουσικούς όπως ο drummer ο Billy Cobham, ο κιθαρίστας ο John Abercrombie. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1971 και περιλαμβάνεται στο δεύτερο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του group με τίτλο Imagine My Surprise, το οποίο ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη και χαρακτηρίζεται από μια περίπλοκη μίξη πνευστών και rock ρυθμών και jazz αυτοσχεδιασμών, με τα κύρια φωνητικά να ανήκουν στον Edward Vernon. Οι στίχοι του κομματιού φέρνουν ένα φιλοσοφικό και πνευματικό μήνυμα, εναρμονισμένο με το κίνημα της εποχής, Child of Wisdom δηλαδή, ενώ μουσικά το κομμάτι ξεχωρίζει για τις δυναμικές του ενορχιστρώσεις των πνευστών και το progressive ύφος που έχει. Και θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τους Dreams, το New York, ένα επίσης δυναμικό jazz rock κομμάτι. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1970 και περιλαμβάνεται στο μόνιμο ντεμπούτο το άλμπουμ τους με τίτλο Dreams, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό το γνωστό μουσικό της jazz, βιολιστή και συνθέτη Jean-Luc Ponty. Οι στίχοι του κομματιού με κύριο ερμηνευτή τον Edward Vernon αποτυπώνουν τη ζωή, τον έντονο ρυθμό και την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης, ενώ μουσικά το κομμάτι ξεχωρίζει για τις περίπλοκες εκρηκτικές ενορχιστρώσεις των πνευστών και τους γρήγορους funky ρυθμούς που επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη αυτού του είδους που λέγανε οι ειδικοί τότε, που το ονόμασαν brass rock.

Μάλιστα, αυτό ήταν ένα πραγματικό έτσι swamp rock κομμάτι. Και βέβαια τα στοιχεία funk δεν έλειπαν από ένα αμερικάνικο συγκρότημα, του Redbone. Οι Redbone ιδρύθηκαν από τα αδέρφια Pat και Lolly Vegas και ξεχώρισαν ως η πρώτη επιτυχημένη rock μπάντα με μέλη αποκλειστικά ηθαγενείς Αμερικανούς, Ινδιάνους δηλαδή. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1971 ως single και περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Message from a Drum. Γνωρίζοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία, έφτασε στο top 20 των αμερικανικών charts. Λοιπόν, η στίχη του τραγουδίου είναι εμπνευσμένη από την ιστορική προσωπικότητα της Μαρί Λεβό, μιας διάσημης ασκούσας του βούντου στη Νέα Ορλεάνη του 19ου αιώνα. Και μουσικά χαρακτηρίζεται από το ρυθμικό tribal βηματισμό του, τα βαριά ρίφς της κιθάρας και τα βαθιά φωνητικά του Pat Vegas. Τελευταίο κομμάτι θα είναι το εξαιρετικό Oh Sweet Nothing, ένα ατμοσφαιρικό μακροσκελέσδρο κομμάτι του πρωτοποριακού αμερικανικού συγκροτήματος των Velvet Underground, γνωστή κυρίως για τη συμμετοχή του Lou Reed. Το τραγούδι γράφτηκε το Lou Reed, αλλά ερμηνεύτηκε εξαιρετικά από τον μπασίστα και τραγουδιστή τον Doug Yule. Το τραγούδι αποτελεί το κλείσιμο του τέταρτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Loaded 1970, έτσι. Το πρώτο ήταν, το οποίο Loaded ήταν ο τελευταίος δίσκος της μπάντας με τη συμμετοχή του Lou Reed και σχεδιάστηκε για να έχει ένα πιο προσιτό και ραδιοφωνικό ήχο σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές που είχαν κάνει οι Velvet Underground. Με αυτό το Sweet Nothing θα κλείσουμε. Θα σας ευχηθώ εγώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Εδώ στην Κομωτινή συνεχίστε να μείνετε. Φυσικά συνεχίστε να είστε συντονισμένοι σε όλες τις συχνότητες της ΕΡΤ. Αλλά εδώ στην Κομωτινή για ένα λόγο παραπάνω, διότι ακολουθεί η Ρένα Σαμαρά με την ώρα της φιλανθρωπίας. Λοιπόν, οπότε εμείς θα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Γεια χαρά, έως τότε.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Λιφθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά ήθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: στη μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Έρτορε Τιάδας, Κομωτινής Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Από την Έρτορε Τιάδας μέχρι και τις Σέρες βεβαίως. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου για σήμερα μέχρι και τις 5. Από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για τον Εύρο, τους 98,1 και 91,2 για Ροδόπη Ξάνθη, τους 96,3 για Καβάλα Δράμα και τους 101,5 για Σέρες. Φυσικά στο erteco.gr όπου και αν είστε μπορείτε να μας ακούτε. Διαδικτυακό σήμερα χρειάζεται και μία από τις λεγόμενες έξυπνες συσκευές. Μα θα είναι κινητό, θα είναι τάμπλετ, θα είναι τηλεόραση, θα είναι λάπτοπ, θα είναι σταθερός υπολογιστής. Θα είναι τηλεόραση, θα είναι λάπτοπ, θα είναι σταθερός υπολογιστής.

το οποίο θα μας πει η ίδια τι ακριβώς θα περιέχει. Θα ντυθούμε καλοκαιρινά. Ή καλύτερα, θα ντυθούμε σταθερινά σήμερα. Στίχη, μουσική, ερμηνεία από την Αλεξάνδρα Μπασπανέλου και σε λίγο θα είναι μαζί μας.

0: Όχι, πείτε μου τώρα εσείς ότι αυτό το τραγούδι δεν θα είναι ένα από τα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού. Εμένα μου θύμισε υπέροχες στιγμές από το παρελθόν, τότε που και εδώ στην πόλη μας είχαμε ένα καταπληκτικό θερινό σινεμά. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει. Τυχεροί όσοι έχουν όμως, και αρκετοί και στην περιφέρεια, αρκετές πόλεις έχουν θερινό σινεμά. Σήμερα, φίλες και φίλοι, φιλοξενώ μία νέα δημιουργό. Έρχεται να μας συστηθεί στο κοινό μέσα από αυτό το τραγούδι που είναι γεμάτο με τόσες εικόνες, με νοσταλγία, με φυσικά καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και αναφέρουμε στην τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια, την Αλεξάνδρα Μπασπανέλου. Σταθερινά μας ταξίδιψε, στήχε μουσική δική της και αν δεν κάνω λάθος είναι προάγγελος του πρώτου της προσωπικού άλμπουμ. Την ευχαριστώ που σήμερα είναι κοντά μας εδώ στο δίκτυο για να κουβεντιάσουμε για τα θερινά. Σταθερινά ντυμένη, Αλεξάνδρα Μπασπανέλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σταθερινά, πρώτη επίσημη δισκογραφική παρουσίαση για το κοινό κατά κάποιον τρόπο, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Για να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τραγούδι που έχει τόσο ενδιαφέρον. Είναι μια προσωπική εμπειρία.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι είναι μια προσωπική εμπειρία ακριβώς. Είναι βιωματικό. Έχει γραφτεί, αρχικά να σας πω τώρα ότι σας μιλάω, έχω θέα τον Αμπελώνα, θα το θεωρήσω πολύ σημαντικό.
0: Θα μιλήσουμε και για αυτά, τι ωραία. Ωραία, αν θέλεις να μιλάμε στον Ενικό, αν όχι γυρνάω και εγώ στον πληθυντικό.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, το είπα αυτό, καθώς αυτή η ιστορία ξεκινάει κάπως έτσι. Στα 24 μου λοιπόν είχα αποφασίσει, ήμουν μουσικός από πάντα, ναι, αλλά στα 24 μου επέλεξα να γίνω οινολόγος, ναι, και έκανα και τον πρώτο μου τρίγο στην Θεσσαλονίκη, οπότε δεν γνώριζα ότι θα μείνω μόνη στην πόλη μήνα Αύγουστο.

0: αυτό και λέω μόνη, με την έννοια ότι εντάξει, 15 Αύγουστο, η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται σε διακοπές, οπότε έπρεπε να βρω κι εγώ έτσι μια διέξοδο κάποια βράδια που ήθελα να αλλάξω λίγο παραστάσεις. Οπότε είτε με κάποιους φίλους είτε και μόνη, ήταν από τα πρώτα πράγματα που άρχισα να κάνω και μόνη μου. Έσπασα αυτό το καλούπι της μοναχικότητας που αισθανόμαστε οι άνθρωποι όταν κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Άρχισα να πηγαίνω θερινό σινεμά. Οπότε, υπό αυτές τις συνθήκες, άρχισα να παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου και κάπως έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι το καταγράφουν ακριβώς οι στίχοι αυτό που λέω.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι πραγματικά όμως σε εμάς τους λίγο μεγαλύτερους αντανακλά σε αυτό που είπα και λίγο πριν. Είχαμε ένα καταπληκτικό σινεμά στο παρελθόν εδώ στην πόλη μας, τώρα δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων η νοσταλγία υπάρχει, οι μνήμες υπάρχουν, οι φωτογραφίες υπάρχουν, ευτυχώς κάτι είναι και αυτό. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, μια και αναφέρθηκες τώρα στην εινολογία, στην άλλη σου δραστηριότητα, να το πω έτσι, και στις σπουδές σου παράλληλα. Αν μπορούσε να παρομοιάσει με αυτό το τραγούδι, με ένα κρασί, τι είδους θα ήταν?
0: Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, κάνω ένα μικρό σχόλιο για την προηγούμενη τοποθέτηση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς καταλαβαίνω τις εικόνες που έρχονται στο μυαλό κάποιου ανθρώπου που σκέφτεται τα παιδικά του χρόνια. Ναι, έχω και εγώ διάφορες τέτοιες εμπειρίες που μου τις έχει διηγηθεί ο μπαμπάς μου, με τις έχω ζήσει. Αλλά μπορώ να πω ότι μου τις έχει διηγηθεί τόσο περιγραφικά και μάλιστα με την κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού πολλοί άνθρωποι μου σχολίασαν και συνάδελφοι μάλιστα. Μια συνάδελφος μου είπε ότι θυμήθηκα το θερινό σινεμά που πήγαινα με τη γιαγιά μου και τον παππού μου, το χωριό. Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα με συγκινεί αυτό. Λοιπόν, περνάω στην ερώτηση. Τι κρασί θα ήταν λοιπόν αυτό το τραγούδι? Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι έχει μία φρεσκάδα. Και έχει ίσως και τη φρεσκάδα της νεανικής ματιάς των 24, του νέου ξεκινήματος κιόλα σε μια δουλειά, σε κάτι, των νέων ξεκινημάτων γενικά. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό το τραγούδι είναι σίγουρα ένα κρασί με φρεσκάδα, λευκό μάλλον. Ποικιλία τώρα θέλει περισσότερη σκέψη, θέλω πιο πολύ χρόνο.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα ήταν λευκό κρασί, φρέσκο, δεξαμενής, με ωραία φρουτώδη αρώματα, ωραία οξύτητα. Να το πιούμε σε ένα θερινό σινεμά, ένα καλοκαιρινό βράδυ στο μπαλκόνι, με ωραία παρέα.
1: Κοίτα τώρα, εσείς οι εινολόγοι μιλάτε για αρώματα, μιλάτε για επίγευση, για χαρακτήρα. Το κρασί έχει πάντα χαρακτήρα. Ωραία. Αν το γυρίσουμε αλλιώς τώρα, αν περιέγραφες τη μουσική σου με όρους γευσιγνωσίας, εκεί πώς θα την περιέγραφες?
0: Τη μουσική μου με όρους γευσιγνωσίας. Λοιπόν, ανάλογα το τραγούδι θα έλεγα πάλι, νομίζω ότι το πρώτο part του δίσκου, το οποίο έχει γραφτεί εκεί στα 23 με 26, θα ήταν πάλι λευκό, έτσι δροσερό, να το πιούμε
1: καλοκαίρι.
0: Ένα ωραίο βράδυ, καλοκαίρι, να δροσιστούμε. Εάν τώρα πάμε στα πιο τωρινά, γιατί όλοι μου λένε τι χαρούμενο τραγούδι, αντανακλά εσένα που είσαι έτσι χαρούμενο παιδί. Θα σας πω ότι θα πλαντάξεις το κλάμα στο δεύτερο πάρτι.
1: Αλήθεια.
0: Και στον επόμενο δίσκο είμαστε χειρότερα, οπότε.
1: Κάτσε, μισό λεπτό. Ένα-ένα. Είναι έτοιμος αυτός ο δίσκος για να κυκλοφορήσει και πάμε για το δεύτερο?
0: Έχω αρχίσει να προετοιμάζω και δεύτερο, οπότε θα σας πάω από το δεύτερο πάρτι και μετά. Μάλλον θα πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο λευκό με βαρέλι, θα είναι λίγο ερυθρό.
1: Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι, μια χαρά είναι. Και το γλυκό πικρό μας αρέσει πολλές των περιπτώσεων.
0: Ακριβώς.
1: Και η χαρά έχει λύπη και η λύπη έχει χαρά και όλα αυτά είναι. Αλίμονα ήταν όλα χαρούμενα και χαροπά. Δεν γίνεται αυτό στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση.
0: Είμαστε τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Είμαστε ένα χαρμάνι, να μιλήσω πάλι λογικά, των σκέψεών μας και των βιωμάτων μας.
1: Πάντως δεν είναι πολύ, πολύ ωραίο το ότι και το κρασί αλλά και η μουσική συνδέουν, Αλεξάνδρα, έτσι τις πιο όμορφες στιγμές μας και τις δυσάρεστες, αλλά και τις πιο όμορφες.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι και για μένα. Θα πω ότι η ένταση που μπορεί να προκληθεί ακούγοντας συναισθηματική, με την οποιαδήποτε έννοια, ακούγοντας μουσική, μπορεί να προκληθεί και με το άρωμα. Mm-hmm. Και δεν θα επεκταθώ παραπάνω, γιατί αυτό θα τα πω στο δίσκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει και κοινή συσχέτιση όλου αυτού στο δίσκο. Έτσι ακριβώς προκαλείται και στο άρωμα, και αυτό το κατάλαβα κάποια στιγμή όταν είχα επιλέξει αυτό το επάγγελμα, εκεί στους πρώτους μου τρίους, όταν μύριζε όλο το εινοποιείο, τα αρώματα των δεξαμενών που ζυμώνουν έτσι. Ήταν όλο πολύ έντονο και αντιλήφθηκα ότι μου προκαλεί μια συναισθηματική ένταση που μου προκαλεί ανάμνηση. Mm. Και κάπως έτσι αντιλήφθηκα τη σύνδεση τη δική μου αυτή μεταξύ του κρασιού και της μουσικής.
1: Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία σύνδεση, όπως και να το κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Έλεγες νωρίτερα ότι στο δεύτερο τραγούδι μάλλον θα κλάψουμε ή θα στελεχωρηθούμε, δεν ξέρω.
0: Στο δεύτερο μέρος.
1: Στο δεύτερο μέρος του δίσκου, ναι. Okay. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει όμως κάποιο κοινό νήμα που ενώνει τέλος πάντων τα τραγούδια του άλμπουμ, που θα είναι
0: Φυσικά.
1: Ποιο. Μόνο αυτό να πούμε και όταν κυκλοφορείς τότε.
0: Βεβαίως. Το κοινό νήμα, λοιπόν. Το κοινό νήμα βρίσκεται στον μήνα Αύγουστο,
1: ναι.
0: που ήταν από τους αγαπημένους μου μήνες και έχω ζήσει από μικρή έως και σήμερα, σε
1: Μάλιστα.
0: όλους αυτούς τους Αύγουστους που έχουν περάσει από τη ζωή μου.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι καθαρά βιωματικός ο δίσκος αυτός, από πλευρά στίχου
0: ναι.
1: τουλάχιστον.
0: Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα γράφω βιωματικά, οπότε ναι, αν μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι σε εγωιτεύει εσένα περισσότερο στα θερινά σινεμά, και είπαμε πέντε πράγματα νωρίτερα, και αναφέρομαι γιατί εσύ η ίδια το αναφέρεις, κάνεις λόγο για το ιστορικότατο θερινό σινεμά το από όλων.
0: Ναι, λοιπόν, τι με εγωιτεύει στα θερινά σινεμά? Μου αρέσει αρχικά ότι βλέπω μια ταινία σε ανοιχτό χώρο και έρχομαι σε επαφή με τον ουρανό, αισθάνομαι ότι είναι μια ανάσα μέσα στην πόλη, ότι οι άνθρωποι μπορούμε να συναντηθούμε, είναι σημείο συνάντησης στη γειτονιά για μένα,
1: έτσι
0: το θερινό
1: είναι,
0: σινεμά.
1: Ναι.
0: Βλέπω κόσμο που έχω ξαναδεί, γνωρίζω κόσμο. Είναι κάτι εύκολο. Παιδιά, τι ωραία, τι ταινία έχει σήμερα, μας ενδιαφέρει, πάμε να τη δούμε. Το κανονίζουμε εύκολα με τους φίλους μου. Και θα έλεγα ότι έχει και το άλλο. Αρχικά επικοινωνούμε όλοι μαζί βλέποντας το ίδιο πράγμα. Έχουμε ο καθένας τις δικές του σκέψεις. Στο τέλος της ταινίας θα το συζητήσουμε.
1: Μπράβο.
0: Θα πάμε στο μπαρ της γειτονιάς.
1: Να πιούμε ένα καφέ, ένα
0: να
1: ποτάκι.
0: Κάτι, ναι, ένα ποτό, ναι, ναι, να το συζητήσουμε.
1: Ένα κρασάκι.
0: Θα ακούσω τις διπλανές παρέες, τι θα πούν.
1: Ναι.
0: Αυτό μου συμβαίνει πολύ συχνά.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα σημείο συνάντηση.
1: Έτσι
0: κάτι,
1: είναι. Και για τα χειμερινά σινεμά ισχύει αυτό βέβαια, η κουβέντα
0: ισχύει,
1: μετά και τα λοιπά, αλλά σαν το θερινό δεν έχει.
0: Το χειμώνα απλά πηγαίνει σπίτι μετά.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο που έρχονται, ας πούμε, και οι τουρίστες εδώ και τρελαίνονται να μπουν σε ένα θερινό σινεμά και απολαμβάνουν κάτι που δεν το έχουν αυτοί, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Και για το Σινέα Απόλλων συγκεκριμένα, εκεί πήγαινα σινεμά, οπότε και
1: τι
0: γι' αυτό
1: ωραία.
0: Το αναφέρω.
1: Τι ωραία. Ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι γράφτηκε. Και όταν κινδύνευσε να κλείσει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ακούστηκε, η αλήθεια είναι ότι. Η αλήθεια είναι ότι κάτι ράγησε μέσα μου και έκανα και την ανακοίνωση ότι θα κυκλοφορήσει αυτό το κομμάτι σε τους επόμενους 3 μήνες. Δεν είχα βρει τον τρόπο να το κάνω και τότε το επικοινώνησα πρώτη φορά.
1: Mm-hmm. Ναι. Τώρα προβάλλει κανονικά από ό,τι ξέρω.
0: Κανονικά,
1: οι σημείες κανονικότατα ναι. τώρα και έχει εξαιρετικές προβολές στον Απόλλωνα. Τώρα, ωραία. Πας στον Απόλλωνα απόψε το βράδυ. Βλέπεις μια
0: ναι.
1: πολύ ωραία ταινία. Mm-hmm. Ποια θα ήταν αυτή μάλλον που θα ήθελες να δεις και να ακούγεται παράλληλα και το σταθερινά?
0: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση τώρα όταν μου λένε πες ένα, δυσκολεύομαι.
1: Τρία πες, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: τρία
0: φίλμ. Θα πω το πιο αυθόρμητο.
1: Για πες.
0: Τα οχημόνα είδα, το ναι. άρωμα γυναίκα
1: ναι.
0: και επειδή αυτή τη στιγμή κάνω μαθήματα βιολιού, είμαι καινούργια στο άθλημα του βιολιού.
1: Ναι.
0: Έχω 2 χρόνια που το άρχισα.
1: Ναι.
0: Έχω συνδεθεί με το soundtrack και προσπαθώ να το μάθω παρότι ότι μου λείπουν γνώσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι θα ήθελα να το δω σε ένα θερινό.
1: Ναι, ναι.
0: Και ας υπάρχει, ας είναι αντιφατικό.
1: Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, προβλήθηκε σε κάποια θερινά σινέμα το άρωμα
0: ναι.
1: γυναίκας πέρσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Είπες για το βιολί. Ξέρω ότι ξεκίνησες με κλασική κιθάρα και συνέχισες με σαντούρι.
0: Ναι, με ένα παραδοσιακό.
1: Και τώρα πάμε στο βιολί.
0: Ναι. Ναι.
1: Για να δούμε λίγο την δική σου προσωπική μουσική ιστορία.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ ξεκίνησα με κλασική κιθάρα ακριβώς. Υπήρχε σκέψη από την αρχή του να ξεκινήσω βιολί, αλλά κάπως οι γονείς μου μου έκαναν έτσι μια ανοίξη τότε ότι είναι το όργανο της παρέας η κιθάρα και θα παίζεις πιο εύκολα. Κάπως επηρεάστηκα.
1: Mm-hmm.
0: Ξεκίνησα με την κλασική κιθάρα, η οποία θα πω ότι μου αρέσει πιο πολύ τώρα από ότι τότε.
1: Σαν
0: μουσικό όργανο.
1: Ναι.
0: Συνέχισα με το σαντούρι στο Μουσικό Σχολείο Βόλου, μαθαίνοντας κάτι παραδοσιακό, το οποίο μου κέντριζε το ενδιαφέρον. Μου αρέσουν τα περίεργα πράγματα, φαίνεται. Είναι ολογία, σαντούρι.
1: Mm.
0: Και το αποθυμένο ήταν το βιολί. Και το άρχισα αργά, αλλά πηγαίνει πολύ καλά και μου αρέσει πολύ.
1: Το τραγούδι αυτό διαβάζω ότι δημιουργήθηκε και ένα ιδιαίτερο καλοκαιρινό, έτσι, artwork, να το πούμε. Κυκλοφόρησε σε μπλουζάκι.
0: Κυκλοφορεί σε μπλουζάκι από αυτή τη βδομάδα και μετά. Έχω αναρτήσει και στο προφίλ μου.
1: Ναι.
0: Όποιος ψάξει
1: θα το βρει πανεύκολα,
0: το πώς μπορεί να το προμηθευτεί ακριβώς. Το έχω κάνει με την Blanca Negra, η οποία είναι illustrator. Είναι μια έτσι πολύ δημιουργική κοπέλα που πάντα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της. Και φτιάξαμε έτσι μαζί αυτό το artwork, το οποίο θεωρούμε ότι θα αποτελεί το υπέροχο outfit για το θερινό σινεμά.
1: Πότε έρχεται λοιπόν? Ναι, οπωσδήποτε. Πότε έρχεται το άλμπουμ?
0: Το άλμπουμ έρχεται του χρόνου τον Μάιο.
1: Θα πάμε πίσω.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε δεν θα έχουμε άλλα δείγματα?
0: Μέχρι τότε θα έχουμε άλλο ένα δείγμα σίγουρα.
1: Ένα μόνο, ναι.
0: Νοέμβριο.
1: Χειμερινό, καταλαβαίνω, ναι.
0: Ναι, ή καλοκαιρινό, αλλά θα μας βάλει,
1: ναι.
0: Θα μας βγάλει από το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια μάλλον θα πάμε κατευθείαν στο δίσκο, δεν θα βγάλουμε κάτι άλλο.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ ωραία σκέψη αυτή. Απλώς πάει πολύ πίσω το πρώτο part.
0: Είναι καλοκαιρινό, οπότε θέλαμε να είναι κοντά στο επόμενο καλοκαίρι, δεν θέλαμε
1: μάλιστα
0: να γίνει νωρίτερα.
1: Μάλιστα, ναι. Πολύ ενδιαφέρον, όπως και να το κάνουμε, θα περιμένουμε. Καλά, θα περιμένουμε και το επόμενο τραγούδι, ας είναι,
0: ναι,
1: και χειμερινό καλοκαιρινό, ή όπως θα είναι, τέλος
0: πάντων.
1: Δεν μου λες, εν κατακλείδη.
0: Ναι.
1: Τι πιστεύεις εσύ και σαν μουσικός τώρα και σαν ινολόγος, τι πιστεύεις,
0: ναι,
1: ότι χρειάζεται περισσότερο προκειμένου να γεννηθεί ένα, αυτό που λέμε, καλό τραγούδι καρδιάς? Έμπνευση ή τελικά ορίμανση καλή?
0: Νομίζω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Πολλές φορές μου συμβαίνει το ένα πρώτα η έμπνευση, μετά η ορίμανση. Όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως αργεί να γραφτεί το τραγούδι. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει τραγούδια έχοντας μία έμπνευση, έχοντας κάτι στο μυαλό μου και τα έχω ολοκληρώσει 1,5 χρόνο, 2 χρόνια μετά. Με τα τραγούδια στο σιρτάρι να αναμένουν την κατάλληλη στιγμή. Μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να γίνει αυτό, μετά από 2 χρόνια. Όταν συμβαίνει το αντίθετο, συνήθως βγαίνει πηγαία. Δηλαδή, έχω γράψει τραγούδια μέσα σε 5 λεπτά. Επίσης, αλλά χωρίς να υπάρχει έμπνευση, να προκύπτει εκείνη τη στιγμή που έχει οριμάσει σκέψη μέσα μου.
1: Αυτό το θέμα της έμπνευσης είναι τόσο τεράστιο και δεν μπορεί κανείς πραγματικά να απαντήσει με ασφάλεια το τι είναι αυτό. Δεν υπάρχει, ναι.
0: Μόνο ένας καλλιτέχνης το ξέρει. Έτοιμος να εκφράσει κάτι.
1: Α, σωστά.
0: Μου έχει τύχει να εκφράσω κάτι το οποίο είναι για τον επόμενο δίσκο,
1: ναι,
0: 10 χρόνια μετά από το ίδιο το συμβάν.
1: Ναι. Πάντως τώρα εγώ, ξέρεις, στο μυαλό μου τι έχω. Είμαι σε τρίγο, ακούω το τραγούδι,
0: ναι,
1: σου, ή είμαι, ναι, σε έναν υπέροχο αμπελώνα, δεξιά και αριστερά και στη μέση ένα θερινό σινεμά.
0: Αυτό κι αν είναι ευλογία, εντάξει.
1: Πολύ σε ευχαριστώ. Ήταν μια πρώτη γνωριμία σήμερα, Αλεξάνδρου Πασπανέλου.
0: Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου.
1: Φυσικά, εννοείται και είναι σπουδαία. Με συγχωρείς εμένα που δεν σου δώσω λόγο γι' αυτό. Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω. Θεωρώ πολύ σημαντικό το κομμάτι της ομάδας.
1: Σωστά.
0: Γιατί ένα καλό κρασί θέλει μια καλή ομάδα. Έτσι λοιπόν και ένα καλό τραγούδι, αφού έρθει η έμπνευση, θέλει πάλι μια καλή ομάδα για να γίνει. Και νομίζω ότι ο Νίκος Ασημάκης και όλοι οι συνεργάτες του Music Lab Art στην Αθήνα ήταν μαζί μου από την αρχή. Και
1: ο Νίκος ο μπασίστας δεν είναι, ή κάνω λάθος?
0: Ναι. Έχει παίξει μπάσο και έχει κάνει όλη την παραγωγή. Είναι στο κομμάτι της χοληψίας, στο στούντιο του Music Art Lab. Πίστευαν από την αρχή σε αυτό το project και στα θερινά σινεμά μου, που τους είπα θέλω να είναι το πρώτο, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, όπως και όλους τους υπόλοιπους.
1: Τι ωραία. Τι ωραία. Να πούμε και τους υπόλοιπους.
0: Να πούμε και τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε τον Νικόλα τον Πλάτων που ήταν στην τρομπέτα.
1: Ναι.
0: Επίσης, κάτι το οποίο συνέβη μέσα σε 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Θέλω μία τρομπέτα. Αυτή υπήρχε δέσιμο με τον Νικόλα Κουτεμβίαν.
1: Ναι.
0: Με τον Βασίλη τον Αντωνόπουλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έπαιξε καταπληκτική, ναι. Ναι, καταπληκτική κιθάρα και αυτοσχεδίασε και πολύ, για να είμαι ειλικρινής εκείνη την ώρα. Και μας άρεσαν πολύ οι αυτοσχεδιαστικές του κιθάρες. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα τύμπανα, στο Μανώλη τον Ντόμπρο, ο οποίος επίσης χάρισε το ρυθμό σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ πραγματικά από καρδιάς που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας και κουβεντιάσαμε γι' αυτό. Αναμένουμε και το επόμενο και φυσικά θα είμαι σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει. Δεν ξέρω αν έχεις ανακοινώσιμο κάτι άλλο για το επόμενο διάστημα και αυτό το καλοκαίρι.
0: Δεν έχω κάτι άλλο νομίζω το οποίο θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ανακοινώσω, ενώ ότι τα περισσότερα τα είπαμε. Εκεί θα είμαστε κάπου στα θερινά, εκεί τριγύρω.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια.
0: Τα υπόλοιπα δουλεύονται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Είμαστε 30 λεπτά μετά από τις 4. Επιστρέφουμε πάλι με θερινά. Θα το ξανακούσουμε το κομμάτι γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Και μείνετε εδώ, στην ΕΡΤ.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Σταθερή να ταξιδέψαμε. Αλεξάνδρα Μπασπανέλου μας τα είπε λίγο πριν. Κουβεντιάσαμε για αυτό το τραγούδι, για αυτά που θα έρθουν. Θα καθυστερήσουν να έρθουν τα επόμενα, όπως μας είπε και η ίδια. Κάπου στο Νοέμβριο ένα ακόμη τραγούδι και το άλμπουμ ολόκληρο στην αρχή του επόμενου καλοκαιριού. Θα κάνουμε υπομονή έτσι κι αλλιώς και ταξιδεύουμε με αυτά τα θερινά, συνεχίζοντας πάντως εδώ τη βόλτα μας μέσα στην περιφέρεια από τις Σέρρες μέχρι και τον Έβρο και φυσικά παντού όπου γης μέσα από το erteco.gr προς τη μεριά του ανέμου. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο και Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Λέω να συνεχίσουμε έτσι για λίγο τουλάχιστον. Στο ονειρικά, ονειροπόλα και τα λοιπά, για να πάμε σε ένα άλλο θερινό σινεμά, σε ένα εμβληματικό και διαχρονικότατο τραγούδι του ελληνικού καλοκαιριού, γραμμένο από το Λουκιανό Κυλαϊδόν. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ξεκίνησε την πορεία του κάπου στο μακρινό, όπως φαίνεται σήμερα πια, 1978, όταν συμπεριλήφθη στο άλμπουμ του συνθέτη «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι», με την μοναδική ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού. Περνά κανένα 2-3-4, από όσα χρόνια είναι μέχρι το 82, 4 χρόνια, όπου ο Λουκιανός αποφάσισε να το τραγουδήσει και αυτός και να το συμπεριλάβει στο άλμπουμ του «Χαμηλή πτήση». Γίνεται ξανά επιτυχία και θυμάμαι σε μια συνέντευξη που είχα κάνει πολλά χρόνια πριν με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, μου είχε πει ότι το τραγούδι αυτό αρχικά θέλησε να το δώσει στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, αλλά λόγω προβλημάτων, αν θυμάμαι καλά, που υπήρχαν με τις δισκογραφικές, γιατί τότε ο Μπιθικότσις ήταν σε άλλη δισκογραφική εταιρεία, δεν έγινε και αυτό, και αποφάσισε να το δώσει στη Βίκη Μοσχολιού και φυσικά αργότερα το είπε και ο ίδιος. Ελάτε να το θυμηθούμε.

Αν ξεκινήσω να λέω ιστορίες για το θερινό σινεμά της πόλης, γιατί τότε εντάξει, μόνο και υπεύθυνος της κινηματογραφικής κλασικής που λειτουργούσε το σινεμά, ήταν απίστευτη ιστορία. Μόνο μία θα σας πω. Όταν έπαιζε μια σπουδαία ταινία με την Μισελ Φάιφερ πρωταγωνίστρια και να βρέχει και ο κόσμος να είναι κατάμεστο το σινεμά και ο κόσμος να κάθεται με ομπρέλα, παρακαλώ, για να βλέπει την ταινία. Μοναδικές στιγμές. Λοιπόν, το επόμενο τώρα. Ένα από τα πιο εμβληματικά και πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια σε μουσική Μανώλη Λοΐζου, σε στίχους του υπέροχου Μανώλη Ρασούλη, γραμμένο το 79, κυκλοφόρησε μάλλον το 79 στα τραγούδια της Χαρούλας. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω από το να ακούσουμε το «Όλα σε θυμίζουν».

Χαρούλα Αλεξίου, βέβαια, που συνεχίζει την πορεία του στον χώρο της τέχνης, πέρα από την τηλεόραση και στο θέατρο. Πολλοί από εσάς μου είπατε, κάποιοι μάλλον από εσάς μου είπατε, ότι είδατε και την παράσταση Τζένι Τζένι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η αρχική σύλληψη από την ταινία, τη γνωρίζετε βέβαια, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, εκεί πρωταγωνιστή. Τελείωσαν, ολοκληρώθηκαν για τώρα. Οι παραστάσεις συνεχίζονται και ήδη υπάρχει προπόληση για εσάς που κατεβαίνετε στην Αθήνα από τις. Για να το δω λιγάκι, από πότε, νομίζω από τις, ναι, από τις 30 του Σεπτέμβρη θα συνεχίσει και για πολύ μεγάλο διάστημα, σχεδόν μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα τα ξαναπούμε ως τότε. Λοιπόν, τώρα, ένα επίσης από τα πιο αγαπημένα και πιο συγκινητικά, θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω, ελληνικά τραγούδια θα ακούσουμε, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1986 ως ντουέτο από τον Σταμάτη Κραουνάκη και το Λαζόπουλο, το Λάκη, σε έναν εμβληματικό δίσκο υπό τον τίτλο Λυσιστράτη, και φυσικά γράφτηκε για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Ανδρέα Βουτσινά. Η μουσική και η στίχη εξ ολοκλήρου του Σταμάτη Κραουνάκη, αν και στον υπόλοιπο δίσκο υπάρχουν και στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το soundtrack. Και όπως είχε πει κάποια στιγμή ο Κραουνάκης, εκείνο το καλοκαίρι πεζόταν ταυτόχρονα Λυσιστράτη της Αλίκης Βουγιουκλάκη και η δική τους εκδοχή. Η παράσταση λοιπόν είχε κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο του 86 στην Καβάλα και το τραγούδι ακουγόταν στην παράσταση ως μια τρυφερή, σχεδόν έφραυση στιγμή ανάμεσα στους δύο δημιουργούς.

Πάμε σε ένα από τα πιο, για μένα τουλάχιστον, όμορφα και συγκινητικά ορχιστρικά κομμάτια της ελληνικής μουσικής σε σύνθεση και ενορχήστρωση του σπουδαίου Σταύρου Ξαρχάκου. Κυκλοφορεί το 1968 για πρώτη φορά, έκτοτε το είδαμε σε αρκετές παραλλαγές από τον ίδιο το Σταύρο Ξαρχάκου. Είχε κυκλοφορήσει λοιπόν σε έναν εμβληματικό δίσκο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, Χρώματα λεγότανε, σολίστ Κώστας Παπαδόπουλος Λάκης Καρνέζης. Σπουδαίοι αυτοί δεξιοτέχνες του μπουζουκιού. Και σαν αφιέρωση ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε αυτό το έργο ως φόρο τιμής για έναν καλό του φίλο. Στο άλμπουμ βέβαια υπήρχαν άλλα σπουδαία τραγούδια. Σας θυμίζω το Παλικάρι Διψασμένο, Μοσχολιού, το Κλάψε Ουρανή και Αστέρια, Μπιθικότσης και άλλα.

ήταν η πρώτη ηχογράφηση. Σε κατοπινές ηχογραφήσεις θα βρείτε και άλλα έτσι ποικίλματα που έχει κάνει εξαιρετικά ενορχιστρωτικά ο Σταύρος Ξαρχάκος. Βλέπω το χρόνο ίσα-ίσα που θα προλάβουμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι. Θα παραμείνω στον Ξαρχάκο. Έχει μια τεράστια ιστορία το επόμενο. Ξεκινά κάπως το 1973, μέσα σε εκείνη τη μαύρη περίοδο της Χούντας, και συνδέεται με μια θρυλική τηλεοπτική σειρά της τότε ΕΙΡΤ. Οι έμποροι των εθνών. Πάει ο μνήμος, σας φαντάζομαι. Αυτή η σειρά λοιπόν βασιζόταν στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία Κώστα Φέρη, μουσική επένδυση Σταύρου Ξαρχάκου. Και θυμάμαι όταν είχα κουβεντιάσει με τον Σταύρο Ξαρχάκο, μεταξύ άλλων είχαμε έρθει και σε αυτό το τραγούδι και μου είχε πει το πώς ο Ξυλούρης είχε γράψει. Τον είχε καλέσει προκειμένου να ηχογραφήσει τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Ο ίδιος λέει ήταν σε μια φόρμα απίστευτη. Μπήκε στο μικρόφωνο, του δίνει το τραγούδι αυτό ο Ξαρχάκος, μπαίνει στο στούντιο και το είπε μια και έξω. Δεν είχε κάνει ούτε μία διόρθωση. Παρέμεινε το τραγούδι όπως ακριβώς το ακούτε και εσείς μέχρι και σήμερα. Βέβαια, το δικτατορικό καθεστώς αντέδρασε αμέσως μόλις άκουσε το κομμάτι, στους τίτλους της σειράς. Αφαιρέθηκε, είχε επιβληθεί μάλιστα να αφαιρεθεί και αργότερα πια επανήλθε με την φωνή του Ξυλούρη. Νομίζω κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας ραντεβού για αύριο το απόγευμα, την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Από εμένα και τη Δώρα Δασκάλου που ήταν στον ήχο, ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλό βράδυ.

0: μάτια μου με στο βόλια. Στη μαχή ρίχνει.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δεύτερη κρίσιμη ημέρα της Συνόδου των G7 που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εβιάν της Γαλλίας, ενώ έστειλε μήνυμα προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στο Λίβανο. Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία μας με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής, πηγαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ευκολότερο, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι ο βασικός στόχος της συμφωνίας είναι να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, επισημένοντας ότι ποτέ δεν τον ένοιαζε η αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέχρι την Παρασκευή, η μέρα κατά την οποία προγραμματίζεται η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά. Ικανοποιημένος δηλώνει από τα αποτελέσματα της συνόδου της G7, στην οποία είχε προσκληθεί να είναι παρόν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαριστώντας τους ηγέτες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ιδέες τους σχετικά με το πώς να υποχρεώσουν τη Ρωσία να επιτύχει ειρήνη. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: αύξηση του αριθμού των πυράβλων αεράμινας, χορήγηση αδειών για την παραγωγή τους, εφαρμογή προγράμματος χειμερινής βοήθειας και εντατικοποίηση της πίεσης στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram. Με ισχυρή πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα στο Στρασβούργο τα δύο νομοθετικά κείμενα που υλοποιούν τις δασμολογικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών του Αυγούστου 2025. Η κύρια πρόταση κανονισμού που καταργεί τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ευρύ φάσμα θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, εκρήθηκε με 440 ψήφους υπέρ, 152 κατά και 50 αποχές. Η δεύτερη πρόταση κανονισμού που αφορά στην παράταση της αναστολής δασμών στις εισαγωγές αστακού υπερψηφίστηκε με 444 υπέρ, 152 κατά και 54 αποχές, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στα παραπολιτικά FM. Σε αίτηση ένταξης, ανέφερε, έχουν προχωρήσει 14.000 δανειολήπτες. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη μέχρι 100.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο φέρνει τη θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού, με το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης να μην ξεπερνά το 75% της αρχικής οφειλής. Από τις 20 Νοεμβρίου η εφαρμογή των ρυθμίσεων χωρίς αναδρομική ισχύ. Στις 18 Ιουνίου αρχίζει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Στα νέα μέτρα προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις οφειλών, καταβολή έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και εύκα, αυξήσεις μισθών, ενίσχυσης εισοδήματος και συνταξιούχων, έκτακτο επίδομα παιδιού και αυστηριοποίηση του πλαισίου για τυχερά παιχνίδια. Είμαστε το μόνο κόμμα που έθεσε ως στόχο την ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας από το 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τις τελευταίες θέσεις όπου βρίσκεται σήμερα στο 75% μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του ΣΕΒ. Εγγυώμαι, πρόσθεσε, ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την άμεση συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ζήτησε ο Παύλος Πολάκης, προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία του από τη στιγμή που δεν παίρνει σάρκα και οστά η συνεργασία με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής Χανίων έκανε λόγο για πρωτοφανέστα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση κεντρικής επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα και σημειώνει ότι στη χθεσινή του συνέντευξη στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο, ο Σοκράτης Φάμελος επανέλαβε τα ίδια, όπως είπε, ακαταλαβίστικα πράγματα. Δεν έγιναν δεκτές από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης δεν έγινε δεκτή η δήλωση του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Αντιθέτως, δεκτή έγινε η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και οι δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Στις φυλακές Κορυδαλλού και στην ειδική πτέρυγα κράτησης επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Σε επαόριστον αργία τέθηκε με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος της Άνω Αιγύπτου Παντελεήμων, συνελήφθη για άσεμνες πράξεις προς περαστικούς στα Πετράλωνα. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Ο καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα κοιμανθεί από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
3: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός

0: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: ζέστη.
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
0: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
2: Έτσι ακριβώς. Τραγουδάρα ρε φίλε, έτσι μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης με το καλησπέρα σας και πάρα πολύ χαίρομαι και φίλε Δημήτρη σε ευχαριστώ που με ακούς. Ο Δημήτρης συνήθως οδηγεί αυτή τη στιγμή, πηγαίνει στην εργασία του, πηγαίνει τώρα νομίζω ξεκινάει, δεν νομίζω ότι επιστρέφεις, νομίζω ότι τώρα ξεκινάς. Αυτή τη στιγμή Δημήτρη μου είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα του τέστην, βαίνουμε καλώς. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Ήταν η τραγουδάρα όπως είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο Chris Rea και Sweet Summer Day, διότι αλήθεια είναι μια όμορφη καλοκαιρινή, ζεστή ημέρα και σας θέλουμε όλους εδώ να σας δροσίσουμε και να περάσουμε όμορφα εδώ στον 102.3 με την εκπομπάκλα μας. Άκου να δεις κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, οποία η έκπληξη στην τεχνική υποστήριξη. Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Σας είπαμε για την κίνηση, βαίνουμε καλώς. Σήμερα λέει γιορτάζει τυχερή και ο τείχον. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Φυσικά την καλησπέρα μου να στείλω και στη Στέλλα και στην Ατάσα, το Fan Club. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων και είναι η ημέρα, αξίζει να το πω αυτό, σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε οι γυναίκες, τα πάντα όλα. Δεν ξέρω για τους άντρες, δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Τέλος πάντων, μην ξεκινάμε έτσι. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Για να μας πείτε οτιδήποτε θέλετε. Θέλουμε και παραγγελιές από τραγούδια, θέλουμε και φωτογραφίες, θέλουμε έτσι τη θετική σας ενέργεια, το χαμόγελό σας, μια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Μείνετε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Θα συνεχίσουμε με Sexy Think, Sexy Τρίτη και φύγαμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Να δείτε τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα, καλοκαιρινό απογευματάκι Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Έλα, λέει, κλείσε, θα σε πάρω εγώ μετά. Πότε μετά? Μετά το Μουντιάλ. Εννοεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, διότι είμαστε σε εξέλιξη και να πούμε φυσικά ότι το Παγκόσμιο και η Μεγάλη Γιορτή του Ποδοσφαίρου εννοείται ότι βρίσκεται στην ΕΡΤ, ΕΡΤ 2 Sport, ΕΡΤ 1 και φυσικά την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ. Χαρά σε Ευαγγέλια για όλους εσάς τους λάτρεις της στρογγυλής θεάς, εννοώ του ποδοσφαίρου. Και φυσικά αν κάνετε αναζήτηση στο Google θα δείτε ότι το Doodle της Google εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Λοιπόν, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πάμε να δούμε το του καιρού μας. Σε ζέστη, λέει, με απογευματινές μπόρες τις επόμενες εβδομάδες. Τάδε έφυγε ο μετεωρολόγος ο Θεοδόρος Κολυδάς. Προχώρησε λοιπόν σε μια εκτίμηση για τον καιρό που αναμένεται στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 εβδομάδων και σύμφωνα με την ανάλυση του, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά ή ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με τον καιρό να είναι γενικά ζεστός, χωρίς όμως να παρατηρούνται ακραίες συνθήκες. Το ίδιο μήκος κύματος και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο ίδιος μας αναφέρει ότι θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κάποια τοπικά φαινόμενα αστάθειας, κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η αστάθεια θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρωτικής Ελλάδας. Οι πρώτες καταιγίδες, αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, θα αναπτυχθούν σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης και στη συνέχεια θα επηρεάσουν περιοχές χαμηλότερου υψόμετρου, φτάνοντας έως και τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Σήμερα στην όμορφη πόλη μας, ας λέμε όμορφη, τι να κάνουμε, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34. 4 βαθμοί Κελσίου, έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και για αύριο Τετάρτη αυτή η αστάθεια ενδέχεται να μας επηρεάσει και εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι βλέπω μία σταγόνα εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, του τεστ είναι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, ενδεχομένως να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας, αλλά είναι καλοκαιρινή η μπόρα, οπότε περνάει εύκολα, αλλά άμα σας βρει εκείνη τη στιγμή έξω, εμείς σας λέμε να πάρετε και μία ομπρελίτσα. Πέφτει και λίγο η θερμοκρασία, δεν το λες κακό αυτό, δεν χρειάζεται από τώρα να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 20 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά την Πέμπτη ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία και δεν βλέπω φαινόμενα αστάθειας. Αυτά για τον καιρό μας. Βαίνουμε και καλώ στους δρόμους. Σας θέλουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο Viber στο 6-9-30-078-228. Να'τε και στην παρέα Doobie Brothers.

φταίει η ζέστη, λέει, παιδιά. Η δουλειά μας φταίει. Στις παραλίες δεν γκρινιάζει κανείς. Όλο και κάποιος γκρινιάζει και στις παραλίες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε 3η 16 του Ιούνιου. Ελπίζουμε να είναι μια ήσυχη ημέρα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε τη ζέστη μας, 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τουλάχιστον την στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι ακόμα σκεφτόμαστε τη χθεσινή μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στον ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων που βρισκόταν στην Ευζώνη, και διαβάζω ότι έμπρακτα στο πλευρό του ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων που καταστράφηκε από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες, στέκεται και ο κινηματογράφος Απόλλων και με ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης της ταινίας Περσέπολης αυτή την 5η 18 Ιουνίου, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στον ιδιοκτήτη του συνεργείου που κάηκε ολοσχερός χθες το απόγευμα Δευτέρας στη Συμβολή Οδών Ευζώνων και Σπάρτης. Θα μείνω λίγο στα του κινηματογράφου, διότι η ταινία που αφορά τη ζωή και το έργο του Μάικλ Τζάκσον, το Μάικλ, ξεπέρασε και τον Bohemian Rhapsody στο παγκόσμιο box office. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία. Η ταινία λοιπόν για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον με πρωταγωνιστή τον Τζαφάρ Τζάκσον, ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, έχει φτάσει τα 911,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από τα 358,6 εκατομμύρια προέρχονται από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τα 553,3 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Ενώ σου λέει, αν κυκλοφορήσει και στην Ιαπωνία, το Μάικλ θα μπορούσε πλέον να πλησιάσει ακόμα και το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Οπότε γίνεται ένας χαμούλης με αυτή την ταινία, την οποία ομολογουμένως ακόμα δεν την έχω δει, αλλά με Μικέλ Γιάσον, Μιχαλάκη Τζάκσον, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, τόνισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η Χεζμπολά δήλωσε ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι ηγέτες της ομάδας της G7 γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταξύ άλλων αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στη ΜΕΘ παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου δύο παιδιά έπειτα από τραυματισμό με πατίνια. Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε εκ νέου σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έπειτα από 26 μέρες μετά την αποφυλάκησή του. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τους Doobie Brothers πήγαμε στους Blues Brothers, διότι σαν σήμερα το 1980 η ταινία The Blues Brothers με πρωταγωνιστές τον John Belushi και Dan Aykroyd κάνει πρεμιέρα στο Σικάγο του Ιλινόη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλιστα στην ταινία εμφανίζονται και άλλοι καλλιτέχνες όπως η Aretha Franklin, James Brown και Ray Charles. Πάρα πολύ ωραία. Everybody needs somebody. Και εμείς σας χρειαζόμαστε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να καλησπερίζω την Αθηνά, την όμορφη την Αθηνά που βρίσκεται στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228, και εκεί που σας λέγαμε ότι ναι, είναι μια sweet summer day και ότι δεν είχαμε κίνηση, μια ανανέωση έκανα στην κίνηση και τελικά κοκκίνησε το σύμπαν του τέστην. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στον περιφερειακό. Κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, είμαστε στα κόκκινα, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Τούμπα. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, να πούμε και ξανά καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν τον αγώνα τους με τις Πανελλήνιες 2026. Από σήμερα, λοιπόν, Τρίτη, 16 Ιουνίου, είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας μέσω της ιστοσελίδας smsresults.minedu.gov.gr. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, αλλά και των επαγγελματικών, έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν SMS με τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους. Αυτή η υπηρεσία θα επιτρέψει στους υποψηφίους να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο εισάγονται. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και την επόμενη Τρίτη, 23 του Ιούνιου. Και από Doobie Brothers, Blues Brothers, θα συνεχίσουμε με Isley Brothers, διότι σαν σήμερα το 1962. Κυκλοφορούν το τραγούδι Twist and Shout. Θα φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση των R&B charts της Αμερικής. Τα επόμενα χρόνια έχει διασκευαστεί και από άλλους καλλιτέχνες όπως η Beatles, η Mama Sin Papas. Και πάμε τώρα Twist and Shout.

You're the one that I want. Λέει τέλεια η επιλογή των ασμάτων και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλησπέρισω και στην παρέα μας τον φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να στείλω ήδη την καλησπέρα μου και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Καβάλα και στη Λάρισα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τριτούλας, καλοκαιρινό απόγευμα Τρίτης, 16 του Ιούνιου, με την κίνησή του στους δρόμους της πόλης όπως σας λέγαμε και νωρίτερα και ακούσαμε Grills. Grills, όχι. Κατάλαβες Κωνσταντίνες, το φαγητό είναι πάλι το μυαλό μου. Αντί να πω γκρίζ, είπα γκριλ. Ξέρεις τώρα, ψισταριά, γκριλ και τα λοιπά. Όχι, ακούσαμε γκρίζ γιατί σαν σήμερα το 1978 η μεταφορά του musical Grease στη μεγάλη οθόνη κάνει πρεμιέρα στην Αμερική, φυσικά με πρωταγωνιστές τους υπέρλαμβρους Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον-Τζον. Πάρα πολύ ωραία. Και από το soundtrack αυτής της ταινίας αναδείχθηκαν δύο συγκλάκια, το Grease και φυσικά το You Are The One That I Want με τις φωνές και των δύο πρωταγωνιστών. Πάμε σε κάτι όμορφο που θα συμβεί εκεί στη γειτονιά μου στο πάρκο της Νέας Ελβετίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα Χαριλιώτικα 2026 επιστρέφουν στο πάρκο Νέας Ελβετίας. Πρόκειται για μια διήμερη γιορτή με ελεύθερη είσοδο και στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της παράδοσης και της συμμετοχής των τοπικών συλλόγων. Αναλυτικά λοιπόν στην ανακοίνωση του ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι αυτό το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Θέατρο Πάρκου της Νέας Ελβετίας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που θα λάβει χώρα δύο ημέρες από τις 7.30 έως τις 11 με τη συμμετοχή χορευτικών ομάδων, πολιτιστικών συλλόγων από τη Θεσσαλονίκη, από άλλες περιοχές της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό και στόχος φυσικά αυτής της διοργάνωσης, αναφέρομαι στα Χαριλιώτικα 2026, είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της παράδοσης, της συμμετοχής των τοπικών συλλόγων μέσα από ένα διήμερο πρόγραμμα ανοιχτό για κατοίκους και επισκέπτες και να ξανατονίσω ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Αν μείνετε δηλαδή στην πόλη αυτό το σουκού, ήδη σας δίνουμε έτσι μια πολύ ωραία λύση. Γλέντι λέει για όλους, δύο ημέρες στο πάρκο Νέας Ελβετίας. Θα συνεχίσουμε μουσικά με Pretenders με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός James Honeyman Scott, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pretenders, με τους οποίους φυσικά γνώρισε επιτυχία κυρίως τη δεκαετία των 80's, με τραγούδια όπως αυτό που ακούμε, Middle of the Road, μιας και μιλάμε και για κίνηση και για δρόμους και τα σχετικά. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930 στο Viber 078-228. I'm standing in the middle of life with my pants behind.

0: Middle of the road, Pretenders. Μια και μιλάμε για δρόμο, καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στην Εγνατία είμαστε στα κόκκινα. Δεν ξέρω τι φτιάχνει αυτή τη στιγμή ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1, αλλά θέλω να το φάω. Σε κάθε περίπτωση βλέπω έχει και ξηρούς καρπούς, φαίνεται ότι έχει και φρουτάκι από πάνω έτσι πασαλιμένο.
1: Τάκι.
0: Φρουτάκι, ναι.
1: Τάκι.
0: Τάκι, φρουτάκι. Ναι. Ναι, φρούτο.
1: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
0: Α, όχι.
1: Έφαγα πολύ πεπόνι.
0: Έτσι ακριβώς. Όχι, και εγώ δεν σκέφτομαι το κορίτσι μου, το αγόρι μου. Σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω δίαιτα και δεν την κάνω. Βέβαια, χθες, Κωνσταντίνε, Μανουσάκη, έκανα γεμιστά ορφανά. Να τα λέμε αυτά. Δεν έβαλα σταφίδες και κουκουνάρι, αλλά ορφανά. Όχι με κοιμά, γιατί αυτά που μυρίζουν σαν ελληνικό καλοκαίρι μεταξύ μας τώρα είναι τα γεμιστά, τα ορφανά. Όχι με κοιμά. Να τα λέμε αυτά. Θα μείνω λίγο στα γαστρονομικά, διότι το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού έρχεται για 5η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, αυτή την 5η, 18 Ιουνίου. Με το ραντεβού να δίνεται στις ομπρέλες στη Νέα Παραλία με δωρεάν μοναδικά street food πιάτα με καβουρόψυχα για όλους. Καντίνες δηλαδή θα δείτε στη Νέα Παραλία, δωρεάν street food με εκλεκτά τρόφιμα. Για ακόμα μία χρονιά γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας με το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού. 5η λοιπόν, 18 του Ιούνιου, δίνουμε ξανά ραντεβού στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία για μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Θα δείτε καντίνες, θα δείτε street foodιές και γενικότερα όμορφα πράγματα από αυτά που μας αρέσουν εμάς τουλάχιστον. Θα αλλάξουμε λίγο μουσική ρότα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1997 κυκλοφορεί από τους Βρετανούς Radiohead ένα από τα πιο σημαντικά rock album της δεκαετίας των 90, το OK Computer. Είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, θα φτάσει μέχρι την πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts, θα κάνει τον ντεμπούτο του στο Billboard 200 στην 21η θέση και μάλιστα στην 40η τελετή απονομής των Grammy Awards το 1998 θα κερδίσει το βραβείο Best Alternative Music Performance. Αυτό είναι το No Surprises.

Όσο περνάει ο καιρός, δεν μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Όσο ήμουν μικρή, μ' αρέσουν. Πλέον δεν μ' αρέσουν. Γιατί συνήθως, όμως, ακούς κάτι, δεν είναι και πολύ καλό μεταξύ μας τώρα. Και μεταξύ μας, επίσης, δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε. Στο σπίτι, στην εργασία, στην επιστροφή, στο αυτοκίνητο. Καλά σχετικά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, αν είσαι στην παραλία, κάντε και μια βουτιά για μας. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τα ορφανά γεμιστά που έκανα χθες και ανυπομονώ να πάω να τα φάω. Θα σας έχω τρελάνει, το ξέρω με το φαγητό, αλλά είναι η ώρα τέτοια που μας πιάνει λίγο μία πείνα. Αλλά προλαβαίνετε όσοι μας ακούτε και ιδιαίτερα στο Δήμο Ρεοκάστρου να σας πάμε σε κάτι πάλι όμορφο που θα συμβεί σήμερα 3η 16 του Ιούνιου. Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στον 6ο παιδικό σταθμό Μελισσοχωρίου. Παιδιά και γονείς θα δημιουργήσουν μαζί τον λαχανόκηπο του παιδικού σταθμού με αρωματικά φυτά, με λουλούδια, με λαχανικά εποχής, μιας και μιλούσα και για γεμιστά που έχουν όλο το καλοκαίρι μέσα τους, ιδιαίτερα με ντοματούλες, με πιπεριές, με κολοκυθά και με μελιτζάνα, μα θες βάζεις και μια πατατούλα έτσι για να τραβήξεις τα υγρά. Η δράση είναι προγραμματισμένη για τις 7 σήμερα το απόγευμα και δίνει την ευκαιρία στους γονείς να μοιραστούν οικογενειακές στιγμές χαράς και δημιουργίας, ενώ μέσα από αυτή τη δράση τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση και ανακαλύπτουν τον κύκλο της ζωής των φυτών από το σπόρο μέχρι τη συγκομιδή. Επίσης υιοθετούν υγιεινές συνήθειες, συνδέονται θετικά με τα φρούτα, με τα λαχανικά που το καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους, ενισχύοντας τη σωστή διατροφή, τα παιδιά μας και τα μάτια μας, και αναπτύσσουν αυτό που όλοι πρέπει να αναπτύσσουμε, οικολογική συνείδηση, και φυσικά καλλιεργούν έτσι και τη συνεργασία. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στο Δήμο Ρεοκάστρου με παιδιά και γονείς να δημιουργούν λαχανόκηπο στον 6ο παιδικό σταθμό Μελισσοχωρίου. Στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γι' αυτό σας το λέμε και από τώρα. Λοιπόν, και επειδή λίγο μαλακώσαμε και ηρεμήσαμε με τους Radiohead, λέμε λίγο τώρα έτσι να σας τσιτώσουμε με Metallica. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1996 η Metallica και το 6ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Load βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να το, άρχισε το headbanging. Θα κλείσουμε με Metallica, έτσι είπαμε λίγο να σας τσιτώσουμε μέχρι τις 6 και μετά τις 6 θα ηρεμήσουμε πάλι διότι θα ακούσουμε Νίκο Παπαζογλου, ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και πολλά άλλα, μείνετε στην παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι ηγέτες της ομάδας G7 που συνήλθαν στο Εβιάν της Γαλλίας, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση επί της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Για να ενισχύσουν την πίεση επί του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, οι ηγέτες των χωρών της G7 συμφωνούν για την επιβολή νέων κυρώσεων στο τομέα των υδρογονανθράκων. Ικανοποιημένος δήλωσε από τα αποτελέσματα της συνόδου στην οποία είχε προσκληθεί να είναι παρόν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: αύξηση του αριθμού των πυράβλων αεράμινας, χορήγηση αδειών για την παραγωγή τους, εφαρμογή ενός προγράμματος χειμερινής βοήθειας και εντατικοποίηση της πίεσης στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram. Νέες δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις προσεχείς ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει πολύ γρήγορα και υπογράμμισε ότι το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δήλωσε ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωί το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς στην Κύπρο που αποδίδει ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο τέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Ντρουσιώτη. Ο κύριος Αναστασιάδης, σύμφωνα με το πόρισμα, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία επηρεασμού και κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Από την πλευρά του, ο κύριος Αναστασιάδης αρνείται κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα, ζητώντας την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στα παραπολιτικά FM. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη μέχρι 100.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο φέρνει τη θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού, με το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης να μην ξεπερνά το 75% της αρχικής οφειλής. Από τις 20 Νοεμβρίου, η εφαρμογή των ρυθμίσεων χωρίς αναδρομική ισχύ. Στις 18 Ιουνίου αρχίζει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε χτες στη Βουλή. Στα νέα μέτρα προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις οφειλών, καταβολή έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, αυξήσεις μισθών, ενισχύσεις εισοδήματος και συνταξιούχων, έκτακτο επίδομα παιδιού και αυστηριοποίηση του πλαισίου για τυχερά παιχνίδια. Σημαντικό διοικητικό πρόστιμο επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς στην Πύρκο ΑΕΒΕ έπειτα από ελέγχους που διαπίστωσαν υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε δεκάδες προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, η εταιρεία φέρεται να υπερεύει το προβλεπόμενο περιθώριο κέρδους σε συνολικά 33 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των σοκολατοειδών. Για την παράβαση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300.339 ευρώ. Δεν έγιναν δεκτές από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισανς οι δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης δεν έγινε δεκτή η δήλωση του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Αντιθέτως, δεκτή έγινε η δήλωση του ελληνικού δημοσίου και οι δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Ανακατατάξει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς πάβει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και στη θέση του τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Ταυτόχρονα χωρίζουν και οι δρόμοι του Κώστα Ζαχαριάδη με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Ο καιρός. Στη Μακεδονία και στη Θράκη αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
0: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και το σόλο της κιθάρας, τέλειο και ροκ. Νίκος Παπάζογλου, στη ρογμή του χρόνου, μας το ζητήσατε. Εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Όλα άκου να δεις, εδώ στο άκου να δεις, ακούς τα πάντα όλα. Ελάτε στην παρέα μας αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 3ης, 16 του Ιούνιου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6. 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχουμε λίγη κινησούλα εφημοτυπικά τέτοια ώρα εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Λίγο πάει να φορτώσει ξανά η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αρχής γενομένης, λέω, η αποπηλαία, ίσως λίγο μέχρι την Τούμπα να υπάρχει ένα σχετικό θεματάκι. Αποστάσεις ασφαλείας 102 στα ραδιοφωνά σας και ελάτε στην παρέα μας. Θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6930 078 228. Δεν θέλετε να ακούσετε τραγούδι, θέλετε να μας πείτε μια καλησπέρα. Εννοείται. Θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο 2313-338-420. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση του top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί είπαμε εκεί στην πρώτη θέση, κατσικωμένη Taylor Swift, η οποία ήταν και η νεότερη καλλιτέχνηδα, η οποία εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε, αυτή η κοπέλα, δεν ξέρω, πραγματικά έχει άστρο. Αλλά στη δεύτερη θέση είναι, πώς τον είπες πριν, Άρης Μάρς, Bruno Mars. I just might, χορευτικός, ο Bruno ο Άρης. Α, μπράβο, αυτό ακριβώς. Και αργότερα επίσης χορευτικό κομμάτι από David Guetta, ολόφρεσκο, Sparta Ride.

υπέροχο τραγούδι. David Guetta και Teddy Swims, αγαπημένος. Gone, gone, gone. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Πάω στο viral βίντεο της ημέρας. Ένα εκπληκτικό βίντεο μας έρχεται από το μετρό Συντάγματος, εκεί στην Αθήνα. Νεαρή κάθισε στο πιάνο και μία μικρή χορεύτρια, γιατί το είδα, ξεκίνησε έτσι να χορεύει στους ρυθμούς και στη μελωδία που έπαιζε στο πιάνο. Υπερταλαντούχα αυτή η νεαρή η οποία κάθισε. Σου λέει, υπολογίζεται ότι περίπου 100 άνθρωποι την ημέρα κάθονται εκεί στο πιάνο, στο μετρό Συντάγματος, το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε σημείο συνάντησης της πόλης, όπου μουσικοί κάνουν μια μικρή παύση από την καθημερινότητα. Δείτε το αυτό το βίντεο, αξίζει. Και ξαφνικά εκεί που παίζει πιάνο έρχεται και μια μικρή χορεύτρια και αρχίζει και χορεύει. Και εγώ όποτε πάω στο εξωτερικό, η αλήθεια είναι, θα και εδώ πιάνω, εννοείται ότι θα παίξω, αλλά δεν έχω γίνει viral ακόμα, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή ευελπιστώ. Θα μείνω λίγο στην Αθήνα, διότι η Αθήνα, είμαστε λίγο παραπονεμένοι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει φιλοξενήσει πολλές δυνατές μουσικές βραδιές, όμως κάποιες εμφανίσεις ξεχωρίζουν, σου λέει, ήδη πριν λάβουν χώρα. Μία από αυτές είναι και η άφιξη του Γιούγκελ στο Θέατρο Βράχων στις 26 Ιουνίου για μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές εμφανίσεις του μέσα στη χρονιά. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής, με περισσότερους από 22 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές, πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams. Ο χαρακτηριστικός του ήχος, ο οποίος συνδυάζει afro, latin, house στοιχεία, έχει κατακτήσει, σου λέει, και clubs και festivals και playlist σε όλο τον κόσμο, ενώ τα κομμάτια του, όπως είναι και το Bam Bam, έχουν εξελιχθεί σε απόλυτα dance floor anthems. Έρχεται λοιπόν στο Θέατρο Βράχων. Το Θέατρο Βράχων θα φιλοξενήσει μια παραγωγή με ειδικά σχεδιασμένη σκηνή, εντυπωσιακά οπτικά εφέ, μια ατμόσφαιρα που υπόσχεται, αν μη τι άλλο, να παρασύρει το κοινό από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε, όσοι ξέρουν τον Γιούγκελ γνωρίζουν ότι η δύναμή του δεν βρίσκεται μόνο στις επιτυχίες του, αλλά και στο γεγονός ότι αλληλεπιδρά με το κοινό. Οπότε κρατήστε το και αυτό και πάμε να ακούσουμε γι' αυτό το λόγο Γιούγκελ για τη συνέχεια, το οποίο είναι απόλυτα καλοκαιρινό. Τώρα δηλαδή σκέψω ότι είσαι σε ένα beach club, ξέρω εγώ, beach bar ή τέλος πάντων στην παραλία και έχεις βάλει αυτό το τραγουδάκι και βλέπεις τον ορίζοντα και ετοιμάζεις να κάνεις τη βουτιά σου και λες, άντε να τελειώσει το τραγούδι και μετά θα κάνω τη βουτιά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε εκ νέου σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε σε βάρος 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα. Με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Αζιζάμ. Είναι φυσικά τραγούδι από τον Άγγλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό Ed Sheeran, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2025. Ήταν μάλιστα το κύριο single από το 8ο στούντιο άλμπουμ του, το Play. Άκου να δεις τώρα, ο Ed Sheeran ανακοίνωσε την πάυση του από τη μουσική για να κάνει, λέει, λίγο τον μπαμπά. Και μου αρέσει που όποτε διαβάζω μία είδηση, εννοείται ότι μπαίνω στα σχόλια για να δω, ξέρετε, τι σχολιάζει ο κόσμος και γράφουν από κάτω επιτέλους. Γιατί ρε παιδιά, ωραίος είναι ο Ed Sheeran. Ο 35χρονος λοιπόν τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της περιοδίας του στη Βόρεια Αμερική, στην Αριζόνα, δήλωσε στους θεατές του ότι ενδέχεται να μην τον δουν για κάποιο διάστημα μετά το τέλος του τουρ, αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Sheeran: αυτή θα είναι η τελευταία φορά μας απειλής. Που είμαι εδώ, λέει, για λίγο. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδία, να κάνω, λέει, τον μπαμπά για κάποιο καιρό και αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Ed Sheeran είναι πατέρας δύο παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, τη Τζέρι Σίμπορν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, διότι όταν το διάβασα, εγώ έχω θυμηθεί ότι ήθελε ξανά να κάνει ένα διαλυματάκι από τη μουσική για να κάνει τον μπαμπά. Δεν είναι η πρώτη φορά, διότι έχει αποσυρθεί ξανά στο παρελθόν, πάλι για τους ίδιους λόγους, για την οικογένειά του. Και καλά κάνει. Και δεν νομίζω ότι μεταξύ μας έχει και κάποιο πρόβλημα οικονομικό. Λοιπόν, στα χρηστικά νέα της ημέρας, να σας πούμε ότι η παράταση 7 ημερών έλαβε η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, η οποία έλυγε χθες Δευτέρα 15 Ιουνίου, και η νέα προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα Ακαθάριστα κτλ. Λήγει τελικά στις 22 του Ιούνιου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Η υποχρέωση εννοείται διατήρηση της καθαριότητας, δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και τα τέλη του Οκτώβρη 2026. Σας στέλνουμε στην παρέα μας 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, πολύ χορευτική, dance επιτυχία που λέμε και στα ελληνικά. Αυτή είναι η Σάους και αυτό είναι το Love Tonight. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Δημήτρη.

0: περιμένω το «Α» για να ξεκινήσω να μιλάω. Αυτό περίμενα. Λοιπόν, φορέθηκε πάρα πολύ πέρυσι το καλοκαίρι, θα φορεθεί και φέτος, καλοκαιράκι 2026, διότι ως γνωστό ρίχνουμε το χορό μας καθημερινά. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και αυτό το απογευματόβραδο Τρίτης 16 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε μια όμορφη μουσική πρόταση για σήμερα βράδυ Τρίτης. Κάτι όμορφο θα συμβεί εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά από 7 χρόνια δισκογραφικής αναμονής και μια καλλιτεχνική διαδρομή γεμάτη δυνατές στιγμές. Ο ράπερ Answer επιστρέφει για να παρουσιάσει ένα έργο βαθιά προσωπικό και επιβλητικό. Ένα δίσκο που δεν ήρθε, σου λέει, απλώς να προσθεθεί στη δισκογραφία του, αλλά να την επαναπροσδιορίσει. Η Ανάδυση αποτελεί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο για τον Answer. Έναν δίσκο, εμείς δίσκο λέμε, εννοείται, που έρχεται για να επιβεβαιώσει την καλλιτεχνική του ωριμότητα και την ανδιαφυσβήτητη τεχνική του υπεροχή. Σήμερα, λοιπόν, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς, μιας και λέγαμε για καλοκαιράκια και όχι μόνο, το κοινό θα έχει σήμερα την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά ζωντανά όλα τα κομμάτια του νέου άλμπουμ, πλαισιωμένα από τις μεγάλες του επιτυχίες που έχουν καθιερώσει τον Answer ως μία από τις πιο ειλικρινείς και επιδραστικές φωνές της γενιάς του. Με την ενέργεια, με το πάθος που το χαρακτηρίζουν σε κάθε του εμφάνιση, υπόσχεται σήμερα στο Θέατρο Κήπου μια καθηλωτική εμπειρία, μετατρέποντας το Θέατρο Κήπου σε ένα χώρο απόλυτη σύνδεση καλλιτέχνη και κοινού. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν σήμερα Τρίτη στις 8.30 και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 15 ευρώ. Οπότε θα συνεχίσουμε με Answer σε μια έτσι πολύ όμορφη και διαφορετική διασκευή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Για ακούστε το.
1: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου. Να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδάω μεθυσμένος.

Θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε, μες στο χειμώνα στ' ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

0: να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δύο το μπαγκάκι μου.
1: Υπέροχη διασκευή, πειραγμένο, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη φυσικά και Μάνος Λοΐζος από το 1980. Εμείς το ακούσαμε λίγο διαφορετικά από τον Άνσερ, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα παρουσιάζει το δίσκο του Ανάδυση, σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου, στο Θέατρο Κήπου στις 8.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια είναι από 15 ευρώ. Είπαμε, χωρίς εισιτήριο, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, στην παρέα σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας θέλουμε εδώ, εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε. Φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον εδώ στον υπολογιστή μου, γιατί εσείς είπαμε κάνετε καλύτερο ρεπορτάζ που βρίσκεστε στους δρόμους της πόλης, τα πράγματα βαίνουν σχετικά καλά. Έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, ενδέχεται αύριο να τη ρίξει την πόρα του και την καταιγίδα του, οπότε πάρτε αν θέλετε μία ομπρέλα, αλλά σε κάθε περίπτωση καλοκαιράκι είναι, λίγο θα πέσει θερμοκρασία, πάρα πολύ λίγο, τίποτα, 20 με 27 βαθμοί Κελσίου και μετά ξανά από την Πέμπτη προς τη Δόξα Τραβά. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο... κάτσε, μου είχε πει να μην τον λέω ότι ήταν ο τεράστιο, να τον λέω πανμέγιστο. Ο πανμέγιστος Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πω. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Αν δεν το κάνετε εσείς, ξέρετε, δεν θα το κάνει και κανένας άλλος. Όχι, το κάνουν και οι άλλοι, αλλά καλύτερα το κάνουμε μόνοι μας. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών μέχρι 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί. Επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε διάσταση και λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. Με το βλέμμα στραμμένο στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκεται επιτάπητο στη συνάντηση των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στο περιθώριο της Συνόδου και την διμερή συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον τρόπο που το Ισραήλ χειρίζεται Χεζμπολάχ και Λίβανο. Προηγήθηκε συνάντηση του Προέδρου Ζελένσκι με τους ηγέτες της G7 για το Ουκρανικό. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για την δημιουργία τοπικής ζώνης στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μύκονο με θύμα 37χρονη κοπέλα από την περιοχή της Τοσκάνης. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η 37χρονη βρισκόταν στο νησί για το bachelorette party της. Μια φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρη θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ήταν ο τύπος, φίλες και φίλοι, με τον οποίο πολύ θα ήθελα να κάνω παρέα. Ειδικά για παραμονή Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς. Εκεί στη ζεστούλα θα ήταν ο καλύτερος είτε οικοδεσπότης είτε μουσαφύρης. Ήταν, πιστεύω, εκείνη η φοβερή ματιά που είχε στα πράγματα και η ικανότητά του να διηγείται δικές του ιστορίες, στις οποίες ο ήρωας δεν έχει τίποτα πέραν των ονείρων του, αλλά παλεύει και τα κάνει πραγματικότητα. Αλλά όχι μόνος του, πάντα εμφανίζεται ένας δάσκαλος που ξέρει καλύτερα τα κατατόπια, αλλά πάνω απ' όλα ένας δάσκαλος με φοβερά αποφθέγματα και πίστη στις ανθρώπινες αξίες που δεν λυγίζουν μήτε στο βωμό του κέρδους, μήτε του απάνθρωπου ανταγωνισμού. Με τα πάνω του και τα ανεπανάληπτα κάτω του, ο Τζον Άβιλτσεν είχε ένα τρόπο να ασκεί κριτική στο αμερικάνικο όνειρο, χωρίς να προσβάλλει ωστόσο αυτόν που τα κυνηγούσε. Όταν οι εταιρείες παραγωγής ήθελαν κάποιον να ρίξει λάδι στη φωτιά του ψυχρού πολέμου, ο ίδιος είπε «Δεν κάνω εγώ τέτοιο σινεμά». Ήθελε οι άνθρωποι να χτυπιούνται στα ρινγκ, επειδή πάνω απ' όλα είναι το ίδιο το box και όχι επειδή το σορτσάκι τους είχε ένα χρώμα που έπρεπε σώνει και καλά να νικήσει. Και όταν οι πόρτες έκλειναν, εκείνος, πιστός στις ιδέες του, συνέχισε τις μικρές ιστορίες ανθρώπων που από το περιθώριο κατάφεραν να βρεθούν στο προσκήνιο της ιστορίας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος σήμερα, μετά από καιρό ξανανταμώνουμε και τον έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Where are you going, φίλες και φίλοι? Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, από μια εξαιρετική ταινία του 1970, του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Από την ταινία «Τζόε» και ήταν ο υπέροχος Τζέρι Μπάτλερ, αυτός τον οποίον ακούσατε. Ο Τζον Άβελσον γεννήθηκε στο Ο Πάρκ του Ιλινόης στις 21 Δεκεμβρίου του 1935. Ο πατέρας του Κλάρενς έφτιαχνε εργαλεία και η μαμά του, η Έιβι, φρόντιζε για τα του σπιτιού που λέμε. Ο Άβελσον πήγε στο σχολείο Hodgkins στο Connecticut και στη συνέχεια γράφτηκε στα νυχτερινά μαθήματα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ενώ παράλληλα εργαζόταν στον τομέα της διαφήμισης. Στα χρόνια εκείνα θα ξεκινήσει η φιλία του με τον συνάδελφό του, κειμενογράφο, τον Norman Wexler, τον οποίον θα συναντήσουμε και αργότερα. Ο Τζον υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό και αφού αποστρατεύθηκε τιμητικά το 1961, βρήκε δουλειά ως βοηθός σκηνοθέτη στο πλευρό ενός άλλου πρώην συναδέλφου του, του Jack O'Connell, στο έργο «The Greenwich Village Story» του 1963. Βοηθός και στο πλευρό του Άρθουρ Πεν, αλλά και του μεγάλου Ότο Πρέμιγκερ, που ενώ το Χόλιγουτ βυθιζόταν στο σκοτάδι του αντικομουνισμού, τολμούσε να συνεργαστεί με επικίνδυνους για το σύστημα κόκκινους, όπως ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Άβελσον θα θητεύσει δίπλα σε έναν άνθρωπο που εκτός από τα μυστικά της 7ης τέχνης θα του διδάξει πως το σινεμά είναι ένας κόσμος έκφρασης ελεύθερων ιδεών και όχι ένα πεδίο στο οποίο αποκεφαλίζουμε την αντίθετη άποψη.

Σταδιακά ο Άβιλτσεν αρχίζει να σκηνοθετεί και τις δικές του ταινίες μικρού μήκους αρχικά. Η πρώτη μεγάλου μήκους, το Turn On to Love του 1969, σύμφωνα με τους ειδικούς, τους οποίους δεν εμπιστευόμαστε πάντα, ξέρετε, πέρασε, ακούμπησε, αλλά όχι πολύ.

πολύ, πειραματίστηκε με το Guess What We Learn in School Today του 1970, που γυρίστηκε πριν από το Joe, αλλά κυκλοφόρησε αργότερα. Ο Joe όμως ήταν ένα δυνατό φιλμ με το οποίο ο Avildsen δήλωνε παρόν στο κάλεσμα της λεγόμενης γενιάς του 1970 για τους Αμερικανούς σκηνοθέτες. Σενάριο, ο άνθρωπος τον οποίον προαναφέραμε, ο συνάδελφός του κειμενογράφος Norman Wexler. Joe, λοιπόν, 1970, από εκεί και το τραγούδι που, όπως είπαμε, ακούσαμε νωρίτερα. Μία πρώτη κριτική στο σύστημα. Το στέλεχος διαφήμισης Bill Compton, η σύζυγός του John και η κόρη του Μελίσσα, είναι μία πλούσια οικογένεια στο Upper East Side της Νέας Υόρκης. Η Μελίσσα συζεί με τον φίλο της που διακινεί ναρκωτικά, τον Frank Russo. Η κοπελιά παίρνει υπερβολική δόση και καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο πατέρας της, ο Bill Compton, πηγαίνει στο διαμέρισμα του Russo για να πάρει τα υπάρχοντα του κοριτσιού, τον βρίσκει εκεί και τον σκοτώνει. Για να ερεμήσει τα νεύρα του, πίνει ένα ποτό σε ένα κοντινό μπαρ, εκεί όπου ακούει έναν εργάτη εργοστασίου, τον Joe, να φωνάζει το πόσο μισή τους χίπης. Ο Compton ξεστομίζει ότι μόλις σκότωσε έναν. Ο Joe αντιδρά θετικά. Το χάος δολοφονιών δεν δίνει και παίρνει στη λογική βία για τη βία, αλλά σε μια προσπάθεια να υποθούν οι σωστές κουβέντες που χρέωσαν στους χίπης όλες τις παθογένειες της αμερικανικής κοινωνίας.

Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το I Can't Get Started του 1938 με τον τρομπετίστα Bunny Berrigan και την ορχήστρα του, παλιά εκτέλεση όπως αντιλαμβάνεστε, ωστόσο θα ακουστεί στην ταινία για την οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως τώρα. Ο Avildsen δεν σταμάτησε στο Joe. 3 χρόνια αργότερα, το 1973, παρουσιάζει το «Σώστε τον Τίγρη» με τον θρυλικό Jack Lemmon ως πρωταγωνιστή, σε μια προσπάθεια του Avildsen, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο μόνιμο μυθιστόρημα του Steve Sagan, να διαπραγματευτεί και αυτό στην εσωτερική διαμάχη και τις ανησυχίες ενός ανθρώπου στη μέση ηλικία, ενός ανθρώπου απογοητευμένου από τη ζωή, ενός ανθρώπου που στην προσπάθειά του να επιβιώσει στη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία υιοθετεί μεθόδους που αντιτίθενται στα ιδανικά της νιώτης του. Ενός ανθρώπου τον οποίον στοιχιώνουν οι μνήμες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Άβελσεν είναι πλέον σημαντικό μέλος του λεγόμενου Αμερικανικού Νέου Κύματος κατά το American Nouvelle Vague, που έχει τις δικές του ρίζες. Το σκάνδαλο Watergate στις αρχές του 70 επισφραγίζει ότι η σύμβαση πολίτη κράτους, η εμπιστοσύνη στο Σύνταγμα, τη σημαία, τα αμερικανικά ιδεώδη έχουν προδοθεί. Δεν έχουν μείνει και πολλά για να πιστέψει κανείς κάποιος σε κάτι. Το σύστημα είναι σάπιο και ανίκητο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, πιτσιρικάδες τότε σκηνοθέτες βρίσκουν την ευκαιρία, συνετέλεση και ο κώδικας λογοκρισίας που είχε χαλαρώσει στη δεκαετία του 60, να καταγράψουν κυριολεκτικά ή συμβολικά την δικιά τους αλήθεια για τη χώρα τους. Να αφηγηθούν αληθινές και φανταστικές ιστορίες με τον δικό τους τρόπο. Ιστορίες που το καλό και το κακό συνυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση. Μετά από έναν αγώνα του Μοχάμεντ Άλι με τον Γουέπνερο, σχετικά άγνωστος τότε Σιλβέστερ Σταλόνε κλείνεται στο σπίτι του και μέσα σε λίγες μέρες ολοκληρώνει το σενάριο για τον Ρόκι. Και τότε ξεκινάει περιπέτεια μέχρι το φιλμ να βγει στο πανί, καθώς δεν ήθελε μόνο να πουλήσει το σενάριο, ήθελε να είναι και πρωταγωνιστής. Ποιος θα εμπιστευόταν έναν άγνωστο? Η παραγωγή Μπομπ Τσάλτοφ και Ίρβιν Βίνκλ τον έκλεισαν στα σκοινιά που λέμε, σε ένα συμβόλαιο πολύ χαμηλό, με δεδομένο το ρίσκο του να έχει ο Σταλόνε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Με σκηνοθέτη όμως τον Τζον Άβλσεν, το Ρόκι τα χρυστά γάντια, ή αλλιώς Ρόκι νούμερο 1, που περιγράφει πως φτάνει στην κορυφή της πυγμαχίας ένας απόγονος Ιταλών μεταναστών που δουλεύει σε χασάπικο, θα αφήσει εκπομπή. Από εκεί το μουσικό χαλί που ακούμε, από εκεί φίλες και φίλοι και το τραγούδι μας. You take my heart away. Data Little and Nelson Pickford.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο ορεινό θέατρο Μπιούγκερστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στο επίκεντρο. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ιδιαίτερα το πρώτο μήνυμα και πολύ γρήγορα θα το πω. Χθες το βράδυ, μετά τις 8, η Μαρία Βλαχοπούλου που τώρα κάνει εκπομπή στον 958 μπαίνει βιαστικά στο ταξί για να πάει σπίτι της. Εκείνη την ώρα τελείωναν οι ειδήσεις. Ακούγαμε Βικόπουλο, είναι και πολύ ιδιαίτερη η Μαρία, ρωτά τον οδηγό του ταξί. Κάθε απόγευμα, απαντάει εκείνος. Σε αυτό λοιπόν τον άνθρωπο, κρίμα η Μαρία δεν πήρε το όνομά του, να στείλουμε λοιπόν την καλησπέρα και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα πάρα πολύ γλυκά λόγια τα οποία είπε. Επαναλαμβάνω, δεν το κάνουμε από ονόρα για την εκπομπή, από αγάπη πραγματική προς έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Επίσης μια γλυκιά καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, το φίλο μας τον Άκη, μιλήσαμε από νωρίς, στην Δήμητρα και την Ειρήνη, την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Γεωργία, το Μάκη, στην Νάπολη, τη Μαρία και το Δημοσθένη, ούτε η Πατρίτσια μας ξεχνά ποτέ, στην Άννα επίσης το Ρετζίκι, να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, λοιπόν, η γενιά των κινηματογραφιστών της δεκαετίας του 70. Άνθρωποι που, όπως είπαμε και νωρίτερα, έστειναν ιστορίες εκεί όπου το καλό και το κακό συνυπήρχαν στην ανθρώπινη φύση, ιστορίες τις οποίες ο πολίτης φάνταζε ανίσχυρος μπροστά σε μια διεφθαρμένη μηχανή συμφερόντων. Αλλά υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά για τον Άβιλτσεν και είχε κάνει εντύπωση από τα πρώτα έργα, αλλά κυρίως φάνηκε στο έργο στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, στο Ρόκι νούμερο 1. Οι δικοί του αντιήρωες από ένα σημείο και μετά νικούν. Ένας τέτοιος ήταν και ο Ρόκι Μπαλμπόα. Η ταινία θα γνωρίσει την αποδοχή κριτικών και κοινού. Έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις για το 1976 και βέβαια συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας μάλιστα 3 από αυτά, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Ο Τζον Άβιλτσεν είχε πλέον το χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια του, αλλά δεν ήταν διατεθειμένος να ζήσει με τους κανόνες του Χόλιγουντ. Διαισθάνεται ότι μετά την επιτυχία οι παραγωγοί θέλουν να στρέψουν το Ρόκι σε άλλους δρόμους, μακριά από το περιθώριο. Έναν Ρόκι που θέλει να ξεχάσει το πόσο τον έχει χτυπήσει το αμερικάνικο όνειρο, έναν Ρόκι που κάποια στιγμή θα υπηρετήσει μέχρι και τον ψυχρό πόλεμο, με αποκορύφωμα το φοβερό Φέση στο οποίο χτυπήθηκε με τον σοβιετικό Ντράγκο. Στην πρόταση λοιπόν των εταιριών να παραμείνει στη σκηνοθεσία, ο Άβιλτσεν αρνείται και θα επιστρέψει μόνο στο Ρόκι νούμερο 5 το 1990, όταν ο ήρωας μένει πανφτωχός και αρνούμενος να εκμεταλλευτεί τη δόξα του, επιστρέφει στη γειτονιά από όπου ξεκίνησε. Αξίζει να σας πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι ο Άβιλτσεν είχε προσληφθεί νωρίτερα ως σκηνοθέτης τόσο για το Σέρπικο το 1973, αλλά και για το Πυρετό στο Σαββατόβραδο που ακολούθησε το Ρόκι το 1977. Παρ' όλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις απολύθηκε, καθότι είχε φοβερές διαφωνίες με τους παραγωγούς των ταινιών εκείνων, τον Μάρτιν Μπρέγκμαν και τον Ρόμπερτ Στίγκουντ. Αν και η δουλειά του ως σκηνοθέτη στο Σέρπικο δεν συνεχίστηκε, ο Άβιλτσεν κράτησε τη φιλία με τον ίδιο τον Φρανς Σέρπικο, με τον οποίο μάλιστα μοιραζόταν και ένα ακίνητο στο Long Island της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και κάπου εδώ εμπορικά, και το τονίζω αυτό, εμπορικά πέφτει το εξαιρετικό φιλμ μυστηρίου The Formula του 1980 με πρωταγωνιστές τον Μάρλο Μπράντο και τον George C. Scott, του φέρνει μέχρι και υποψηφιότητα για το βραβείο Χρυσό Βατόμουρο χειρότερου σκηνοθέτη.
Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Τα έχουν αυτά τα Αμερικανάκια. Είναι τα εισιτήρια που κόβεις, που σε κάνουν μεγάλο, και όχι η ποιότητα των ταινιών σου. Άφησε ένα υπέροχο έργο, «Τους γείτονες της συμφοράς», το 1981. Το πάλεψε πάρα πολύ όμορφα με το «Μωράγια Ντάντεμα», το 88. Ήταν υπέροχο το «Στηρίξω πάνω μου», το 1989. «Η δύναμη του ενός», το 92. Το 8 δευτερόλεπτα για τη δόξα, του 94, ξεχώρισε. Αλλά ουσιαστικά η μεγάλη επιστροφή είχε γίνει νωρίτερα με το θρυλικό «Karate Kid». Το έργο ουσιαστικά διαδραματίζεται τη χρονιά δημιουργίας του. Το 1984, οι περισσότεροι την ιστορία την ξέρετε, ο Ντάνιελ Λαρούσο, κάτι λέει και αυτό έτσι, ιταλική καταγωγή, από πάπου προς πάπου, και η μαμά του, η Λουσίλ, μετακινούνται από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στην Ερσίνδα του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια. Ένας παρήσακτος ανάμεσα σε πλούσια κολεγιόπεδα. Ο συντηρητής του διαμερίσματος όμως είναι ένας εκκεντρικός, αρχικά έτσι φαίνεται, αλλά πάρα πολύ ευγενικός και ταπεινός μετανάστης από την Οκινάουα, ο θρυλικός Μίστερ Μιγιάγκη. Ο Ντάνιελ θα γίνει φίλος με την άλλη μίλης, μαζορέτα του λυκείου, Ελίζαμπεθ Σου, μια από τις πρώτες εμφανίσεις της. Την άλλη, η οποία έχει σχέση στα τελειώματα που λέμε, με τον αλαζόνα Τζόνι Λόρενς, κάτοχο μαύρη ζώνη και κορυφαίο μαθητή στη σχολή Ντότζο Κόμπρα Κάι, εκεί όπου μαθαίνει το καράτε ως μέσο επιβολής βίας. Ο Τζόνι και η συμμορία του από τη σχολή Κόμπρα Κάι εκφοβίζουν συνεχώς τον Ντάνιελ. Στην γιορτή του Χάλουιν, ο Ντάνιελ ρίχνει νερό στον Τζόνι με ένα σωλήνα, αυτός και η συμμορία του τον κυνηγούν, τον πιάνουν στο δρόμο, το χτυπούν πάρα πολύ άσχημα, μέχρι που ο Μίστερ Μιγιάγκη εμφανίζεται από το πουθενά και τους νικά όλους με ευκολία. Και εκεί, έκπληκτος, ο Ντάνιελ ζητά από τον Μίστερ Μιγιάγκη να του διδάξει καράτε. Ιστορική ταινία που άφησε εποχή για πάρα πολλούς λόγους. Από τη μια, σηματοδότησε την έναρξη της σταδιοδρομίας του Ραλφ Μάτσιο, που είχε μεν ένα πρώτο παράσημα από το Outsiders του Francis Ford Coppola, από την άλλη όμως αναζωογονεί τη σταδιοδρομία του Pat Morita, που έπαιξε το ρόλο του Mr. Miyagi. Σταδιοδρομία η οποία ήταν προηγουμένως γνωστή μεν ως επιτοπλίστων δε για κομικούς ρόλους. Μάλιστα, ο Pat Morita θα πάρει και υποψηφιότητα για το Oscar δεύτερου ανδρικού ρόλου. Πάμε στο Karate Kid, φίλες και φίλοι, και σε ό,τι αφορά το μουσικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, όπως θα δούμε, ο μέγας αυτός Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Άβιλσεν, θα σκηνοθετήσει τα πρώτα τρία Karate Kid. Στο νούμερο 2 θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι ξεχωρίζει ως τραγούδι το Glory of Love του Peter Cetera. Ας το απολαύσουμε.

ύμνος εποχής, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Glory of Love με τον Peter Cetera. Το Karate Kid θα σημαδέψει, θα λέγαμε, μια γενιά εφήβων που ονειρεύονταν αεροπλανικά χτυπήματα και λαβές με τα πόδια. Έγινε αιτία και αφορμή να γεμίσουν γυμναστήρια με παιδιά και παιδιά που φαντασιώνονταν ότι θα αντιστεκόντουσαν ηρωικά στους νταΐδες που τους εκφόβιζαν στο σχολείο ή στο δρόμο, και πυροδότησε βέβαια ένα πραγματικά μεγάλο πάθος για τις πολεμικές τέχνες. Σύμφωνα με τα στατιστικά, χιλιάδες νέοι ανακάλυψαν μια αρχαία τεχνική πάλης, ενδεχομένως επειδή οι προηγούμενες ταινίες του είδους διαδραματίζονταν σε ναούς των Σαολίν, σε πολύ μακρινά εξωτικά μέρη. Οι παραδοσιακές ταινίες κουνφού, φίλες και φίλοι, είναι ταινίες τις οποίες η υπερβολή είναι το κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος να πετάξει πραγματικά από μια ταράτσα σε μια άλλη, με τη διαφορά ότι μια ταράτσα είναι στη Χαριλάου και η άλλη στο κέντρο της πόλης. Εδώ έχουμε μια ταινία πολεμικών τεχνών που διαδραματίζεται σε μια μικρομεσαία γειτονιά του Λος Άντζελες. Δεν έχει αρχαίες κατάρες, δεν έχει παλιούς μύθους. Υπάρχει αυτό το αιώνιο φαινόμενο του εκφοβισμού όσων είναι διαφορετικοί και κυρίως ευαίσθητοι. Ο Άβελτσεν, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα σκηνοθετήσει μέχρι και το νούμερο 3 και μετά θα αποσυρθεί από τις υπόλοιπες συνέχειες του Karate Kid. Στο συγκεκριμένο έργο και στα τρία πρώτα, η κινηματογραφική του ματιά σε ό,τι αφορά την τεχνική έχει πλέον αλλάξει. Έτσι, κακά τα ψέματα, η γενιά των κινηματογραφιστών του 70 στην Αμερική σαφώς υπάρχει, αλλά το αμερικάνικο κύμα, στο οποίο προαναφερθήκαμε, μεταφορά, να επαναλάβω, της γαλλικής Nouvelle Vague, πέραν του Ατλαντικού, δεν υπάρχει πλέον στο προσκήνιο ως κινηματογραφικό κίνημα. Πάντα έτσι γίνεται, τα ρεύματα κάνουν την εμφάνισή τους, πάβουν κάποια στιγμή να υπάρχουν, αλλά όταν κλείνει ο κύκλος, τα πραγματικά ρεύματα, τα ρεύματα ιδεών και διαλόγου παραμένουν επιδραστικά για τις επόμενες γενιές. Ωστόσο, ο Άβελτσεν παραμένει πιστός στη θεματολογία αλλά και τη σημειολογία του, διότι τι ήταν ο Ντάνιελ Σαν? Ένας άλλος Ρόκι ήταν. Ένα παιδί κατώτερης κοινωνικής τάξης που ζει με τη μητέρα του αρχικά στη Νέα Υόρκη, αλλά αναγκάζεται να μετακομίσει στην Καλιφόρνια, εκεί όπου πέφτει μέσα σε ένα κύκλο απόρριψης λόγω της κοινωνικής θέσης του, αλλά όπως είπαμε και της ευαισθησίας του. Είναι ένα παιδί το οποίο το κυνηγούν και μόνο μέσω του καράτε μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Ποιο καράτε όμως? Ούτε ο ρόλος του Μίστερ Μιγιάγκη ήταν τυχαίος. Εκείνη η φοβερή ρίση του «Karate defense only», δηλαδή το καράτε είναι μόνο για άμυνα, ουσιαστικά καλεί τον κόσμο σε μια άρση βίας. Ναι, θα μάθεις να προστατεύεις τον εαυτό σου από το κακό, αλλά θήτης δεν πρέπει να γίνεις ποτέ. Το μεγάλο ζητούμενο του Άβελτσεν, αυτό το «να σώσουμε τις αξίες μας», δεν έφυγε ποτέ από το έργο του. Στο Lean on Me του 1989 τα πράγματα δεν σώζονται πάνω σε ένα ρίγκ αλλά αλλού. Σύμφωνα με την ιστορία, το 1987 το πάλε ποτέ ιδηλιακό γυμνάσιο Eastside στο Patterson του New Jersey. Είναι πλέον ένα από τα χειρότερα σχολιά. Ναρκωτικά, βία, οι μαθητές δεν μπορούν καν να περάσουν τεστ βασικών δεξιοτήτων και οι δάσκαλοι φοβούνται τις συμμορίες. Ο δήμαρχος Don Botman μαθαίνει ότι το σχολείο θα παραδοθεί πλέον στην κρατική διοίκηση, εκτός και αν το 75% των μαθητών μπορέσει να περάσει το τεστ ελάχιστων βασικών δεξιοτήτων. Συμβουλεύεται τον σχολικό επιθεωρητή λοιπόν, τον καθηγητή Frank Napier, ο οποίος προτείνει τι? Να προσλάβουν έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου, τον Joe Lewis Clark, ως διευθυντή του συγκεκριμένου κακόφημου γυμνασίου. Θα τα καταφέρει?
Ναι, θα τα καταφέρει. Δεν προδίδω κανένα τίτλο. Είναι οι αξίες του Άβιλτσεν, φίλες και φίλοι, που δεν άλλαξαν ποτέ μέχρι το τέλος, μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίζεται, ξεκινά από το μηδέν για να σώσει την κατάσταση, χωρίς όμως τους γνωστούς αμερικάνικους ηρωισμούς. Εμείς, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε λίγο μουσικό ύφος. Πάμε σε ωραίο country. Πάμε στην ταινία Βουβού The Dixie Dance Kings του 1975, εκεί όπου ξεχωρίζει ο Μπαρτ Ρέινολτς. Η Κόνι Βαντάικ είναι στο τραγούδι. Harbor Lights.

δίνει ρέστα πραγματικά ο Μπαρτ Ρέινολτς στη συγκεκριμένη ταινία, φίλες και φίλοι, που πραγματικά αν βρεθεί στα χέρια σας ή στο τηλεκοντρόλ σας, να την απολαύσετε. Στις ίδιες αξίες θα στηριχθεί και για τη δύναμη του ενός ο Avildsen και στα 8 δευτερόλεπτα του 1994. Το ίδιο θα πράξει και στην τελευταία του ταινία το 1999, το Inferno, με τον μεγάλο Jean-Claude Van Damme ως πρωταγωνιστή. Κάποια στιγμή ο Avildsen θα μάθει ότι πάσχει από καρκίνο στο πάγκρεας, θα παλέψει, αλλά τελικά θα πει αντίο. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο ιατρικό κέντρο Cedar Sinai στο Λος Άντζελες στις 16 Ιουνίου του 2017 σε ηλικία 81 χρόνων. Δεν είναι νοσταλγία αυτό που θα σας πω, είναι πραγματικότητα και το πιστεύω. Ήταν άλλο εκείνο το σινεμά. Διότι πολύ απλά ήταν σινεμά ανθρώπων με φαντασία που ξυπνούσαν από τα χαράματα και όταν έφτανε το φως του ήλιου στο επίπεδο που έπρεπε έλεγαν «πάμε τώρα». Για να κάνουν ήχο βατραχιών σε λίμνη έσαιρναν πάνω σε κάτι μεταλλικό, μάλλον πάνω κάτω κάτι μεταλλικό πάνω σε τρίφτη για τυρί, έτσι. Το ζητούμενο δεν είναι να μένει κάποιος ένα μωρό που μπουσουλάει διαρκώς προς Θεού. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται όμως όταν το τεχνολογικά νέο σε αδρανοποιεί από τη στιγμή που ξέρεις πως όλα μπορούν να γίνουν. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Όλα αυτά ήταν και θέσεις εργασίας. Κόσμος που ζούσε από το σινεμά, από τον άνθρωπο που παρήγαγε ήχους μέχρι τον κομπάρσο που έτρεχε ως πεζικάριο στο Ελσίντ. Η έννοια του φτιάχνουμε κάτι όλοι μαζί υποχωρεί γενικώς στο σύγχρονο κόσμο. Σκεφτείτε πόσες φορές θελήσατε να πείτε κάτι, αλλά στείλατε μήνυμα αντί να μιλήσετε. Ο κάθε σύγχρονος ρόκι, όχι απλώς στο σινεμά, την ίδια τη ζωή αν θέλετε, αντέχει πιο πολύ. Χτυπά πιο δυνατά. Οι αιματολογικές εξετάσεις του είναι πρώην 17χρονο, διότι οι νύν έχουν ήδη χοληστερίνη, αλλά ο κάθε σύγχρονος ρόκι δεν παίζει ωραίο box. Διότι πολύ απλά οι σύγχρονοι προπονητές, οι life coaches αν θέλετε, δημιουργούν καλούπια και δεν αφήνουν τον αθλητή να χορέψει τα βήματα της δικιάς του ψυχής πάνω στο ring. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι από την ταινία στην οποία προαναφερθήκαμε, το ομώνυμο Lean on Me. Οι Winards τραγουδούν συντροφιά με την Thelma Houston. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με πρώτο βήμα το πολύ αναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελέχη ξενοδοχείο του Μπούγκερστοκ που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σήμερα. Το Μπούρκενστοκ προτάθηκε από τις μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών μέχρι 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησή της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Αναπάντητα εξακολουθούν να παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε διάσταση και λογομάχησε πριν από το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές της τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα αυτό. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χτενίζει εκ νέου πιθαμή προς πιθαμή το σημείο με ειδικά μηχανήματα που μπορούν να εντοπίσουν τα σβησμένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται καθαριστικά προϊόντα, αντικείμενα που δεν εντοπίστηκαν και πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια. Οι αστυνομικοί της ελληνικής αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα, αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφια της γύρω περιοχής και για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και για βιολογικό υλικό ή αντικείμενα που θα δένουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας εκφώνησε την απόφαση για τις δηλώσεις παράστασης στην υποστήριξη της κατηγορίας. Έγινε δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που αφορά τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του, Σοκράτης Φάμελος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο 17 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν αποκλείεται να δοθεί μία μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν άλλες μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι στο 8χρονο κορίτσι και οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI, αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, Federal Bureau of Investigation, το FBI, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Ορεινό Θέατρο Μπίγκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κ. Μητσοτάκης σε πολίτες στη Βούλα. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά ντεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς. Για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ότι αύριο η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές. Στο πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με πρώτο βήμα το πολυαναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Birkenstock που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών, πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το ένα από τα 7 τραύματα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα. Αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφια της γύρω περιοχής για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και βιολογικό υλικό ή αντικείμενα που θα δένουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας εκφώνησε την απόφαση για τις δηλώσεις παράστασης στην υποστήριξη της κατηγορίας. Έγινε δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που αφορά τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρός του, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν αποκλείεται να δοθεί μια μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι στο 8χρονο κορίτσι. Οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου. Ειδικότερα, γιο ταχύ συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μέγι.
1: Thank you very much.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Ορεινό Θέατρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σε πολίτες στη Βούλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά ντεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ότι αύριο η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανα πάσα τιμή στιγμή τις καλύτερες τιμές. Στο πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, με πρώτο βήμα το πολυαναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπίργκενστοκ που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σήμερα. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το ένα από αυτά προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα. Αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφια της γύρω περιοχής και για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και για βιολογικό υλικό και αντικείμενα που θα δένουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σωκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο 17 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάντως δεν αποκλείεται να δοθεί μια μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι. Οι ίδιες κάλεσαν και την αστυνομία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε στην Χαριλάου. Ειδικότερα, γιο ταχύ συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με δίγκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Ξεκάθαρη θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα πήρε για μία ακόμη φορά ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον επαναπατρισμό 145 ελληνικών νομισμάτων και την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Ιταλίας, με στόχο τη μελέτη, συγκόλληση, τεκμηρίωση και απόδοση 70.000 οστράκων προϊόντων παράνομης διακίνησης σε Ελλάδα και Ιταλία. Μια σοβαρή υπόθεση ασφαλείας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Η άνεμη βόρη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στη θέση μας και σήμερα, εδώ στο ωραίο μας στούντιο, στον 102, είμαστε πανέτοιμοι να σας κάνουμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, διαλέξαμε και τη μουσική μας, μπήκαμε λίγο δυναμικά σήμερα. Έχουμε όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε για μια ωραία νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος σήμερα στον ήχο. Στείλτε μας και που βρίσκεστε, από που μας ακούτε. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Σας θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη, μπορείτε να το δείτε στο R2 Sports. Η ποιότητα των δύο ομάδων προμηνύει ένα πολύ ωραίο και θεαματικό παιχνίδι. Προς το παρόν είμαστε στο 0-0. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με την δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού στη Δράμα από τον σύζυγό της. Βγήκαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Όπως προέκυψε λοιπόν, η 45χρονη δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά, ήταν όλες. Από τις 7 μαχαιριές η μία τρύπησε την καρδιά της γυναίκας, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς. Εν ολίγης δεν είχε την παραμικρή ελπίδα να σωθεί από τους γιατρούς, ακόμα και αν έφτανε ακόμα νωρίτερα. Από την ιατροδικαστική έρευνα δεν προέκυψαν λοιπές κακώσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε πάλι μεταξύ τους. Σήμερα μάλιστα ένα συγγενικό της πρόσωπο, ο θείος της, κατήγγειλε ότι την βρήκε στον ύπνο και τη μαχαίρωσε. Βέβαια αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών, άρα ικανό να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα. Όπως είπαμε δεν προηγήθηκε πάλι. Βρέθηκαν στο σπίτι χάπια ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και χάπια για κρίσεις πανικού. Περαιτέρω απαντήσεις θα δοθούν από την τοξικολογική εξέταση των δύο πτωμάτων, αν κάποιος τα χρησιμοποιούσε αυτά. Θρήνος λοιπόν στην οικογένεια. Τώρα όλο το βάρος ρίχνεται στα παιδιά που έχουν μείνει πίσω. Μάλιστα έχει σταλεί και ψυχολόγος στην οικογένεια. Απαντήσεις έδωσε και ψυχολόγος της αστυνομίας που είπε ότι δεν βρήκε κάτι ύποπτο, ότι υπήρχε κίνδυνο στο σπίτι, ότι υπήρχαν καυγάδες, ενδοοικογενειακή βία. Όπως είπαμε όλο το βάρος τώρα πρέπει να πέσει στα παιδιά, μια φοιτήτρια, η μεγαλύτερη κόρη είναι φοιτήτρια και ο μικρότερος ο γιος πηγαίνει ακόμα στο σχολείο, να μπορέσουν να απαλύνουν τον πόνο. Δεν νομίζω να γίνεται, αλλά πρέπει να υπάρξει ψυχολογική στήριξη για να αποφύγουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις.

Αργότερα θα ακούσουμε και την αυθεντική εκδοχή του I Will Survive, έτσι για να διαλέξουμε ποια είναι η καλύτερη. Μέσα σε όλα που είχε η μέρα σήμερα, μας ανησύγησε πάρα πολύ η Μάρο Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς κυκλοφόρησε η είδηση ότι νοσηλεύεται με πολύ σοβαρό πρόβλημα στο νοσοκομείο Αττικών. Όμως τελικά, όπως πάντα, τα μίντια το μεγένθυναν λίγο το πρόβλημα. Δεν ήταν τόσο ανησυχητικό το πρόβλημα, γιατί κυκλοφόρησαν κάποιες ειδήσεις ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν την αποχαιρετήσουμε. Η ίδια, αυτή η καταπληκτική και μέσα στη ζωή αγαπημένη ηθοποιός, βγήκε και διέψευσε τα δημοσιεύματα. Είχε ένα ατύχημα, γλίστρησε, έπεσε και με αποτέλεσμα να πάθει μια κάκουση στο αριστερό ισχύο και να έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα που δημιουργούσε κάποια προβλήματα αναπνευστικά. Γι' αυτό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή της. Μάλιστα, η ίδια σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι μέσα μου αισθάνομαι 45, το πολύ 53. Αγαπημένη ηθοποιός, μέσα στην όρεξη για ζωή, της ευχόμαστε τα καλύτερα, ταχεία ανάρρωση, να βγει από το νοσοκομείο, δεν της ταιριάζει αυτός ο χώρος, και να τη χαρούμε, να τη βλέπουμε στην τηλεόραση, να δίνει συνεντεύξεις και γιατί όχι να πρωταγωνιστήσει και κανένα σύριαλ, να την ξαναδούμε στην τηλεόραση, δηλαδή σε κάποιο ρόλο αγαπημένο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέρετρο Μπίγκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κ. Μητσοτάκης σε πολίτες στη Βούλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η θεολογική σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά ντεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Ένας τραυματίας σε σύγκρουση Ι.Χ. με μηχανή στη Χαριλάου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Όσο θα μπαίνουμε και πιο βαθιά στο καλοκαίρι, θα βγαίνουν περισσότερες τέτοιες έρευνες. Έγινε μια δημοσκόπηση για το αν θα κάνουν διακοπές φέτος οι Έλληνες και 44% είπε ότι δεν θα πάει φέτος διακοπές. Οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, το 44% είπε ότι θα πάει φέτος διακοπές. Το υπόλοιπο 56% είπε ότι δεν θα πάει ούτε ένα διήμερο φέτος διακοπές. Σε σχέση με πέρσι είναι 5% περισσότεροι αυτοί που δεν θα πάνε διακοπές. Τους ρωτήσανε τι είναι αυτό που τους τρομάζει ως προς το κόστος. Απάντησαν ότι πρώτο είναι η διαμονή. Πράγματι υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 20-30% σε ξενοδοχεία και Airbnb σε σχέση με πέρσι. Το δεύτερο είναι τα εισιτήρια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά. Και το τρίτο είναι η διατροφή, οι ταβέρνες και οι καφετέρειες. Σε σχέση με αυτούς που θα πάνε διακοπές, το 46% είπε ότι θα πάνε σε κάποιο δικό τους σπίτι, είτε δικό τους είτε κάποιου συγγενή τους ή κάποιου φίλου. Ένα 37% είπε ότι έχει κλείσει ήδη δωμάτιο σε ξενοδοχείο και αυτοί που περισσέψαν είπαν ότι θα πάνε σε κάμπινγκ. Το ανησυχητικό είναι ότι από αυτούς που είπαν ότι θα πάνε διακοπές, ένα 30% έχει μεταθέσει υποχρεώσεις οικονομικές, δηλαδή λογαριασμούς, υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες κτλ. Για μετά τις διακοπές, δηλαδή ελπίζει ή στο ότι θα πάρει από κάπου χρήματα ή ότι θα βγει αυτή η περίφημη ρύθμιση των 100 δόσεων για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Είναι ανησυχητικό, είναι 30%, δεν είναι μικρό ποσοστό. Ελπίζουμε η κατάσταση να αλλάξει και έστω και προς το τέλος, εκεί αρχές Σεπτέμβρη μέχρι και τις 15 Σεπτέμβριο, ο καιρός είναι ακόμα καλός στη χώρα μας, να μπορέσει να κάνει ο κόσμος διακοπές, γιατί όπως λένε οι επιστήμονες, αν δεν διακόψεις τουλάχιστον 10 μέρες από την εργασία σου, μέσα στο χειμώνα θα έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα τόσο στο ανοσοποιητικό σου όσο και σε ψυχολογικές ασθένειες, δηλαδή κατάθλιψη, κρίση πανικού, στρες κτλ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το να, όπως πηγαίναμε παλιά διακοπές, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα είναι ένα άπιαστο όνειρο για την πλειοψηφία.

Λοιπόν, ο φίλος της εκπομπής, ο Γιώργος, ζητάει ένα τραγούδι από τους Oasis. Οπότε, Νίκο, βρες όποιο θες, όχι το Wonderwall, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Βρες ένα τραγούδι από τους Oasis να παίξουμε αμέσως μετά. Και μας λέει να μην διαμαρτυρόμαστε, λέει, για τις τιμές στα σπίτια και στα Airbnb. Γιατί αυτός μαζί με την παρέα του, 6 άτομα, 6 ζευγάρια, κλείσανε, λέει, ένα σπίτι στη Χαλκιδική για ένα μήνα. Έτσι είχαν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν καλύτερα την τιμή. Και τα 6 ζευγάρια θα πάνε διακοπές σε αυτό το σπίτι ξεχωριστά. Δηλαδή κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος. Θα πληρώσουν αναλόγως το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα. Και έτσι έχουν τιμές, λέει, ακόμα και πριν από 3 και 4 χρόνια. Τέτοια τιμή, λέει, πλήρωσαν. Πρώτον, αυτό που μου λες δεν ξέρω αν είναι νόμιμο. Δηλαδή δεν έχω κλείσει, η αλήθεια είναι, Airbnb τόσες πολλές μέρες, οπότε δεν το έχω κάνει, αλλά δεν πρέπει να ενημερώνεις τον ιδιοκτήτη του Airbnb ποιοι θα είναι μέσα. Αναρωτιέμαι. Απ' την άλλη θα μου πεις τι τον ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη. Αλλά ψάξ' το για να είσαι καλυμμένος, μην έχεις τίποτα παραλυπόμενα. Και έτσι, λέει, θα μας βγει οι διακοπές, λέει, φθηνότερα ακόμα και από παλαιότερα. Καλά να περάσετε καταρχήν, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν ενήλικες άνθρωποι, 6 ζευγάρια, να συνεννοηθούν για το ποιος θα πάει και πότε διακοπές. Είστε τυχεροί που τα καταφέρατε. Εμάς μας αρέσουν πάρα πολύ οι ωραίες ειδήσεις και οι αλληλεγγύοι, και η επόμενη είδηση είναι μία από αυτές. Ο κινηματογράφος Απόλλων διοργανώνει μια έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη τους και του γείτονά τους, το συνεργείο στην Ευζώνων που πήρε φωτιά χθες και καταστράφηκε ολοσχερός. Όλα τα έσοδα της προβολής ταινίας Περσέπολης την Πέμπτη, συγκεκριμένα είναι στις 9 παρατέταρτο και στις 11 παρατέταρτο, την Πέμπτη επαναλαμβάνω, στο θερινό σινεμά Απόλλων. Όλα τα έσοδα, λοιπόν, της προβολής θα πάνε ως ένδειξη συμπαράστασης στον άνθρωπο και την επιχείρηση που καταστράφηκε. Παράλληλα, στο χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Σε δύσκολες στιγμές, η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πραγματικά συγκινητική κίνηση. Και όσοι θέλετε να πάτε να δείτε κάποιο θερινό την Πέμπτη, προτιμήστε το θερινό σινεμά Απόλλων, συγκεκριμένα αυτές τις δύο προβολές του Περσέπολης, για να κάνετε και ένα καλό ταυτόχρονα.

Τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα, αν αλλάζουν προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, είναι στην κρίση του καθενός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί για πρώτη φορά το 2026 είναι το πρώτο έτος όπου ο κόσμος ενημερώνεται περισσότερο από τα social media, Facebook, Instagram, YouTube, από ό,τι από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα sites στο διαδίκτυο. 54% του κόσμου παγκοσμίως είπαν ότι λαμβάνουν ενημέρωση για τα γεγονότα καθημερινώς από τα social media. Δεν τους ενδιαφέρουν πια τα παραδοσιακά μέσα, δηλαδή η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και τα sites, τα θεωρούν ξεπερασμένα και ενημερώνονται μόνο από τα social media. Κάποτε ένας άνθρωπος που ήταν πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία μου είπε ότι ο κόσμος θα αλλάξει όταν οι σημερινοί εξιντάριδες σταματήσουν να σνομπάρουν τα smartphones και ανακαλύψουν δηλαδή ότι μπορούν με ένα πάτημα ενός κουμπιού, με το να ακουμπήσουν το δάχτυλό τους σε μια οθόνη, θα μπορούν να έχουν ταχεία πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, τότε θα αλλάξει ο κόσμος. Και πράγματι υπάρχει μια έρευνα που έγινε και στην Ελλάδα, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 70% ως προς τους 60χρονους και πάνω, δηλαδή 60, 70, 80, που χρησιμοποιούν τα smartphones σε σχέση με παλαιότερα. Η έρευνα έγινε σε 48 χώρες, δεν ήταν μικρή, πήρανε μέρος πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος. Το 52% λοιπόν δήλωσε ότι, από αυτούς που ακόμα επιμένουν στα παραδοσιακά μέσα, δήλωσε ότι ενημερώνεται από την τηλεόραση. Το 51% δήλωσε ότι μπαίνει ταυτόχρονα, βλέπει τηλεόραση, αλλά μπαίνει ταυτόχρονα και στο διαδίκτυο, στα sites για να ενημερώνεται. Μόλις το 21% πλέον ακούει ειδήσεις στο ραδιόφωνο και υπάρχει ένα απογοητευτικό 7% παγκοσμίως ανθρώπων που διαβάζουν εφημερίδες εκτυπωμένες σε χαρτί. 7%, πάρα πολύ λίγο. Και δεν είναι και πάρα πολύ μακριά εκείνη η εποχή που μανιωδώς αγοράζαμε όλοι εφημερίδες. Έβγαινες να πάρεις κυριακάτικη εφημερίδα το πρωί και δεν είχε μείνει ούτε το παιδί που τις πουλούσε. Δηλαδή εξαφανίζονταν από τις 7 η ώρα το πρωί. Κάποιοι τις αγοράζαμε από το προηγούμενο βράδυ, μήπως και προλάβουμε. Έτσι είναι όμως αυτές οι εποχές, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Να ξαναδώσω εγώ τρόπους επικοινωνίας. Στο 6930-07-8228 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη πάει προς το ημίχρονο, λίγα δευτερόλεπτα μένουν, είναι κολλημένο στο 0-0, έγιναν κάποιες ευκαιρίες αλλά όχι κάτι συνταρακτικό, υπάρχει ρυθμός αλλά όχι από την πλευρά της Γαλλίας, περισσότερο τις εντυπώσεις έχει κερδίσει η ομάδα της Αφρικής. Λοιπόν, μας πάει, θα ακούσουμε τώρα την δεύτερη εκδοχή του I Will Survive από την Gloria Gaynor για να αποφασίσουμε αν το είπε καλύτερα η Cake ή η Gloria.

Λοιπόν, οι λάτρεις των στατιστικών, βλέπω εδώ ότι την τελευταία φορά που σε μια ημερολογιακή ημέρα σε παγκόσμιο κύπελο είχαμε 4 ισοπαλίες, το Μουντιάλ το πήρε η Βραζιλία. Οπότε αν είστε λάτρεις των στατιστικών και είστε λίγο κοιτάτε το ιστορικό, είναι μια καλή πληροφορία αν θέλετε να ποντάρετε στη Βραζιλία. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούζ. Σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων. Δολαρίων. Η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μία παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνουν τα μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών και των ευάλωτων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ανώτατο όριο για τις συνολικές επιβαρύνσεις που μπορούν να επιβληθούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους με επιδοτούμενο ενίκιο και το δικαίωμα να το επαναγοράσουν μετά από μία 12ετία. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι και οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με γεωταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Χαριλάου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Ξεκάθαρη θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα πήρε για μία ακόμη φορά ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον επαναπατρισμό 145 ελληνικών νομισμάτων και την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Ιταλίας. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, ή περιμένατε να βγω για να στείλετε τα μηνύματά σας, ή σας ενέπνευσε η φωνή του Χρήστου. Δεν εξηγείται αλλιώς τόσα μαζωμένα μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε με τον Στάθη, ο οποίος μας λέει ότι προτιμάει την εκδοχή των Cake για το I Will Survive. Τα φιλιά μας στο Στάθη. Η Χαρά, καινούργια στην παρέα, δεν έχω ξαναδεί μήνυμα σου Χαρά, μας λέει πολύ ωραίες μουσικές και απόψε, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Η Χρυσάνθη θα πάει διακοπές στη Χαλκιδική και μας ρωτάει τι έγινε με το νερό, λέει, στο Πευκοχώρι. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό η διαρροή λιμάτων στα νερά του Πευκοχωρίου και συγκεκριμένα στο κομμάτι Ακροτήρι, από ό,τι ξέρω. Ο Δήμος Κασάνδρας έχει προβεί σε ενέργειες, οπότε νομίζω ότι θα είναι ασφαλές να κολυμπήσετε. Αν και εγώ είμαι λίγο σε αυτά πολύ ιδιαίτερος, αν ακούσω ότι κάποια στιγμή κάτι έγινε, προσέχω πάρα πολύ. Θα επηρεάσει σίγουρα τους ανθρώπους που τουλάχιστον ημερήσια πάνε προς τη Χαλκιδική. Νομίζω ότι δεν θα σταματάνε και πάρα πολύ στο Πευκοχωρί, αλλά νομίζω ότι είναι ασφαλές να κολυμπήσεις στα νερά του Πευκοχωρίου. Και θα κλείσω με τη Δάκη. Νομίζω ότι δεν θα σταματάνε και πάρα πολύ στο Πευκοχωρί, αλλά νομίζω ότι είναι ασφαλές να κολυμπήσεις στα νερά του Πευκοχωρίου.

θα τεθεί ξανά σε λειτουργία το μετρό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Υπομονή. Δεν έμεινε και τίποτα. Τρεις μερούλες. Τρεις μερούλες θα παίρνετε το λεωφορείο και από εκεί και πέρα θα ξαναμπείτε στο μετρό. Χάσαμε όλο μας το χρόνο, δεν πρόλαβα να πω κάποια είδηση. Μετά το τραγούδι θα σας πω περισσότερα.

Όπως είπαμε, οι New York Knicks κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA τις προηγούμενες μέρες, κάνοντας ένα τρομερό τελικό. 4-1 κέρδισαν τους San Antonio Spurs και ο ιδιοκτήτης της ομάδας αποκάλυψε το μυστικό τους, γιατί παίζανε, λέει, τόσο καλά. Τους είχε δοθεί εντολή από το team της ομάδας να απέχουν από τις ερωτικές επαφές για 10 εβδομάδες. Αυτό ήταν το μυστικό τους, λέει. Δεν ξόδευαν ενέργεια, λέει, στις ερωτικές επαφές και είχαν, λέει, περισσότερη όρεξη για το άθλημα. Δεν ξέρω αν το τήρησαν, βέβαια, οι παίχτες των New York Knicks. Πάντως, η ιστορία κατέγραψε ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, μεσοβδόμαδα στη Θεσσαλονίκη, τώρα το καλοκαίρι, έχει περισσότερα πράγματα να κάνετε από το Σαββατοκυριακό. Γι' αυτό και θα εντάξουμε τις προτάσεις για να βγείτε περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα. Αύριο, ας πούμε, μπορείτε να πάτε στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, όπου συνεχίζεται η σύγχρονη κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια σύγχρονη κωμωδία που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και εντάσεις. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η κλασική ταινία του Ingmar Bergman, «Το πάθος». Στο θέατρο Κήπου έχουμε συναυλία, ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται για να ξεσηκώσει το κοινό της πόλης. Στο θέατρο Γης, η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενώνουν τη μουσική τους μαγεία σε μια καλοκαιρινή συναυλία κάτω από τα Αστέρια. Και ξεκινάει, ανοίγει την αυλαία του το Φεστιβάλ Επταπυργίου με την κλασική όπερα Μποέμ του Τζάκομου Πουτσίνη σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου. Δώστε μια ευκαιρία στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Τουλάχιστον μια φορά πρέπει να παρευρεθείτε σε αυτό το φεστιβάλ. Ο χώρος έχει μια καταπληκτική ενέργεια. Είναι μαγικό το ότι έχουμε ένα τέτοιο μνημείο στην πόλη μας και πρέπει να το τιμούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέρετρο Μπίρκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ στη Μάνχη. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράταση προθεσμίας έως 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης στο επίκεντρο της συνάντησης Βαρθολομαίου Ερντογάν. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Ένας τραυματίας σε σύγκρουση γιοταχή με μηχανή στη Χαριλάου. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, θα σας πάω στην Τουρκία, όπου μια γυναίκα προσπαθούσε να χωρίσει από το σύζυγό της για λίγο λιγότερο από 10 χρόνια. Τα τουρκικά δικαστήρια δεν την άφηναν να βγει το διαζύγιο και σήμερα βγήκε η απόφαση. Πλέον είναι ελεύθερη από το σύζυγό της μετά από 24 χρόνια γάμου και έξω από τα δικαστήρια στήθηκε ένα γλέντι με νταούλια, όργανα, όλο το σόι της κυρίας ήταν απ' έξω, ξεκίνησαν να χορεύουν και να τραγουδάνε. Ένα απίστευτο σκηνικό, καταγράφηκε φυσικά από τα κινητά, βγήκε στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες και περισσότερο από 2 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε 24 ώρες το έχουν δει. Έχει γίνει viral, όπως λέμε. Πάμε στο Μουντιάλ να πούμε τα αποτελέσματα. Χθες η Σαουδική Αραβία, που έχει για προπονητή, θυμίζουμε, τον δικό μας, τον Δόνη, προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το σκορ μέχρι το τέλος. Ισοφαρίστηκε 1-1 με την Ουρουγουάη. Ισοπαλία και στο Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία προηγείται με 1-0 τη Σενεγάλη. Έβαλε ένα γκολ η Σενεγάλη, αλλά ακυρώθηκε ως offside. Τι θα δούμε στις υπόλοιπες ώρες? Στη μία η ώρα το Ιράκ αντιμετωπίζει την Νορβηγία, ξεκάθαρο φαβορεί η Νορβηγία. Στις 4 μπαίνει στη μάχη του Μουντιάλ και η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αλγερία. Στις 7 το πρωί, όσοι ξυπνήσετε για να πάτε στη δουλειά, την ώρα που πίνετε τον καφέ σας, θα μπορέσετε να δείτε τον αγώνα Αυστρία-Ιορδανία. Στις 8 το απόγευμα, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και στις 11 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Κροατία. Ωραίο παιχνίδι αυτό, ωραία σύζευξη αντιπάλων. Η Αγγλία που τη θεωρούν τρίτο φαβορή μετά την Ισπανία και τη Γαλλία. Η αλήθεια είναι πως έχει κάνει περίεργες κλήσεις φέτος ο προπονητής της εθνικής ομάδας Αγγλίας, αλλά μπορεί να τις βγει και σε καλό. Όπως και να έχει, αρχίζουν και παίζονται περισσότερα παιχνίδια στο Μουντιάλ. Διαλέξτε ποιο θέλετε να δείτε, γιατί δεν γίνεται να τα δείτε κιόλα, και απολαύστε το.

Μάθηματα πολιτισμού παρέδωσαν οι Ιάπωνες φίλαθλοι στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αγώνα με την Ολλανδία, έναν πολύ ωραίο αγώνα που έληξε 2-2 με πολύ θέαμα, καθάρισαν όλο το γήπεδο, δεν άφησαν ούτε ένα σκουπίδι. Πραγματικά τα συνεργεία καθαρισμού που μπήκανε μετά τον αγώνα έπαθαν σοκ, έκαναν και μια ανακοίνωση που τους ευχαριστούν πάρα πολύ. Έτσι είναι οι Ιάπωνες, σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα αφήνουν τέτοιες εντυπώσεις. Υπάρχει ένα ρητό, λέει, στην Ιαπωνία που λέει ένα πουλί δεν αφήνει ποτέ σημάδια πετώντας, και εννοούν ότι όπου πάνε δεν θέλουν να αφήνουν σημάδια για να τους θυμούνται, αλλά θέλουν να θυμούνται την ενέργειά τους και την άβρα τους. Και από τον πολιτισμό των Ιαπώνων θα σας πάω στην Αγία Βαρβάρα, εδώ στη δικιά μας Αγία Βαρβάρα, στο Δήμο, όπου ένας κάτοικος εκεί τον έπιασε η κάμερα ασφαλείας να ξυλώνει ένα ολόκληρο παρτέρι με 30 φυλιές, να τις βάζει σε σακούλα και να τις παίρνει μαζί του, να φεύγει σαν κύριος, και ο δήμαρχος περιοχής έβγαλε μια ανακοίνωση στα social media, όπου δημοσιεύει το βίντεο φυσικά και λέει «Δοξάστε τον και άμα μπορείτε βρείτε τον να του πάμε και άλλες 30 φυλιές για να μην χαλάει τις δημοτικές». Αυτά καλά είναι να μην γίνονται, να σεβόμαστε τον δημόσιο χώρο. Γίνεται προσπάθεια από τους Δήμους για να μορφύνει λίγο η κάθε πόλη, οι πόλεις μας, να γίνουν λίγο πιο ανθρώπινες. Ας σεβαστούμε τον κόπο τουλάχιστον των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά τα συνεργεία και προσφέρουν, και να μην καταστρέφουμε ό,τι φτιάχνουν.

Εδώ διαβάζω ότι ένας ψαράς στη Λάρισα έπιασε με καλάμι κιόλας ένα σπάνιο ψάρι από τον Ινδικό ωκεανό που ζύγιζε πάνω από 8 κιλά. Πώς βρέθηκε από τον Ινδικό ωκεανό στις θάλασσές μας, τα γνωρίζετε, η κλιματική αλλαγή, έχουν αλλάξει τα πάντα, ρεύματα, ιστορίες, θερμοκρασίες στα νερά και τα ψάρια πλέον μεταναστεύουν με ρυθμούς που δεν τους ξέραμε παλιότερα. Παραμένει το όχι, η Γαλλία βάλε δεύτερο γκολ στη Σενεγάλη, να ενημερώσουμε. 2-0 είναι αυτή τη στιγμή το σκορ. Θέλει 5 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 90, αλλά θα έχει σίγουρα 7-8 λεπτά καθυστερήσεις, γιατί κάνουν τις διακοπές για να τροσιστούν. Είχε και μια φάση στο βαρ, οπότε θα έχει ακόμη πολύ χρόνο για να δείτε αν θέλετε. Αυτό ήταν, τελείωσε η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Κακαρίκο που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας, που φρόντισε τα πάντα στον ήχο, τον αντικατέστησε ο Κώστας ο Σαββίδης. Ήμουνα ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας που θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Με φόντο την υπογραφή της συμφωνίας, τα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μονοπολούν τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Παρών στη Σύνοδο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο πλαίσιο της προσπάθειας των G7 για ανάληψη νέων πρωτοβουλειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πτώση των τιμών των καυσίμων μετά τον τερματισμό του πολέμου θα περάσει στις αντλίες και στην πραγματική αγορά, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, που περιόδευσε χθες το απόγευμα στις περιοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άκρητη παροχολογία και επανέλαβε ότι το δίλημα των εκλογών αφορά στο ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στη χώρα. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνουν τα μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών και των ευάλωτων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ανώτατο όριο για τις συνολικές επιβαρύνσεις που μπορούν να επιβληθούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να παραμένουν στην κατοικία τους με επιδοτούμενο ενίκιο και το δικαίωμα να το επαναγοράσουν μετά από μία 12ετία. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα. Αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι. Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με γιόταχη που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι βόρει 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Honey. All right.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.